Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ γονατιστός

σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου με τα ενάγια. Για καλή νύχτα, μα δεν τους είπα.

έσπαγε στα αστέρια η βραδιά.

τόσο και σιγά μην εκτεθώ. Κι ας λένε ένα κυφοφό που έχει ένα ποπό ποπό κι ούτε σπίτι ούτε θεό.

Μετά από μη φθινοπορεινή παρένθεση, ας καλωσορίσουμε την Άνοιξη. Και ας ελπίσουμε ότι θα μείνει. Είστε στην πρωινή παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Είμαι η Μαρία Στήλου και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8.

0: φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.
1: Για να δούμε που θα μας βγάλει και ο Μάης. Δεν είπαμε και καλό μήνα, ε? 4 του Μάη του 2026. Καλωσορίζω τους πρωινούς με αρκετό φως πλέον.

Στους 9 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και θα ανεβαίνει και κατά το τέλος της εβδομάδας από ό,τι φαίνεται θα πλησιάσουμε τους 30. Επιτέλους, γιατί τρόμαξε ο θερμοστάτης. Μέσα σε ένα πλήθος κόσμου. Ο ήλιος ανατέλει τώρα και θα δύσει στις 8 και 19 λεπτά. Μαύρο τριανταφύλλο, δεν ήξερα τι μείνει. Σήμερα γιορτάζει η Πελαγία και είναι διεθνής ημέρα πυροσβεστών. Αλλή την

από το προηγούμενο κρατάμε, τα πιο ωραία είναι παρακάτω. Και πάμε να δούμε τι έγινε πιο πίσω, σε κάποιες άλλες ημερομηνίες, σαν σήμερα. 4 του Μαΐου του 589 συνέρχεται στο Τολέδο η τρίτη σύνοδος της τοπικής εκκλησίας που καταδικάζει τον αριανισμό, αλλά εισαγάγει στο σύμβολο της πίστεως το Φιλιόκβε, που θα προκαλέσει αρκετά αργότερα το σχίσμα ανάμεσα στον ανατολικό και δυτικό χριστιανισμό. 4 του Μάη του 1886 οι Αμερικανοί εργαζόμενοι που διαδηλώνουν για την καθιέρωση του οκταώρου στην πλατεία Haymarket του Σικάγο συγκρούνται με την αστυνομία. Απορρίψει χειροβομβίδας από την πλευρά των διαδηλωτών, σκοτώνονται 8 αστυνομικοί και 60 τραυματίζονται. Η αστυνομία ανοίγει πυρ σκοτώνοντας ανυπολόγιστο αριθμό διαδηλωτών. Το 1941 ο Χίτλερ εξυμνεί την Ανδρεία των Ελλήνων. Σε λόγο του που εκφωνεί στο Reichstag, αναφέρει πως η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσει από τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε. Ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία. Το 1949 σημειώνεται η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. Αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα της στο Ρήνο συντρίβεται στο λόφο Σουπέργα κοντά στην Ιταλική πόλη, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 31 άνθρωποι, 18 από τους οποίους συγκροτούν την αποστολή της Μεγάλης Γρανάδα με τους 10 διεθνείς.

1970 η Εθνοκρουρά του Οχάιο σκοτώνει 4 φοιτητές και τραυματίζει 11 στο Πανεπιστήμιο του Κέντ κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ. Η CSNU εμπνέονται από το γεγονός και γράφουν το τραγούδι τους Οχάιο.

Και ήρθε η ώρα των πρωτοσέλιδων. Ξεκινάμε με την αυτεμπορική και κεντρικό τίτλο «Γεμάτα ταμεία για επενδύσεις εισηγμένες». Παϊράν βαθαίνει το ρήγμα, εντείνεται η ανησυχία. Χωρίς αντίκρισμα, η αύξηση της παραγωγής από τον ΟΠΕΚ. Όμιλος Άκτορ, γιατί θέτει υψηλότερους στόχους έως το 2030. Στενά ορμούς, τρία πολεμικά της Κίνας για προστασία των πλοίων της.

απογευματινή. Ισχυρό δίκτυο προστασίας στους ευάλωτους πολίτες. Η θετική ατζέντα Μητσοτάκη σαν αντίδοτο στην τοξικότητα. Εθνικές δράσεις για άτομα με αναπηρία, 4 νέες ελαφρύνσεις για συνταξιούχους, 72 δόσεις από 10 ερωτοαπαντήσεις. Επιτήρηση δασών σε τροχιά γύρω από τη γη, οι 4 πρώτοι θερμικοί δορυφόροι. Κόκκινη κάρτα Τραμπ στη νέα Ιρανική πρόταση.

Στη Δημοκρατία τώρα 41 άριστοι πρωταγωνιστές των σκανδάλων. Η κυβέρνηση έσπασε κάθε ρεκόρ σε υποθέσεις διαφθοράς. Συνέντευξη Μάθιου Μπόιλ, όραμα του Τραμπ, η Συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σπίτι μου 2, ξεσπιτώνονται χιλιάδες δικαιούχοι με το ξαφνικό τέλος του προγράμματος. Υποκλοπές Στράσος, ο Βορύδης αθώωσε τον Τζαβέλα για την αρχιοθέτηση του σκανδάλου. Πανωτόκια δάνεια, πλαφόν σε καταναλωτικά και πιστωτικές έως 100.000 ευρώ.

Εθνικός πυρκαγιάς της Νέας Υόρκης σε μεγάλη κρίση. Οι diners στο New Jersey. Οι βουλευτές προτείνουν νομοσχέδιο για την στήριξή τους. Το Ιράν προτείνει τον τερματισμό του πολέμου εντός 30 ημερών. Ο Τραμπ εκφράζει αμφιβολίες. Επαναπατρίστηκαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πώς η πτώση του δολαρίου αυξάνει αθόρυβα το κόστος ζωής. Δεύτερος τύπος, θολό τοπίο για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ. Τα τέσσερα σενάρια για τις επόμενες κινήσεις Τραμπ. Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα και αύξηση 382 ευρώ με αναγνώριση πλασματικών ετών. Μανιφέστο Τσίπρα για νέο ΣΥΡΙΖΑ με ρητορική και πρόγραμμα 2015.

Δεν τρέπεστε να εμφανίζεστε στην Κωνσταντινούπολη Μάιο, τον μήνα της αλώσεως και των σφαγών των ποντίων από τον Κεμάλ, και να τα χαρακτηρίζετε τελίτσες, όλα αυτά διακηρύσσοντας πως είμαστε ενωμένοι? Με ποιους όρους ενωμένοι?

Επίσης, στην Εστία, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου διεσήρθη το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής. Πανικό στην Άγκυρα για το σχέδιο επιθέσεως Ισραήλ σε Τουρκία κατεχόμενα. Διπλό όχι της Νέας Δημοκρατίας σε εξεταστική για υποκλοπές και προκαταρκτική για ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Τραμπ αποσύρει στρατιώτες και επιβάλλει δασμούς στη Γερμανία. Πιέσεις από τη ΣΥΠΑ να αναγνωρίσουμε το κωσυφοπαίδιο.

Στην εφημερίδα των συντακτών, η απάτη Μητσοτάκη με το πλαφόν. Μετεμφίεση κοινοτική υποχρέωση σε κυβερνητική αγαθοεργία. Τι σημαίνει η πρωθυπουργική εξαγγελία για τα πανωτόκια και ποιους δανειολήπτες αφορά. Από τον Οκτώβριο του 2023 εκκρεμεί ενσωμάτωση και απειλείται παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ρήγμα είπα Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Τραμπ πουλάει λιγότερα όπλα στην Ευρώπη. Παιδεία, ανακοινώνονται οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών. Παραμένουν τα κενά στα σχολεία.

Ερώτηση και τα νέα, το πρωτοσέλιδο των νέων, καλές συγκοινωνίες, ραντεβού το 2035. Υπομονή μια δεκαετία. Μόνοι τους οι Γιάνκης τελικά πάνε σπίτι τους. Τι σημαίνει η αποχώρηση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία. Πολιτικό παρασκήνιο, γιατί ο Πολάκης λέει τον Τσίπρα ξεχασιάρι.

Και πάμε στην κόντρα. Τρέμουν τον Τσίπρα, άρχισαν τις αθλειότητες. Επαναφέρουν το παραμύθι για δίθεν συναλλαγή του με τον Γιούνκερ. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρώην πρωθυπουργός. Υπουργείο Ανάπτυξης φρένο στα πανωτόκια βάζει το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια. Τι ζητούν οι επιχειρήσεις. Παραμένει άνεργος ένας στους τέσσερις πτυχιούχους.

Political τώρα, διπλή επίθεση από τους Τούρκους. Κλιμακώνουν τις προκλήσεις. Αφισβητούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και επιχειρούν να επιβάλλουν τετελεσμένα.

τέλος στο μανιφέστο, ανεπίτρεπτη και αντιθεσμική παρέμβαση. Χειρή απάντηση της Ένωσης Εισαγγελέων στο αίτημα μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για παραίτηση Νταβέλα. Μιλούν στο μανιφέστο οι έγκριτοι νομικοί Ζώη Σταυρόπουλος και Δημήτρης Αναστασόπουλος. Συνέλληφθη κατηγορούμενος για τη δολοφονία Λιγερίδη, σεσημασμένος για βιασμό 30χρονος Αλβανός διακινητής κοκαίνης.

όπως κάθε Δευτέρα βλέπουμε και τα κυριακάτικα φύλλα της Θεσσαλονίκης, ξεκινώντας με τη Μακεδονία της Κυριακής, με κεντρικό τίτλο «Διαγωνισμοί για μια θέση στα ψηφοδέλτια, οι σίγουροι και οι πιθανολογούμενοι». Κοινωνικές δομές, διέξοδο από την εργασιακή ομοιρία, αναζητούν 12.000 εργαζόμενοι ΟΤΑΒ. Δημόσιες υπηρεσίες, κραυγή αγωνίας από υπαλλήλους, ζητούν τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια τόσο των ίδιων όσο και των πολιτών. Καλαμαριά βαραίνει το κεραμίδι λόγω μετρό, απογείωση στις τιμές πώλησης και ενοικίασης κατοικίας.

στον τύπο Θεσσαλονίκης, καμπανάκι για κρίσιμες κοινωνικές δομές Δήμων. Μήνυμα για τη στήριξη των υπηρεσιών και τη συνέχιση της λειτουργίας τους έστειλε η ΠΕΔ. Γίνεται λόγος για επιχείρηση διάλυσης βρεφονιπιακών και παιδικών σταθμών και ΚΔΑΠ. Πρόγραμμα ενημερωτικών δράσεων σε ΚΑΠΗ. 70% των πτώσεων των ηλικιωμένων συμβαίνει στο σπίτι.

0: Το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Και έτσι έχουν τα πρωτοσέλιδα της ημέρας και τα πρωτοσέλιδα του Κυριακάτικου Τύπου της Θεσσαλονίκης σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου του 2026. Φρέσκα νέα θα φέρει σε λίγο η Ευδοξία Δένη στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας.

κόσμος δίχως φρένα. Σε αυτά εδώ τα σύμπαντα δεν θέλει σαν κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λίμνη. Προσφέρω το τρακάρισμα, ακάριστο κομίτι, ακάριστο κομίτι.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Αυξάνει σταδιακά η κίνηση εντός και εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος, χωρίς ωστόσο για την ώρα να παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα χαμηλών ταχύτητες στην περιφερειακή κατά διαστήματα στο ρεύμα προς τα δυτικά. Καθαρός ο δρόμος στο αντίθετο ρεύμα. Μικροκαθυστερήσεις σε σημεία της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή και της λεωφόρου Μίκη Θοδωράκη. Επιχείρηση απελευθέρωση των εγκλωβισμένων πλοίων στο στενό του Ορμού, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η διαδικασία Project Freedom θα ξεκινήσει το πρωί της Δευτέρας ώρα Μέση Ανατολής, τόνισε, προειδοποιώντας ότι αν οποιονδήποτε, με οποιονδήποτε τρόπο παρεμποδιστεί αυτή η παρέμβαση, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ισχύ. Στο μεταξύ, χαρακτήρισε νωρίτερα παράδεκτη την πρόταση του Ιράν για τερματισμό του πολέμου, ενώ αναφέρθηκε και πάλι στο θέμα της απονομής χάριτος στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι το Ισραήλ χρειάζεται ηγεσία που να επικεντρώνεται στον πόλεμο και όχι στις ανοησίες. Έντονο προβληματισμό και ανησυχία προκαλούν στους φορείς της Θεσσαλονίκης στα σενάρια περικλεισίματος της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον Οκτώβριο λόγω της οικονομικής πολιτικής της Fraport Greece και των υπέρμετρων αυξήσεων. Για μεγάλο πλήγμα στη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα κάνουν λόγο φορείς του τουρισμού και άλλοι επαγγελματίες, με τη Fraport να μην έχει ακόμη τοποθετηθεί επισήμως. Δύο αλλοδαποί κρατούμενοι, ένα 46χρονο Αλγερινό και ένα 43χρονο Ιρακινό, τραυματίστηκαν θανάσιμα σε άγρια συμπλοκή με αιχμηρή αντικείμενα το απόγευμα τη Κυριακή στι φυλακέ Νιγρήτα. 10 τρόφιμοι ενεπλάκησαν στο ματηρό περιστατικό, για το οποίο διανοείται προανάκριση από την Ελλάς και πειθαρχική έρευνα. Σε εξέλιξη την ίδια ώρα η έρευνα για το θάνατο του 19χρονου Ζημιρτού στην Κεφαλονιά. Απαντήσει για τι συνθήκε θανάτου 19χρονη ζητά η οικογένεια, με το δικηγόρο τη να μιλάει για μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών στον οργανισμό τη και καταγγελίες για πιθανή δράση κυκλώματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης νεαρών κορίτσιων στην περιοχή να τίθενται υπό διερεύνηση. Στις αίρες, 14χρονος ποδηλάτης έπεσε ρέμα στην κλάδα των Αγίων Αναργύρων ενώ έκανε βόλτα με φίλο του. Εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Σερών, 14χρονος, σωτήριο αποδείχθηκε το κράνος που φορούσε. Φρένο στο υπέργο κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ βάζει η κυβέρνηση με ρύθμιση που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Η ρύθμιση προβλέπει ότι το συνολικό ποσό αποπληρωμής μαζί με τόκους και έξοδα δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30-50% του αρχικού κεφαλαίου. Δυναμική ανόδου καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου στη νέα δημοσκόπηση της ΜΑΡ για το πρώτο θέμα, στο 32,2% το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος, στο 13,5% του ΠΑΣΟΚ, τρίτο κόμμα η Πλεύση Ελευθερίας με 9,5% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9,2%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 8% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 6,8%. Και ένα ακόμη άλμα της Ελλάδας στο διάστημα με την εκτόξευση 6 νέων μικροδορυφόρων κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Με σχέδιο, σταθερά βήματα και αποφασιστικότητα, χτίζουμε μαζί την Ελλάδα του 2030, τονίζει σε ανάρτησή του. Στην Αρμενία βρίσκεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στο πλαίσιο της 8ης Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Ερεβάν. Προβάδισμα στη μάχη της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League πήρε ο ΠΑΟΚ μετά την νίκη του με 3-1 επί του Ολυμπιακού στην Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Με το αποτέλεσμα αυτό, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ισοβαθμούν πλέον στη δεύτερη θέση στους 61 βαθμούς. Μικρή αύξηση της παραγωγής πετρελαίου για τον Ιούνιο αποφάσισε ο ΟΠΕΚ σε μια κίνηση που αναμένεται να έχει περιορισμένο αντίκτυπο λόγω της κρίσης στο Ιράν και των διαταραχών στον εφοδιασμό μέσω των στενών του Ορμούς. Όσον αφορά στα του καιρού σήμερα, αραιές νεφώσεις και ηλιοφάνεια προβλέπονται για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Μαστανείς μεταβλητούς ανέμους και θερμοκρασία σε άνοδο αναμένεται να κοιμανθεί στο κέντρο της πόλης μεταξύ 8 και 18 βαθμών Κελσίου. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8, σε λίγο και πάλι κοντά σας η Μαρία Στήλου.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσιοι νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 10 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο-μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας TV100 FM100.
4: 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Αυτούς λοιπόν που είναι αλλού, αφήστε τους στην ησυχία τους. Μην καταβάλλετε καμία προσπάθεια για τους ένα να τους επαναφέρετε στην πραγματικότητα. Γιατί άλλος να το κάνουμε. Καλώς ήρθατε σε αυτή την ώρα της εκπομπής. Ο Βασίλης, η Μαρία. Μαρία, το είδα το μήνυμά σου την προηγούμενη ώρα. Αργυρό, Θοδωρής και Κυριάκος. Καλό πρωινό, καλή διαδρομή τόλοι. Δεν έχει. Είστε στην πρωινή παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Είμαι η Μαρία Στήλου και πάμε μαζί μέχρι τις 8 και σήμερα.

σου κάτι. Δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

τρεις μέρες από σήμερα έχουμε την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Ημερομηνία 7 με 10 Μαΐου του 2026 και χώρος διεξαγωγής της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θυμόμενη χώρα φέτος θα είναι η Βουλγαρία και το κεντρικό θέμα θα είναι η γενιά αναγνωστών δημιουργή βιβλίων. Και φέτος η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Και την έκθεση διοργανώνει το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού σε συνεργασία με τη Δέθελ Expo. Η διοργάνωση περιλαμβάνει εκθέσεις βιβλίου με συμμετοχή Ελλήνων και ξένων εκδοτών, παρουσιάσεις βιβλίων, συζητήσεις και συναντήσεις με συγγραφείς. Επίσης περιλαμβάνει και το Φεστιβάλ των Νέων Λογοτεχνών και το Φεστιβάλ Μετάφρασης. Παράλληλα πραγματοποιούνται δράσεις για επαγγελματίδες.

πάμε να δούμε τα highlights του φεστιβάλ. Cos'è quel mistero che ancora sei, che porto qui dentro. Η Διεθνής Εκθέση Βιβλίου Θεσσαλονίκης εστιάζει στην φιλαναγνωσία, διερευνώντας παράλληλα και το πώς καλλιεργείται η νέα γενιά των αναγνωστών. Αυτή η θεματική διέπει ολόκληρο το πρόγραμμα του φεστιβάλ.

Η Λίζα Κέιλ, υπεύθυνη έργου για τον εθελοντισμό στο Stiftung Lessen στη Γερμανία, προωθεί την ανάγνωση και τον αλφαβητισμό. Και ο Μίχα Κόβατς, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Λιουμπλιάνα, παρουσιάζουν έρευνες και τακτικές φιλαναγνωσίας στη Γερμανία και τη Σλοβενία. Αν περνάει από το μυαλό κάποιου ότι είναι πολυτέλεια να μιλάμε για φιλαναγνωσία, ρίξτε μια ματιά στην καθημερινότητά σας και στην καθημερινότητα των παιδιών σας. Πόσες φορές την ημέρα πιάνετε στα χέρια σας ένα βιβλίο και πόσες φορές την ημέρα ένα κινητό?

Μέσα στο σύμπαν των βιβλίων υπάρχει και ένα φαινόμενο. Είναι το ισπανικό φαινόμενο. Και γιατί είναι φαινόμενο? Γιατί ο εκδοτικός κλάδος της Ισπανίας έχει συνεχή ανωδική πορεία και ραγδαία ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία σε σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Είναι μεγάλο το κοινό, το ισπανόφωνο αναγνωστικό κοινό. Υπάρχει και μια ισχυρή βιβλιοφιλική κουλτούρα στους Ισπανούς. Αυτό το φαινόμενο το εξετάζει η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου.

λοιπόν για τρεις μέρες στη Θεσσαλονίκη γίνεται το σημείο συνάντησης Ελλήνων και ξένων συγγραφέων. Ανάμεσα στους επισκέπτες από το εξωτερικό θα έχουμε την ευκαιρία να συναντήσουμε τον Ντομινίκ Αμερένα, μία από τις πιο ελπιδοφόρες φωνές της αυστραλέζικης λογοτεχνίας, που θα παρουσιάσει το πολυβραβευμένο του ντεμπούτο «Τα θέλω όλα». Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί και ο διεθνούς φήμης κουβανός ποιητής Βίκτορ Ροντρίγκερς Νουνές, που μεταφράζεται για πρώτη φορά στην ελληνική γλώσσα με την ποιητική ανθολογία «Άγρια Άλγεβρα».

Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται και ο Παλαιστίνιος διεθνούς φήμης ποιητής Νταρβής, που θα παρουσιάσει τη δίγλωση έκδοση του βιβλίου του «Κάθε φορά που πλησιάζω μια καταιγίδα».

Τώρα το Ινστιτούτο Γκέτε φέρνει στην έκθεση και τον best seller συγγραφέα Κάρστεν Χεν με το τρυφερό βιβλιοφιλικό του μυθιστόρημα «Ο ταχυδρόμος των βιβλίων» από τις εκδόσεις Μετέχνη. Αλλά και τον Λέιφ Ραντ με το μυθιστόρημά του «Αλέγκρο Παστέλ», που θεωρείται ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ερωτικά μυθιστορήματα των millennials. I found a love. 104 είναι οι εκδηλώσεις για παιδιά και εφήβους, τις οποίες διοργανώνουν 40 εκδοτικοί οίκοι και 17 εκπαιδευτικοί και πολιτιστικοί φορείς.

0: επιστρέφω σε λίγο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Τικ-τακ, τικ-τακ.
3: Μεσημέρι στην πόλη.
2: Λα, λα, λα.
3: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
2: Λα, λα.
3: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
2: Πο, πο, πο.
3: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
2: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
3: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
4: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και τον Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
5: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη. Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.

0: Σας το είπα από το ξεκίνημα ότι θα είμαστε από φεστιβάλ σε φεστιβάλ και σήμερα, από σήμερα μάλιστα, ξεκινάει το φεστιβάλ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης διοργανώνει το δεύτερο φεστιβάλ Συμμετέχω. Στην πρώτη προβλήτα.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
0: Είναι Αποθήκη Δέλτα του Λιμένα Θεσσαλονίκης και αυτό το φεστιβάλ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και είναι σημαντικό να το επισκεφτείτε. Θα έχετε την ευκαιρία να συμμετάσχετε σε ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα δράσεων που περιλαμβάνει βιωματικά εργαστήρια, ενημερωτικά περίπτερα, παρουσιάσεις και δραστηριότητες για τα παιδιά με έμφαση σε θεματικές όπως υγεία, πρόληψη, περιβάλλον, βιωσιμότητα και συμπερίληψη.

0: Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά στην κίνηση αυτή την ώρα. Με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εμφανίζονται φυσικά στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα. Κατεύθυνση προς τα δυτικά είναι η χειρότερη συνθήκη που βλέπω αυτή την ώρα, με προβλήματα να ξεκινούν μετά τα Κωνσταντινοπολίτικα και μέχρι το ύψος του Επταπύργιου. Κομμάτι είναι τα προβλήματα και με μέτωπο προς τα ανατολικά. Λάβετε τα μέτρα σας, επιλέξτε κάποια άλλη πιθανή δυνατή διαδρομή. Δεν είναι καλή και η εικόνα της Καραμαλή. Περισσότερο το ρεύμα που βγαίνει προς τα έξω όπως κάθε Δευτέρα. Με τα προβλήματα να ξεκινούν, με τις ταχύτητες να πέφτουν περίπου από τη Μάρκου Μπότσαρη, λίγο πριν τη Μάρκου Μπότσαρη, και μέχρι την αερογέφυρα της Βούλγαρη.
1: Όλα αυτά που λες στο σκοτάδι, να τα πεις μια φορά. Με το φως το πρωί και να χάθει.
0: Καλύτερη κατάσταση στο ρεύμα που οδηγεί στο κέντρο της πόλης.
1: Όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι, να τα πεις μια φορά.
0: Εναλλακτική θα μπορούσε να είναι η Δελφόν. Καθυστερήσεις έχει και η Βασιλίση Όλγας, περίπου από το ύψος της ανάληψης. Και μέχρι την στάση Ευζώνων. Η Κατσιμίδη παρουσιάζει καθυστερήσεις και αυτό λόγω των φαναριών.

δουλεύει και πάει καλά. Στην Εκνατία πέφτουν οι ταχύτητες στο ρεύμα με κατεύθυνση προς το Βαργάρι. Για λίγο αμέτρα όμως από το ύψος της Καμάρας μέχρι

0: τέλος, μαντάμ.
1: Η ομάδα ετοιμάζεται και για την επόμενη ώρα. Ο Βαγγέλης Στολάκης και η Κάτια Γερακαρίτου σήμερα έχουν φιλοξενούμενο τον Αλέξανδρο Παπουτσί, τον πολιτικό αναλυτή Αλέξανδρο Παπουτσί, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου μέλος πολιτικού συμβουλίου Πασόκ Κινάλ, κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη, τον καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, μέλος επιστημονικού συμβουλίου Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, κύριο Άρη Στυλιανού, το γραμματέα της Τομεακής Οργάνωσης Δήμου Θεσσαλονίκης ΚΚΕ Θανάσης Γούρο, τον Αντιδήμαρχο Παιδικής Μέριμνας Οικογένειας και Εποπτείας Κοινωνικών Ιδρυμάτων Δήμου Θεσσαλονίκης κύριο Γιώργο Αρβανίτη.

0: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
1: Καλή συνέχεια με Ευαγγέλη Στολάκη. Κάτια Γερακαρίτου αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων με την Ευδοξία Δένη. Μαρία Στυλού και ανταμώνουμε πάλι αύριο το πρωί μετά τις 6.

0: αύριο.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Με τυποδιών κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό, στο κόκκινο δρόμο και στα δύο ρεύματα. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και με καυστερήσεις και εντός πολεοδομικού συγκροτήματος. Στα ανατολικά Γεωργίου Παπανδρέου Βασιλής Όλγας και λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλίνα στο κόκκινο κατά διαστήματα. Χαμηλές ταχύτητες στην Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα. Χαμηλές ταχύτητες σε τμήμα της Εγνατίας και δυτικά σε όλο το μήκος της λεωφόρου Μίκη Θοδωράκη. Έντονο προβληματισμό και ανησυχία προκαλούν στους φορείς της Θεσσαλονίκης στα σενάρια περικλεισίματος της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία τον Οκτώβριο λόγω της αύξησης κατά 15% που εισάει Fraport Greece για την ανανέωση της σύμβασης με την Ιρλανδική Αεροπορική Εταιρεία χαμηλού κόστους. Για μεγάλο πλήγμα στη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα κάνουν λόγο φορείς του τουρισμού και άλλοι επαγγελματίες με τη Fraport να μην έχει ακόμη τοποθετηθεί επισήμως. Ξεκίνησε στις 8 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΕΔΙΠΑ που αφορά σε συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους στον ΟΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέσω της πλατφόρμας gov.gr έως τις 13 του μήνα. Δύο ολοδοποί κρατούμενοι, ένας 46χρονος Αλγερινός και ένας 43χρονος Ιρακινός, τραυματίστηκαν θανάσιμα σε άγρια συμπλοκή με χειμεριάτικα κείμενα το απόγευμα της Κυριακής στις φυλακές Νιγρήτας. 10 τρόφιμενα επλάξαν στο αιματηρό περιστατικό για το οποίο διενεργείται προανάκριση από την Ελλάς και πειθαρχική έρευνα. Σε εξέλιξη έρευνα για το θάνατο της 19χρονης Μυρτούσα στην Κεφαλονιά. Απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου της 19χρονης ζητάει η οικογένεια, με το δικηγόρο της να μιλά για μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών στον οργανισμό της και καταγγελίες για πιθανή δράση κυκλώματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης νεαρών κοριτσιών στην περιοχή να τίθενται υπό διερεύνηση. Φρένο στο υπέρογκο κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ βάζει η κυβέρνηση με ρύθμιση προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Η ρύθμιση προβλέπει ότι το συνολικό ποσό αποπληρωμής μαζί με τόκους και έξοδα δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30-50% του αρχικού κεφαλαίου. Δυναμική ανόδου καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου στη νέα δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα. Στο 32,2% το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος, στο 13,5% το ΠΑΣΟΚ, τρίτο κόμμα η Πλεύση Ελευθερίας με 9,5%. 14χρονος ποδηλάτης της ΣΕΡΕΣ έπεσε σε ρέμα στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων ενώ έκανε βόλτα με φίλο του. Εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο ΣΕΡΟΝ, ο 14χρονος σωτήριο αποδείχθηκε το κράνος που φορούσε. Χωρίς νερό, 9 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Λαγκαδάς, λόγω προγραμματισμένων εργασιών της ΔΕΙΑΛ στο δίκτυο της περιοχής. Προβάδισμα στη μάχη της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League πήρε ο ΠΑΟΚ μετά την νίκη του με 3-1 από το Ολυμπιακού στην Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Με το αποτέλεσμα αυτό, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση με 61 βαθμούς. Επιχείρηση απελευθέρωση των εγκλωβισμένων πλοίων στο στενό του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η διαδικασία Project Freedom θα ξεκινήσει το πρωί της Δευτέρας ώρα μέσα Ανατολής, τόνισε, προειδοποιώντας ότι αν με οποιονδήποτε τρόπο παρεμποδιστεί αυτή η παρέμβαση, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ισχύ. Παραβίασε και χειρίας κάθε παρέμβαση των ΗΠΑ στα στενά, λέει η Τεχεράνη. Ήταν οι ειδήσεις στις 8 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκονται ήδη Κάτια Γερακαρίτου και ο Βαγγέλης Στολάκης. Ξεκινάει η εκπομπή 100% στον FM 100.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
4: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
5: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα. Αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100. No fighting.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Σήμερα είναι Δευτέρα 4 του Μάη του 2026. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε 100% στον FM 100. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10 με ανεβασμένη διάθεση, γιατί σταμάτησε να βρέχει. Ελπίζουμε να μην βρέξει μέσα στην εβδομάδα. Μας μουσκεψε πολύ ο καιρός αυτό το τριήμερο. Έχουμε έρθει λοιπόν έτσι με διάθεση, με γεμάτες μπαταρίες. Γελάει, γιατί γελάς. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Μουλιάζαμε σαν τα φασόλια που τα βάζουμε στο νερό που βραδείς, δηλαδή φτάνει με αυτό.
0: Μα
1: και
0: αυτό το πράγμα τι ήταν? Όχι, έβρεχε, σε πιάνε η βροχή, γινώσουν μουσκεμά. Μέχρι να περάσεις απέναντι στο δρόμο έβγαινε ένας
1: ήλιος. Το βράδυ ήταν τραγικό αυτό που συνέβαινε στην πόλη. Ήταν τραγικό. Επίσης θέλω να μου εξηγήσεις γιατί ξεκινήσαμε με Σακύρα. Ενθουσιάστηκες από
0: ήταν
1: αυτά που έβλεπες?
0: Ήταν επιλογή του Τέλη, θέλω να σου πω.
1: Τελείσει, αγόρι, με πολύ Σακύρα.
0: Γιατί, συγγνώμη, αυτό το οποίο.
1: Όχι, ήταν
0: έκανε,
1: πολύ ωραία. Εντυπωσιακότατη στη συναυλία τη.
0: Για να μπούμε λίγο ρυθμικά, ρε παιδάκι μου, σε αυτή την εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Να μπούμε.
1: Καλά, είναι ωραία γυναίκα.
0: Με όρεξη, με όρεξη. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10.
1: Όχι, είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Δεν καταλαβαίνω τι θέλει να πει ο ποιητής, παιδιά, αλλά είναι αυτά, είναι αυτά τα κατάληπτα τα πρωινά. Ξέρετε, θα πιούμε λίγο καφέ και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να ερχόμαστε. Να ερχόμαστε λίγο στα ίσια μας. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Στέλνετε σχόλια, παρατηρήσεις και μηνύματα από τώρα στη σελίδα μας στο Facebook. FM 100 Θεσσαλονίκη. Πληκτρολογήστε με λατινικούς χαρακτήρες. Περιμένουμε τα μηνύματά σας και στα social media, σε Messenger, σε Instagram. Κάτια Γερακαρίτου, Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Και μην ξεχνάτε, μας ακούτε μέσα από την ανανεωμένη ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου, μέσα από το www.fm100.gr. Τι έκανες, όχι, δεν θα ξεκινήσεις με τις ειδήσεις. Θα μου πεις τι έκανες, πώς πέρασες, πώς έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το τριήμερο. Νομίζω
1: υποτίθεται ότι καθόμουν. Ναι, δεν δούλευα. Αλλά νομίζω ότι κουράστηκα γιατί δούλεψα πολύ περισσότερο.
0: Είχες το παιδί σου εδώ, γι' αυτό.
1: Ναι, ήταν. Πολύ παιδί μου, αυτό το πράγμα της στολές να πρέπει να σιδερώνεις τόσο τέλεια. Νομίζω μου είναι πολύ φιαλτικό. Ναι, γενικότερα ήταν ένα περίεργο Σαββατοτριήμερο. Εντάξει, δεν βοήθησε και ο καιρός έτσι. Να πεις ότι τα παρατάω όλα και φεύγω, πάω μία βόλτα. Δεν κουράστηκα εσύ. Πήγες πορεία, νομίζω.
0: Εγώ δούλεψα. Πήγα και στην πορεία της Πρωτομαγιά την Παρασκευή. Πήγα όμως και θέατρο, θέλω να σου πω. Είδα την εξαιρετική αυτή παράσταση, το μάλιστα κύριε Ζαμπέτα, που παίζει στο Radio City. Μία παράσταση στημένη πάνω στη ζωή του Γιώργου Ζαμπέτα, με εξαιρετικούς πολύ γνωστούς ηθοποιούς. Ήταν μία πολύ ευχάριστη παράσταση. Mm-hmm. Περνούσε ένα δυομισάωρο πάρα πολύ ωραία. Τραγουδούσε και τα τραγούδια του Ζαμπέτα. Εξαιρετική βέβαια και η ηθοποίη. Εκεί πήγα την Παρασκευή το βράδυ. Το Σάββατο το βράδυ πήγα σινεμά, θέλω να σου πω. Είδα το Διάβολος Φοράει Πράντα το δεύτερο. Χαμός, γεμάτη αίθουσα.
1: Όπως επίσης
0: γεμάτη και η αίθουσα του Radio City όπου πεζόταν η παράσταση. Sold out έχει πάει να γίνει αυτή η παράσταση με το μάλιστα κύριε Ζαμπέτα. Επομένως πέφτεται μέχρι και τις 10 του Μάη.
1: 10 Μάη ήταν εδώ. Ναι, κάτι έχει πάρει τα αυτιά μου ότι κάτι ετοιμάζει για τους ακροατές του Στολάκης, αλλά δεν τα λέμε ακόμα. Αλλά έχετε εσείς τα αυτιά σας ανοιχτά. Και το τέλειο έχεις βάλει μέσα στο σχέδιο να μου κάνει σουτ.
0: Εγώ δεν ξέρω πάντως κάτι. Ακόμα δεν ξέρω αν θέλουν να μου πούνε κάτι. Ακόμα δεν γνωρίζω κάτι. Λοιπόν, έτσι περάσαμε το τριήμερο. Εσείς πώς περάσατε, εσείς που μας ακούτε? Να πούμε καλημέρες στην κυρία Έφη, η οποία είναι φανατική ακροάτριά μας, από όσο μαθαίνω. Όπως επίσης και στη Βάγια από το Μεσολόγιο, η οποία επίσης μας ακούει καθημερινά μέσω διαδικτύου. Ο καιρός, από ό,τι φαίνεται, έχει αλλάξει. Εμείς λοιπόν που γίναμε σαλιγκάρια εδώ στην Θεσσαλονίκη, σιγά σιγά βγαίνουμε ξανά στην κυκλοφορία. Μέχρι 18 βαθμούς Κελσίου σήμερα το θερμόμετρο. Πολύ έτσι διαφορετικές οι συνθήκες σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Ηλιοφάνεια σήμερα και λίγο συννεφιά από ό,τι βλέπω προς το μεσημέρι και μετά. Αύριο θα έχουμε μέχρι και 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτό, ρε παιδάκι μου, πάντως, που δύο μέρες πριν το στρωσε κανονικά στα χιονοδρομικά κέντρα, στο Σέλι άρχισε επίσης να ρίχνει χιόνι, υπήρχαν θερμοκρασίες μείον και μέσα σε δύο ημέρες να φτάνει στο 26. 26 βαθμούς θα έχουμε αύριο στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλή Σαββατοκύριακο με χιόνια σε κάποιες περιοχές και τώρα 26.
0: Κλιματική αλλαγή λέγεται αυτό.
1: Ναι.
0: Κλιματική κρίση. Την Τετάρτη πάλι υψηλές θερμοκρασίες, τους 24 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο, και την Πέμπτη επίσης, και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε 26-27, θα έχουμε τελείως διαφορετικές συνθήκες σε σχέση με αυτά τα οποία πέρασαμε.
1: Να δούμε καιρό ή να πούμε πρώτα τα χρηστικά. Καιρό, λέω, ήθελα να πω και
0: κίνηση. Κίνηση.
1: Λοιπόν, έλα, δες κινήσεις.
0: Λοιπόν, εσείς που κυκλοφορείτε στον περιφερειακό αυτή την ώρα, ταλαιπωρήστε λίγο και στα δύο ρεύματα, και στο ρεύμα με μέτωπο προς τα δυτικά και στο ρεύμα με μέτωπο προς ανατολικά. Εκεί στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων, από ό,τι βλέπω, υπάρχει αυξημένη κυκλοφορία, χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα. Για εσάς τώρα που πηγαίνετε προς τα δυτικά, ξαναχαμηλώνετε την ταχύτητά σας στο ύψος του Επταπυργίου περίπου. Για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, στην Πολύχνη βλέπω χαμηλές ταχύτητες, και στη συνέχεια μέχρι να φτάσετε στα Κωνσταντινοπολίτικα κυκλοφορείτε χωρίς προβλήματα. Υπάρχουν και ορισμένα κόκκινα σημεία στο χάρτη, στην Καραμαλή μέχρι και την Κανάρη. Η Εγνατία κυκλοφορεί χωρίς προβλήματα και στα δύο ρεύματα και στο μήκος που διέρχεται από το κέντρο της πόλης. Προσοχή τώρα, γιατί βλέπω αρκετά κόκκινα σημεία στην Όλγας. Η Όλγας αυτή την ώρα είναι ζώρικη, στα 17 λεπτά μετά τις 8. Αν μπορείτε να την αποφύγετε, να το κάνετε. Λίγο μετά την ανάληψη, εκεί στο φανάρι με την Μπότσαρη ξεκινάνε τα προβλήματα. Και μέχρι να φτάσετε περίπου στην Αετοράχης, από ό,τι βλέπω, είναι κοντά στο Δημαρχείο. Πηγαίνετε με χαμηλές ταχύτητες. Στη συνέχεια ανοίγει ο δρόμος μέχρι και την Χάνθ για να μπείτε στην καταπράσινη, στον δικό μου χάρτη, Τσιμισκή, και να μην αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα. Βλέπω ωστόσο ότι υπάρχουν θέματα στην Πολυτεχνείου λίγο πριν την 26η, εκεί στο ύψος των δικαστηρίων στην Πολυτεχνείου, στο τελείωμά της. Χαμηλώνετε αρκετά τις ταχύτητές σας. Εσείς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει παραλιακή λεωφόρο Νίκης, οδηγείτε χωρίς προβλήματα, ενώ η Μίκης Θεοδωράκης, πρώην Λαγκαδά, έχει τα γνωστά προβλήματα και καθυστερήσεις στο κατέβασμά της αυτή την ώρα. Είναι λογικό, είμαστε σε ώρα αιχμής.
1: Λοιπόν, για τα κυκλοφοριακά να πούμε ότι σήμερα έχουμε έκτακτες εργασίες επισκευής φωτεινής για τα φανάρια, τέλος πάντων, στους κόμβους Αμφιπόλεως Πηλαίας και Αμφιπόλεως Επιδαύρου. Θα εκτελεστούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τις 9 το πρωί και για 2 ώρες, δηλαδή έως τις 11. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, τα φανάρια των κόμβων θα βρίσκονται εκτός λειτουργίας, οπότε λίγο προσοχή όσοι περνάτε από εκεί πέρα, αλλά η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνεται από τροχονόμο. Επίσης, συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης και για το κοπής πρασίνου στην Μουδανιών, από τον κόβο Ρησίου έως τον κόβο Κασανδρίας, από σήμερα έως και την Παρασκευή, από νωρίς το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου. Διακοπή ηλεκτροδότησης, έχασα
0: μάλιστα
1: το σημείο, στην εξοχή.
0: Πολύ ωρή διακοπή ηλεκτροδότησης. Mm-hmm. Ξεκίνησαν από τις 7.30 το πρωί τα προβλήματα στην εξοχή, όπως πολύ σωστά είπες, και μέχρι και τις 2.30 το μεσημέρι εκεί η περιοχή θα μείνει χωρίς ρεύμα. Θα επηρεαστούν όσοι βρίσκονται στην είσοδο από τον δρόμο του Σέιχσου στο σταθμό φυσικού αερίου, στην Κεραία, και προς την περιοχή Συμμαχικά Μνήματα και στις κατασκηνώσεις. Επίσης, στον οικισμό της εξοχής, από τις 8 προβλήματα στους καταναλωτές στη συμβολή της Λεωφόρου Παπανικολάου με την οδό Αγίου Παντελεήμονα.
1: Και έχουμε και μία διακοπή στην υδροδότηση, στην περιοχή του Λαγκαδά. Ένα λεπτάκι όμως.
0: Επίσης και εκεί πολλές ώρες η διακοπή της υδροδότησης στο Λαγκαδά. Να πούμε λοιπόν ότι από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 12 το μεσημέρι θα υπάρχουν προβλήματα στην πόλη του Λαγκαδά, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου, είναι στο νότιο τμήμα, στην οδό Ασίκη, Καλυπόλεως, Τσακμάνη. Όλες αυτές οι οδοί βρίσκονται στο Δήμο Λαγκαδά, Παπαγεωργίου και Τζελίλη, όπως επίσης και όλες οι κάθετες οδοί στους παραπάνω δρόμους. One way, one delay, but easy come and easy go.
1: προκύψει. Α, χρόνια πολλά που.
0: Χρόνια πολλά στη Μόνικα.
1: Ναι.
0: Στην Πελαγία.
1: Μόνικα, είχα μία πρώτη δημοτική σύμβουλη.
0: Και στον Πελάγιο.
1: Πελαγία είχα μία συμμαθήτρια.
0: Πελάγιο.
1: Πελάγιο δεν είχα.
0: Ήρθε η ώρα να γνωρίσει κάποιον Πελάγιο στη ζωή σου. Καλέστε λοιπόν, πάρτε την κάτι για τη Γερακαρή του. Έλα, να το κάνουμε λίγο χρυσό κουφέτο εδώ. Την εκπομπή. Χρόνια πολλά σε όσου γιορτάζετε. Να είστε καλά. Υγεία πάνω απ' όλα, παιδιά. Και πολλά χαμόγελα και χαρές στη ζωή σα. Σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα πυροσβεστών και η ημέρα του πολέμου των άστρων.
1: Αυτό τι είναι, δεν το κατάλαβα.
0: Ρε παιδί μου τώρα, η απανταχού φίλη της σειράς επιστημονικής φαντασίας, Πόλεμος των Άστρων, γιορτάζουν το κινηματογραφικό αυτό κατόρθωμα του George Lucas, που αποτελεί ένα από τα κορυφαία επιτεύγματα του είδους. Και γι' αυτό το λόγο η 4η Μαΐου επιλέχθηκε έτσι ως μία ημέρα όπου οι φανατικοί της σειράς με κάποιο τρόπο το γιορτάζουν. Δεν έφερα κι εγώ το φωτόσπαθό μου εδώ πέρα.
1: Να σε δω με φωτόσπαθο, Βαγγέλη Στολάκη.
0: Γιατί ρε παιδί μου.
1: Όταν πηγαίνεις για πολιτικό ρεπορτάζ.
0: Ναι. Το έχω
1: στην τσάντα. Θα το βάζεις το χρώμα ανάλογα με το κόμμα.
0: Γιατί εκεί και τα νεύρα είναι λίγο περίεργα. Οπότε ξέρεις, να το βλέπουν λίγο οι ενδιαφερόμενοι.
1: Τι έγινε σαν σήμερα το 1991, τέλησε τέλος ετοιμότητα.
0: Τι του κάνεις, συγγνώμη, του κάνεις ερωτήσεις τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Καλέ το σαν σήμερα διαβάζω.
0: Ναι, ο Τέλης γιατί να το ξέρει. Του κάνεις, κάνεις ερωτήσεις.
1: Για να
0: ερωτήσεις
1: είναι κρίσεως. Πολύ γρήγορος όταν θα πούμε το τραγούδι.
0: Για πες μας τι έγινε σαν σήμερα το 1991.
1: Δεξήχθη ο 36ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλία. Νικήτρια ήταν για λογαριασμό της Σουηδίας η Κάρολα, δεν μας ενδιαφέρει. Η χώρα μας όμως με ποιο τραγούδι συμμετείχε. Άνοιξη. Μόνο την άνοιξη την ακούω όμως.
0: Σοφία Βόσου καταλαμβάνει τη 13η θέση λοιπόν με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου.
1: Το οποίο όμως τραγούδι ακόμα και τώρα με τις διασκευές του, νομίζω δύο διασκευές έχουν γίνει, το ακούμε συνέχεια έτσι. Δηλαδή μπορεί τότε να μην ήταν
0: στα φόρτε του.
1: Ναι, αλλά εδώ πέρα στη χώρα έχει μείνει πάρα πολύ και νομίζω ότι το ξέρουν άσχετα από ηλικία. Νάτε. Ανέβεις και στο σώμα μου, ανέβεις και τα δίχτυα μου, λέγεις.

Καλοκαίρι πάει να μπει, όχι άνοιξη. Για τα καλά βέβαια, με τις θερμοκρασίες οι οποίες αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Σαν σήμερα το 1929 γεννιέται η Audrey Hepburn, Βρετανοβελγίδα ηθοποιός, η οποία πέθανε το 1993. Σαν σήμερα να πούμε ότι γεννήθηκε το 1932 ο Αντώνης Παπαδόπουλος, Έλληνας κωμικός ηθοποιός, γνωστός για τη συμμετοχή του σε ταινίες με τον Θανάση Βέγκο. Και σαν σήμερα το 2006 φεύγει από τη ζωή ο Αλέξης Δαμιανός, Έλληνας σκηνοθέτης, ηθοποιός και συγγραφέας. Οι ταινίες του «Μέχρι το πλοίο» και «Ευδοκία» σηματοδοτούν την ιστορία του νέου ελληνικού κινηματογράφου, γεννημένος το 1921.

0: Και αυτό θέλουμε να κάνουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, να σας φτιάχνουμε τη διάθεση. Κάτια, για παράδειγμα, σήμερα ήταν η προσωποποίηση της Τσαγκαροδευτέρας, παιδιά, όταν ήρθα. Οριακά μου είπε καλημέρα. Οριακά γύρισε το βλέμμα της να με κοιτάξει. Λέω ψέματα?
1: Ξεκάθαρα ήμουν εγώ, ναι.
0: Λοιπόν, ήταν η εικόνα της Τσαγκαροδευτέρας αυτή που είχε σήμερα η Κάτια. Πόπο, ποιο σηκώθηκε να πάει στη δουλειά 2 ώρες τώρα με αυτόν τον τύπο απέναντι? Θα συζητάμε μετά, έχω και συνέχεια. Ενώ καλύτερα θα ήταν αφήστε με μόνη μου στο σπίτι. Εν πάση περιπτώσει,
1: τι βλέπω.
0: Λίγο το σκάει το χαμόγελο όμως. Έχει αρχίσει να τα σκάει τα χαμογελάκια.
1: Εντάξει, δεν είναι πραγματικά όμως, ήμουν έτσι όταν ήρθα. Το σκέφτομαι και εγώ μερικές φορές και ντρέπομαι και γελάω. Τέλος πάντων, όμως στην πόλη δεν είναι πολύ για γέλια. Έχει προκύψει από χθες ή προχθές, αν δεν κάνω λάθος.
0: Σάββατο το απόγευμα.
1: Ναι, ένα θεματάκι λίγο με τη Ράη Ανέρ, η οποία εν ολίγης απειλεί να αποχωρήσει από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Είναι λίγο γιατί η Fraport έχει αυξάνει τις χρεώσεις προς τις αεροπορικές εταιρείες. Δεν είναι σαφέστατα καλό σε περίπτωση που γίνει για την πόλη και για τον τουρισμό της, όχι μόνο για την πόλη και για την γύρω περιοχή, για τη Βόρεια Ελλάδα. Από όσο συζητούσαμε λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή, δεν είναι η πρώτη φορά όμως που ακολουθεί αυτή την τακτική η Ryanair, προκειμένου να πάρει επιδότηση της... τη γραμμή, τέλος πάντων. Θα δούμε τι θα γίνει. Είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Ήδη υπάρχει αναστάτωση.
0: Είναι ένα σενάριο το οποίο κυκλοφορεί, όπως είπες, δεν έχει επιβεβαιωθεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έχει διαψευστεί όμως. Και αυτό είναι το ανησυχητικό.
1: Επίσης,
0: είναι πολύ δύσκολο να βρεις και εκπροσώπους της εταιρείας στην Ελλάδα και σε όλα τα αεροδρόμια, βέβαια, γιατί ξέρουμε λίγο πολύ όλοι έχουμε ταξιδέψει με πτήσεις.
1: Ούτε από τη Fraport είναι πολύ εύκολο να βρεις κάποιον να επικοινωνήσεις, ούτε από την Ryanair. Πληροφορίες αναφέρουν, η είδηση, να το πούμε κιόλας, δεν είναι κακό. Ξεκίνησε από τη σελίδα Όμορφα Ταξίδια. Μία κατεξοχή είναι τουριστική σελίδα. Τον κύριο Παπαδόπουλο, το μικρό του μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή.
0: Κατά 99%, για να μην πω 100%, γιατί ναι, πάντα υπάρχει ένα μικρό στατιστικό, έτσι, ποσοστό λάθους. Κατά 99% όσα γράφονται στα Όμορφα Ταξίδια και αφορούν πληροφορίες για τον τουρισμό και επίσης ρεπορτάζ για το κομμάτι αυτό που αφορά τη Βόρεια Ελλάδα, πέφτουν μέσα τα Όμορφα Ταξίδια. Επομένως, σίγουρα υπάρχει αυτό το σενάριο. Για τον Οκτώβρη και μετά, λέει.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό δεν θα γίνει τώρα. Δηλαδή, κάποιος που θα μας ακούσει. Είναι πώς ολοκληρώνονται οι τουριστικές περιόδους στα αεροδρόμια. Οπότε, οι όποιες συζητήσεις τώρα γίνονται για τον Οκτώβριο του 2026 και έπειτα. Υπάρχει μια ανησυχία σαφέστατα στους φορείς της πόλης. Μένει να δούμε λίγο και πώς θα κινηθεί και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κ. Αγγελούδης, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού. Υπήρξε ήδη πρώτη αντίδραση και από τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, του κ. Μερελή. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει σήμερα κάποια σύσκεψη φορέων για το θέμα ή οτιδήποτε. Εμένα αυτό που με προβλημάτισε παράλληλα, περισσότερο είναι παράλληλα από με αυτή την είδηση που βγήκε στη δημοσιότητα, είναι ότι άρχισαν πολλές συζητήσεις και κουβέντες το τελευταίο διάστημα στα social media για το αεροδρόμιο στη Σόφια.
0: Το οποίο είναι πιο φθηνό. Είναι πιο φθηνό το αεροδρόμιο παίρνοντας από εκεί τις πτήσεις. Αυτό εννοούμε, ότι οι πτήσεις και τα εισιτήρια είναι φθηνότερα σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Και θέλω να σου πω ότι τη Σόφια και το αεροδρόμιο της το επιλέγουν το τελευταίο διάστημα αρκετοί ταξιδιώτες οι οποίοι θέλουν να επισκεφθούν το εξωτερικό. Πρόσφατα κάτι φίλοι πήγαν στην Ιταλία από τη Σόφια, ταξίδεψαν δηλαδή από τη Θεσσαλονίκη μέχρι και τη Σόφια, άφησαν το αυτοκίνητό τους εκεί και πήραν στη συνέχεια το αεροπλάνο για να πάνε στην Ιταλία, γιατί τα εισιτήρια ήταν πολύ χαμηλότερα σε σχέση με την Θεσσαλονίκη. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει, είναι κάτι το οποίο παρατηρείται, είναι κάτι το οποίο απασχολεί τους ανθρώπους του τουρισμού εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Οι
0: επιπτώσεις θα είναι αλυσιδωτές όμως και στα άλλα σημεία της Βόρειας Ελλάδας. Πάντως θέλω να σου πω ότι διαβάζω στη Βόρεια ένα ρεπορτάζ της Λίνας Τσιρέκα, η οποία έκανε και μία αναζήτηση εισιτηρίων στην ιστοσελίδα της Ryanair για πτήσεις μετά τον Οκτώβρη από Θεσσαλονίκη, και σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο μοναδικός προορισμός που εμφανίζει διαθεσιμότητα θέσεων από το αεροδρόμιο Μακεδονία είναι το Λονδίνο και συγκεκριμένα το αεροδρόμιο Στάνστεντ. Μόνο ταξίδια προς Λονδίνο από τον Οκτώβρη και μετά από την Ryanair. Υπήρξε και μία επικοινωνία της Βόρεια με τη Fraport. Δεν υπήρξε επιβεβαίωση της πρόθεσης της Ryanair για κλείσιμο της βάσης στη Θεσσαλονίκη. Πολλοί θεωρούν ότι αυτό είναι και ένα μέσο πίεσης της Ιρλανδικής εταιρείας προς την Fraport, προκειμένου να μειώσει τις τιμές. Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που η Ryanair έτσι έχει βάλει την Θεσσαλονίκη σε τζαρτζάρισμα.
1: Και
0: στο παρελθόν, θυμάμαι, επί Μπουτάρη είχε γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση. Υπήρχαν κάποια χρήματα για τις πρώτες πτήσεις τότε, τα οποία έπρεπε να καλυφθούν. Υπήρξε τότε και η κόντρα, αν θυμάστε, μεταξύ του Οργανισμού Τουριστικής Προβολής Θεσσαλονίκης με την Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, αν θυμάμαι καλά, για το κομμάτι της Ryanair και τα χρήματα τα οποία έπρεπε να δοθούν. Εν πάση περιπτώσει, το ερευνούμε το ζήτημα, το ψάχνουμε και εμείς, θα το αναδείξουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή και τις επόμενες ημέρες. Εγώ ξαναλέω, δεν αποκλείω να είναι και ένα μέσο πίεσης της εταιρείας προκειμένου να πέσουν οι τιμές. Είναι 8:31, εμείς θα περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε μουσική, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε 100% στον FM 100, Κάτια Γερακαρίτου και Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα μέχρι και τις 10.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: Και βέβαια μπορεί να είχαμε χαμηλές θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο. Στο πολιτικό σκηνικό το θερμόμετρο χτύπησε κόκκινο για άλλη μία φορά. Υπάρχει ένταση και γιατί το λέω αυτό. Καταρχάς είχαμε μία σύγκρουση με τοπική μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας, της κυβερνητικής πτέρυγας με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, για δύο λόγους αυτή τη φορά. Ο πρώτος αφορούσε την πρόταση που έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, μία ημέρα πριν από την Πρωτομαγιά, πρόταση με την οποία ο κύριος Ανδρουλάκης έθεσε στη δημόσια συζήτηση το θέμα της μείωσης των ωρών εργασίας, προκειμένου να υπάρξει μία εξισορρόπηση μεταξύ δουλειάς, κοινωνικών υποχρεώσεων και ξεκούρασης. Ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε για 32 και 35 ώρες. Είναι μία πρόταση την οποία, υπενθυμίζω, έχει θέσει στο τραπέζι εδώ και 1,5 χρόνο περίπου η ΓΕΣΕΕ, η οποία έχει υλοποιήσει μία σχετική έρευνα. Από την άλλη, υπήρξε μια απάντηση από την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Νίκη Κεραμέως, η οποία μεταξύ άλλων τόνισε ότι η πρόταση αυτή του ΠΑΣΟΚ οδηγεί στο λουκέτο πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το δεύτερο σημείο της μετοπικής σύγκρουσης μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ ήταν η συζήτηση για την στελέχωση και για την πλήρωση των κενών θέσεων των ανεξαρτήτων αρχών. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με συνέντευξη την οποία παραχώρησε στο Μέγκα, είπε το πρωί του Σαββάτου ότι υπήρχε μια συνεννόηση μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να καλυφθούν αυτές οι θέσεις, γιατί οι τρεις αυτές αρχές δεν μπορούν να παραμένουν ακέφαλες και απαιτείται μια σχετική συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων στη σχετική ψηφοφορία η οποία πρέπει να γίνει. Μάλιστα, ο κύριος Μαρινάκης έκανε γνωστό ότι ο κύριος Ανδρουλάκης επικοινωνούσε με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Όλο αυτό ήρθε να του διαψεύσει το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, το οποίο μάλιστα έκανε λόγο για ψεύδι από πλευράς κυβέρνησης. Και σαν να μην έφταναν αυτά, ανήμερα Πρωτομαγιά είχαμε και το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα, του Ινστιτούτου του Ιδρύματος Αλέξης Τσίπρας, για την σύγκληση της αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της οικολογίας, αυτών των τριών τάσεων. Ένα κείμενο μεγάλο, ένα κείμενο περίπου 8.000 λέξεων, το οποίο έχει ξεκινήσει μία συζήτηση για το πώς μπορούν να συνεργαστούν αυτοί οι χώροι και το πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένας πόλος ισχυρός που θα διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ο κύριος Αλέξανδρος Παπουτσής, πολιτικός αναλυτής, είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Να πούμε την καλημέρα και στον Πέτρο που έστειλε το μήνυμά του. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους φίλους ακροατές. Καλημέρα.
2: Πώς καλημέρα.
0: Είσαι. Πώς είσαι, τι κάνεις?
1: Καλημέρα και στην Κάτια, την οποία πρώτη φορά την ακούω στο ραδιοφωνικά.
0: Ως συνομιλητής εννοείς.
1: Ως συνομιλητής.
0: Γιατί φαντάζομαι μας ακούς τα πρωινά
2: πηγαίνοντας
0: στις δουλειές.
1: Σωστά, σωστά. Πρώτη φορά ως συνομιλήτρια.
2: Εγώ πάντως από μικρή σας άκουγα, κύριε Παπουτσί μου, θαυμάστριά σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω βέβαια αν, κύριε Παπουτσί, όλη αυτή η σύγκρουση την οποία είδαμε να εξελίσσεται το Σαββατοκύριακο θα έχει μία παύση ή θα συνεχιστεί μέχρι να φτάσουμε και στις επόμενες κάλπες, γιατί τα διακυβεύματα πολλά, οι στόχοι των κομμάτων συγκεκριμένοι, η αναμπουμπούλα σε όλους τους χώρους επίσης υπάρχει και στη Νέα Δημοκρατία τα πράγματα δεν είναι ρόδινα μετά και την αρθρογραφία αυτή των πέντε βουλευτών για το επιτελικό κράτος. Υπάρχει και ένα προσυνέδριο μέσα στην εβδομάδα. Ο κύριος Μητσοτάκης, αν δεν κάνω λάθος, έρχεται και το Σάββατο 9 Μαΐου εδώ στην
2: Θεσσαλονίκη. Ναι, θα είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη και για το προσυνέδριο και για τα εγγένεια, με αφορμή την παρουσία του για το προσυνέδριο. Θα βρεθεί και στα εγγένεια του μετρό, του μουσείου, με τα αρχαιολογικά ευρήματα του μετρό.
1: Εγώ θεωρώ πως από εδώ και πέρα το πολιτικό κλίμα θα είναι αυτό, γιατί όσο αισθανόμαστε όλοι ότι προσεγγίζουμε τις εκλογές, οι οποίες όλοι οι άτυπα νομίζω συμφωνούν ότι θα γίνουν κάπου το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο μάλλον πιο σωστά, έτσι λένε οι πληροφορίες και οι εκτιμήσεις, νομίζω πως αυτοί οι μήνες, αν εξαιρέσει κανείς τον Αύγουστο, ο οποίος είναι ο μήνας των διακοπών, θα είναι κανονικά προεκλογικοί με υψηλή ένταση. Όλοι θα προσπαθήσουν να κεφαλαιοποιήσουν την όποια δυναμική έχουν. Είναι λογικό ο κύριος Τσίπρας να προχωρά και να επισπεύδει την ίδρυση του κόμματός του. Θα ήταν λάθος στρατηγικά να αργήσει κι άλλο. Το ΠΑΣΟΚ δείχνει μια έντονη κινητικότητα συνολικά μετά το συνέδριό του, με αυτές τις προσχωρήσεις, με τις, αυτό το κάλεσμα και τις μεταγραφές, θα το πω έτσι, στην δημοσιογραφική.
0: Πάντως και η προσχώρηση Φαραντούρη φαίνεται ότι προκάλεσε διάφορες συζητήσεις. Άκουγα την κυρία Γιαννακοπούλου, η οποία έκανε λόγο για γυρολόγους.
1: Τώρα να σας πω, αυτά τώρα λέγονται για να υποθούν να κερδίσουν τα 3 λεπτά, μην σας πω και 2,5. Η επόμενη μέρα συνεχίζει ακόμα καλύτερα. Δεν, αυτό, κατά την άποψή μου, που λένε ότι για γυρολόγους αρκετοί, που έχουν και βάσιμες, αν θέλετε, ενστάσεις, όταν ένα κόμμα προσπαθεί να μεγενθύνει την επιρροή του, να μεγαλώσει, δεν μπορεί να κάνει face control. Όλοι λέμε καλό θα ήταν να μπορούσαν, δεν το έχει κάνει πρακτικά, δεν το έχει κάνει κανείς. Κανένα κόμμα το οποίο θέλει να μεγαλώσει, δεν έχει βάλει face control και να είναι πολύ επιλεκτικό. Να σας πω και το άλλο. Στην πολιτική είναι λίγα τα άτομα. Δηλαδή γνωριζόμαστε όλοι. Αν αρχίσουμε να βάζουμε προϋποθέσεις πλην πολύ συγκεκριμένων, έτσι δεν συζητώ τώρα για περιπτώσεις που είναι κάποιοι ακροδεξιοί ή εγνωσμένα υπόδικοι, δεν συζητάμε για τις περιπτώσεις, όλοι οι υπόλοιποι είναι λίγο πολύ γνωστά τα πρόσωπα. Αυτό που λένε όλοι ότι με παλιά υλικά δεν φτιάχνεις καινούργια κόμματα. Δεν υπάρχουν καινούργια υλικά.
0: Ωραία, πάμε να τα πάρουμε. Κύριε Παπουτσί, πάμε να τα πάρουμε ένα-ένα, να ξεκινήσουμε με το κομμάτι Αλέξης Τσίπρας. Δόθηκε το μανιφέστο στη δημοσιότητα. Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες, τις οποίες μεταδώσαμε και εμείς εδώ από το Δημοτικό Ραδιόφωνο. Ανήμερα Πρωτομαγιάς. Ο κύριος Τσίπρας και οι συνεργάτες του κυκλοφόρησαν αυτό το κείμενο, το οποίο είναι προάγγελος της ίδρυσης του νέου φορέα του κυρίου Τσίπρα. Προφανώς έχει ξεκινήσει μία συζήτηση. Βλέπω αρκετούς του προοδευτικού χώρου, του αποκαλούμενου προοδευτικού χώρου, να μιλούν με αφορμή αυτό το κείμενο Σιακαντάρι. Εσείς φαντάζομαι το διαβάσατε. Έτσι, ποια είναι τα βασικά σημεία στα οποία έχετε εστιάσει, και θέλω να ρωτήσω εάν έχετε καταλήξει σε ένα πρώτο συμπέρασμα, αν δηλαδή αυτή η προσπάθεια θα προχωρήσει.
1: Θα σας είμαι απολύτως ειλικρινής. Είμαι ο τελευταίος που μειώνει την αξία των κειμένων. Ίσα-ίσα το αντίθετο. Όμως, το πρόβλημα αυτού του χώρου, του ευρύτερου κέντρο-αριστερού προοδευτικού χώρου, μετά το Νοέμβριο του 2011 και την παρέτηση του Γεωργίου Παπανδρέου από το ΠΑΣΟΚ, συνολικά, είναι ότι βλέπει τον εαυτό του μέσα από κείμενα. Το κείμενο είναι πολύ καλό, είναι εξαιρετικό. Έχουν γραφτεί άλλα 132 τέτοια την τελευταία 15 ετία. Ίσως και μερικά καλύτερα, μερικά χειρότερα. Το πρόβλημα της κεντροαριστεράς δεν είναι τα κείμενα. Στα κείμενα είναι καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. Και τα στελέχη που έχει και οι επεξεργασίες και οι προσεγγίσεις. Το πρόβλημα είναι στην ζώσα πολιτική. Σας άκουγα προηγουμένως να λέτε όσα το κείμενο ως μια αφορμή μιας επανεκκίνησης, μιας προσπάθειας κλπ. Και με ποιος άλλος τρόπος. Υπήρχε τρόπος ιστορικά στην Ελλάδα, ο οποίος απέδειξε ότι δεν είναι τα κείμενα. Εμφανίζεται μια ηγεσία, ένας ηγέτης, και εντοπίζει το πρόβλημα και το διακύβευμα της εποχής και βγαίνει και λέει στον ελληνικό λαό: «Ελληνικέ λαέ, αυτό είναι το πρόβλημα, εγώ θα το λύσω». Και προχωράει.
0: Νομίζω ότι κάτι τέτοιο όμως επιχειρεί να κάνει ο Τσίπρας.
1: Δεν γίνεται ένας από κείμενα. Και να σας πω κάτι, το κείμενο, η φράση που λέει η σύγκληση της σοσιαλδημοκρατίας με την πολιτική οικολογία και την αναλυτική αριστερά, ξέρετε από πότε υπάρχει? Μπορώ να σας πω, έχω γράψει και εγώ μερικά τέτοια από το 12, επί εποχής δημοκρατικής αριστεράς. Έχουμε τώρα 2026. Θέλω να πω, χωρίς να απομειώνω την αξία του κειμένου ως τέτοιο, δεν μπορεί το κείμενο να προκαλέσει εξελίξεις. Εξελίξεις μπορεί να προκαλέσει ένα πρόσωπο, ένα σύνθημα, μία πρόταση, μία ρητορική. Τα κείμενα είναι πολύ σημαντικά για να υπάρχουν και να οριοθετούν την πολιτική ενός κόμματος σε δεύτερο χρόνο. Το πρόβλημα της κεντροαριστεράς είναι σε πρώτο χρόνο, ότι αυτά που λέει δεν είναι σεξι, δεν τα ακούει κανένας. Όπως λέγονται, δεν τα ακούει κανένας. Πάμε τώρα να δούμε τι μπορεί να ακούσει κάποιος, κατά την εκτίμησή μου. Ναι, μπορεί να ακούσει κάποιος στην Ελλάδα ότι πρέπει να μειωθεί ο χρόνος εργασίας. Γιατί αυτό είναι κάτι πραγματικό. Το να βρεθεί σε ένα τραπέζι πολιτική οικολογία. Ποιος είναι η πολιτική, ποιο να πάρω τηλέφωνο για την πολιτική οικολογία? Ποιο να πάρω τηλέφωνο για τη σοσιαλδημοκρατία? Να καλέσω, α πούμε, τρεις. τους σοσιαλδημοκράτες, πολιτικά εκολόγους και τους αναδικαίους. Ποιοι είναι αυτοί, πας. Δεν υπάρχουν αυτά, είναι σχήματα.
0: Βέβαια κύριε Παπουτσί, οι όσες προσπάθειες γίνανε να πάρει ο ένας τηλέφωνο τον άλλον για να βρουν ένα κοινό σημείο συνάντησης, έχουν πέσει στο κενό μέχρι στιγμής.
1: Πολύ σωστά.
0: Σε ό,τι αφορά
1: αυτό. Γι' αυτό λοιπόν θα εμφανιστεί κάποιος ή ένας από αυτούς που είναι ήδη παίκτες, θα μαζέψει όλο το χαρτί και θα πει: εγώ είμαι, μην το συζητάμε. Μάλιστα. Και μην το κουράζουμε. Θα έχει δημοσκοπήσει 20-25% και θα το κάνει.
0: Πάντως έχει ένα ενδιαφέρον ναι. Ότι μέσα από το κείμενο γίνεται ξεκάθαρο ότι δεν γίνεται αναφορά σε μια ευκαιριακή εκλογική σύμπραξη των χώρων έτσι, που είναι λίγο κοντά ιδεολογικά, αλλά γίνεται αναφορά στη συγκρότηση ενός νέου ενιαίου πολιτικού φορέα με κοινό πρόγραμμα και στρατηγικό προσανατολισμό, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Όπως επίσης εμένα μου έκανε και εντύπωση ότι ο κύριος Ανδρουλάκης μία ημέρα πριν την κυκλοφορία του μανιφέστου, τώρα προφανώς μπορεί να υπήρξε κάποια διαρροή, έφερε πρώτος αυτή την συζήτηση για τη μείωση του χρόνου εργασίας, γιατί σωστά, και στο κείμενο σωστά. Του Τσίπρα φαίνεται ξεκάθαρα αυτό, σωστά. Ότι πρέπει να καθιερωθεί το 35ωρο. Και αναρωτιέμαι εγώ εάν η εμφάνιση τώρα του νέου φορέα του Αλέξη Τσίπρα θα δημιουργήσει μία εμπόλεμη ζώνη εντός εισαγωγικών με στόχο τη δεύτερη θέση. Και όταν αναφέρομαι στη δεύτερη θέση, δεν αναφέρομαι στη δεύτερη θέση στις εκλογές, αναφέρομαι στη δεύτερη θέση μέχρι και τις εκλογές, γιατί καλός ή κακός, αυτός ο οποίος θα φιγουράρει στις μετρήσεις, θα φιγουράρει στις δημοσκοπήσεις ως δεύτερος και ως βασικός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι εκείνος που κατά την εκτίμησή μου έτσι θα κερδίσει λίγο τις εντυπώσεις λίγο πριν τις κάλπες.
1: Είναι δεδομένο και σωστά το προσεγγίζετε ότι θα υπάρξει μια εξέλιξη. Μετά από ένα διάστημα πολιτικής νιρβάνας, η εξέλιξη στην κεντροαριστερά, θα υπάρξει σίγουρα μια εξέλιξη και θα νιώσουν όλοι μια πίεση από πλευράς χρόνου. Και ορθώς, γιατί δεν θα γινόταν αλλιώς. Εκτιμώ ότι η συζήτηση για να περάσουμε ίσως επί της ουσίας ζήτημα της μείωσης των ωρών εργασίας στην Ελλάδα είναι κομβική και είναι απολύτως επίκαιρη. Η Ελλάδα έχει μια σχεδόν τριτοκοσμική επίδοση στις ώρες εργασίας. Και μάλιστα σε μια χώρα η οποία έχει δημογραφικό πρόβλημα και έχει ασύμβατη επαγγελματική και οικογενειακή ζωή, θα έπρεπε να είναι προμετωπίδα. Το αν είναι αυτό εφικτό να γίνει ή όχι είναι μια δευτερεύουσα συζήτηση, πολύ σημαντική. Μπορεί να έχει δίκιο και από πλευράς κυβέρνησης η κυρία Κεραμέως, όμως πρέπει να πούμε εδώ ότι η παραγωγικότητα της εργασίας θα πρέπει να ανέβει, ναι, πολύ σωστά, αυτό όμως δεν είναι υποχρέωση των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι δικαιούνται να εργάζονται όπως στην υπόλοιπη ανεπτυγμένη Ευρώπη. Εάν η παραγωγικότητα της οικονομίας είναι χαμηλή, θα πρέπει να ξεκινήσουμε να δούμε ποιοι συντελεστές την κρατούν χαμηλή και να τους αλλάξουμε. Δεν είναι αυτή μια συζήτηση όμως που αφορά πρωτίστως τους εργαζόμενους. Τώρα, σε σχέση με την προηγούμενη κουβέντα μας, αυτό πράγματι είναι ένα επίδικο και είναι ένα πεδίο στο οποίο ο ανταγωνισμός μεταξύ ΠΑΣΟΚ και κόμματος Τσίπρα μπορεί να είναι θετικό. Εδώ ναι, υπάρχει κάτι σημαντικό. Αυτό που σας έλεγα είναι ότι, και αυτό που πιστεύω, ότι τα σημαντικά ζητήματα, ναι, πρέπει να συζητηθούν και να υπάρξουν και κείμενα και προσεγγίσεις. Οι γενικές περιγραφές περί σύγκλησης τριών ρευμάτων κτλ. Είναι χιλιακουσμένες και χιλιογραμμένες. Αυτό ήθελα να πω χωρίς να υποτιμώ Μάλιστα. την αξία των κειμένων.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπουτσία, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο Αλέξανδρος Παπουτσής, πολιτικός αναλυτής. Προσπαθήσαμε λίγο έτσι να δούμε τα πρώτα απόνερα από αυτήν την νέα παρέμβαση από το περιβάλλον του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος Αλέξης Τσίπρας εχθές έδωσε και μία επιστολή του στην δημοσιότητα, την επιστολή με την οποία αρνήθηκε να πάρει μέρος σε ντοκιμαντέρ του Sky για τα γεγονότα του 2015.
2: Α, για τις πρέσπες που
0: του κάναν πρόσκληση η Ελένη Βαρβιτσιώτη και η Βικτόρια Δενδρινού προκειμένου να πάρει μέρος σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Ο κύριος Τσίπρας απάντησε ότι με ρωτάνε αν κλήθηκα και αν θα συμμετάσχω. Προφανώς και κλήθηκα, προφανώς αρνήθηκα. Δίνω σήμερα στη δημοσιότητα την απαντητική επιστολή μου στην ευγενική τους πρόσκληση για να καταστήσω και δημόσια σαφής τους λόγους της άρνησής μου. ο κύριος Τσίπρας μεταξύ άλλων φαίνεται ότι αρνήθηκε να πάρει μέρος σε αυτό το ντοκιμαντέρ, γιατί οι δημοσιογράφοι και συγγραφείς του βιβλίου «Η τελευταία μπλόφα», μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τον ίδιο, αναφέρουν μέσα στο βιβλίο ότι έδωσε την ονομασία για τη συμφωνία των Πρεσπών ο κύριος Τσίπρας, με αντάλλαγμα το να μην πετύχει περικοπές συντάξεων εκείνη την περίοδο, ναι, των μνημονίων, κάτι το οποίο βέβαια οι ίδιες οι συγγραφείς και δημοσιογράφοι αρνήθηκαν, γιατί υπήρξε μια απάντηση λέγοντας ότι πουθενά στο βιβλίο, στις 399 σελίδες του βιβλίου «Η τελευταία μπλόφα», δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο. Και αυτό νομίζω ότι θα μας απασχολήσει και τις επόμενες ημέρες. Η κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, γιατί εξελέγηκε στο ανώτατο κομματικό όργανο και μάλιστα τα πήγε πολύ καλά στην σχετική ψηφοφορία, είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
3: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα πράγματι και καλό μήνα σε όλους. Ξεκινάει ο Μάιος με περίεργα καιρικά φαινόμενα, ζήσαμε θα έλεγε κανείς το Σαββατοκύριακο και τις τέσσερις εποχές του χρόνου, αλλά έτσι είναι.
0: Αυτό που ήταν σταθερό πάντως, κυρία Μαρκογιάννακη, ήταν ο καύσωνας στο πολιτικό σκηνικό.
3: Έτσι είναι, η επικαιρότητα τρέχει, οι εξελίξεις τρέχουν και εμείς αυτό που ζητάμε και το ζητάμε πια ετοίμονα είναι επιτέλους να προχωρήσει ο Πρωθυπουργός σε εκλογές. Η κοινωνία δεν αντέχει άλλο, δεν αντέχει άλλο την εικόνα διαφθοράς, τη συνεχή παραγωγή σκανδάλων και ταυτόχρονα την οικονομική εξόντωση των ελληνικών οικοκυριών. Γι' αυτό λοιπόν ζητάμε εκλογές, υπάρχει πια κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς. Είδαμε τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα με τη δικαιοσύνη, με την ανώτατη ηγεσία της δικαιοσύνης να κλείνει, να κρατάει στο αρχείο το μεγάλο σκάνδαλο, τη μεγάλη υπόθεση
0: των παρακολουθήσεων. Αναφέρεστε στη διάταξη Τζαβέλα.
3: Έτσι ακριβώς. Να θυμίσουμε όλοι ότι ο κύριος Τζαβέλας ήταν εισαγγελέας στην ΕΕΠ και είχε υπογράψει από τον Θανάση Κουκά και από άλλους παρακολουθούμενους τις παρακολουθήσεις τους. Άρα θα έπρεπε ο ίδιος να έχει αυτό εξαιρεθεί από τη διαδικασία και να μην έχει προχωρήσει σε μια τέτοιου είδους προσβολή προς τη δικαιοσύνη και την δημοκρατία. Εμείς έχουμε εξαγγείλει ότι θα καταθέσουμε αίτημα για εξεταστική επιτροπή και καλούμε και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να επιτρέψουν να γίνει εξεταστική.

0: κυρία Μαρκογιαννάκη, σωστά?
1: Χρειάζεται 120 υπογραφές.
0: Τις οποίες το Πασόκ από μόνο του δεν τις διαθέτει.
1: Χρειάζεται ψήφους. Εμείς θα καταθέσουμε υπογραφές για το αίτημα, μπορούν να γίνουν από την όλη ομάδα του Πασόκ. Στη συνέχεια όμως χρειάζεται να υπερψηφιστεί από 120 βουλευτές.
0: Μάλιστα. Έχει υπάρξει κάποια επικοινωνία με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης προκειμένου στη σχετική ψηφοφορία να λάβετε έτσι τη θετική ανταπόκριση των βουλευτών τους?
1: Από ό,τι βλέπουμε και από όσα λέγονται δημοσίως, φαίνεται να συμφωνούν στο να προχωρήσει το αίτημα αυτό. Αλλά σας λέω ότι εμείς περιμένουμε και από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να δείξουν ότι μπορούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Γιατί εμείς αυτή την εξεταστική θα καλέσουμε και τον κύριο Τίλιαν, ο οποίος φαίνεται δημοσίως να εκβιάζει τον Πρωθυπουργό, λέγοντας ότι εμείς πουλάμε μόνο σε κρατικές υπηρεσίες, σε κράτη δηλαδή, το παράνομο αυτό λογισμικό. Και δεν έχουμε πάρει μια σαφή απάντηση από την κυβέρνηση αν διαψεύδει όχι ότι έχει αγοράσει αυτό το λογισμικό. Άρα εμείς θα τον καλέσουμε εκεί για να καταθέσει όλα τα έγγραφα και να αποδείξει τους ισχυρισμούς του. Θα καλέσουμε όμως και όσα θύματα παρακολουθήθηκαν και δεν έχουν προσέλκυση δικαιοσύνη. Γιατί με αυτόν τον τρόπο τι έχουν κάνει? Δεν έχουν εισφέρει στοιχεία για να συνεχιστεί η έρευνα. Άρα, εάν έχουν κάτι να κρύψουν, θα πρέπει να έρθουν να το καταθέσουν. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Μάλιστα. Όπου έχουμε την παρακολούθηση του μισού κυβερνητικού του μισού Υπουργικού Συμβουλίου, των αρχηγών των ανώπλων δυνάμεων, να υπάρχει, να έχει ανοίξει ένα ζήτημα για αδικήματα κατασκοπίας και να μην ενδιαφέρονται για το ποιος τελικά τους παρακολουθούσε. Είναι αστεία πράγματα. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι το σκάνδαλο το ΠΚΠ. Εμείς καταθέσαμε το αίτημα για προανακριτική επιτροπή και πρέπει να μας απαντήσουν εάν θα το εγκρίνουν ή όχι, εάν τελικά θέλουν όλες οι υποθέσεις να φτάνουν μέχρι το φυσικό δικαστή. Αυτό άλλωστε, αν θυμάστε, ήταν το σύνθημά τους. Εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε να παλεύουμε και να αγωνιζόμαστε για να πέσει φως τώρα σε κάθε σκοτεινή πτυχή.
0: Μάλιστα. Είναι κατανοητό. Άλλωστε για τα επόμενα βήματα έχει περιγράψει και ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα, κυρία Μαρκογιαννάκη, γιατί έχει ξεσπάσει αυτή η νέα μετοπική σύγκρουση με την Νέα Δημοκρατία με αφορμή την πλήρωση των κενών θέσεων στις ανεξάρτητες αρχές? Αν δεν κάνω λάθος, πρόκειται για τρεις ανεξάρτητες αρχές οι οποίες δεν διαθέτουν επικεφαλής εδώ και πολύ καιρό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι υπήρξε συνεννόηση με το Πασόκ και μάλιστα ανέφερε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης επικοινωνούσε με τον κύριο Χατζηδάκη για αυτό το λόγο. Εσείς το διαψεύδετε αυτόν τον ισχυρισμό?
1: Εμείς, όπως είπαμε και στην ανακοίνωσή μας, εάν έχουν κάτι συγκεκριμένο να πούν και να το πούν.
0: Μα είπανε τύπου το συγκεκριμένο. Ότι ο κύριος Ανδρουλάκης επικοινωνούσε με τον κύριο Χατζηδάκη.
1: Δεν γίνεται πια να συνεχώς να προχωρούν σε τέτοιου είδους δηλώσεις στον αέρα, χωρίς μετά στη συνέχεια να αποδεικνύουν οτιδήποτε από αυτά που έχουν πει και να υποχωρούν άτακτα, γιατί αυτό γίνεται κάθε φορά. Εδώ είχαμε μια ξεκάθαρη και πάλι αντιθεσμική μεθόδευση από τον πρόεδρο της Βουλής, τον Νικήτα Κακλαμάνη, προφανώς σε ευθεία συνεννόηση με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και τον Μαξίμου. Έπρεπε να είχαν προχωρήσει, να είχε προχωρήσει η πλήρωση και των τριών θέσεων για τους επικεφαλείς των ανεξάρτητων αρχών. Προχώρησε τελικά στις δύο από αυτές. Και όταν ήρθε η ώρα να ψηφιστεί η επικεφαλής για την Αρχή Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που είχε προτείνει το ΠΑΣΟΚ, είχε αξιολογήσει τα βιογραφικά και είχε προτείνει την κυρία Σιγκούνα, εκεί ανέβαλε την ψηφοφορία. Ενώ θα μπορούσε, είχαν συγκεντρωθεί τα 3-5, θα μπορούσε να προχωρήσει η διαδικασία και πάλι χωρίς αιτία ανέβαλε τη διαδικασία. Εμείς λοιπόν δεν μπαίνουμε σε καμία προφανώς συζήτηση παρασκηνίου. Να θυμίσω ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήταν αυτός ο οποίος πρότεινε το να γίνει ανοιχτή διαδικασία για τις ανεξάρτητες αρχές,
0: ναι, και να κατατεθούν βιογραφικά.
1: Το έκαναν. 42 υποψήφοι, εμείς τα αξιολογήσαμε, έφτασε η ώρα της ψηφοφορίας.
0: Ναι, αλλά η Νέα Δημοκρατία λέει ότι...

0: συμφώνησε με αυτή την πρόταση του κυρίου. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι συμφώνησε με αυτή την πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη και μάλιστα κατατέθηκαν βιογραφικά. Μάλιστα.
1: Ανέβαλε, αυτό έγινε. Ανέβαλε την ψηφοφορία παρόλο που είχε δημιουργηθεί ο συσχετισμός για τα 3/5. Γι' αυτό μιλάμε για τη θεσμική μεθόδευση. Δεν θέλουν να πληρωθούν οι θέσεις των ανεξάρτητων αρχών. Να μας το πούνε ξεκάθαρα. Είναι απαράδεκτα τα όσα γίνονται για ακόμη μια φορά με θεσμικές εκτροπές, με αντιθεσμικές μεθοδεύσεις, απαξιώνουν τους θεσμούς, απαξιώνουν την ελληνική πολιτεία. Οι πολίτες πια νιώθουν ότι υπάρχει ένα κράτος το οποίο δεν λειτουργεί. Και το κράτος θα έπρεπε να λειτουργεί στην ουσία, στην υπηρεσία του πολίτη.
0: Κυρία Μαρκογιαννάκη.
1: Στα χέρια του σωσλάφυρο.
0: Εντάχει ένα σχόλιο για το μανιφέστο Τσίπρα. Δεν ξέρω αν βρήκατε το χρόνο να το διαβάσετε. Το κείμενο των 8.000 και πλέον λέξεων. Είναι ένα πρώτο βήμα, σύμφωνα με αρκετούς, πριν προχωρήσει ο πρώην Πρωθυπουργός στην ανακοίνωση του νέου φορέα που έχει δημιουργήσει και θα δημιουργήσει.
1: Προφανώς ο πρώην Πρωθυπουργός έχει το δικαίωμα και να καταθέσει μανιφέστο και να δημιουργήσει νέο κόμμα. Εμείς, ξέρετε, δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε. Εγώ θα πω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Το ΠΑΣΟΚ. Και θα αναφέρω το ζήτημα των τραπεζών, γιατί έχουμε καταθέσει και τις προτάσεις μας στο τελευταίο διάστημα. Ήθελε και θέλει ανοιχτές τις τράπεζες, αλλά με ισορροπία. Και γι' αυτό καταθέσαμε και τις προτάσεις μας για την έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών, για να επέλθει ισορροπία στην αγορά. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας έχει κριθήκες και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στις τελευταίες εκλογές ήταν ο καλύτερος χορηγός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει ένα rebranding μέσα από την ανακύκλωση των ίδιων προτάσεων και υλικών. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι το ζήτημα της κυβερνώσας αριστεράς το είδαμε με την κυβέρνηση πρώτη φορά αριστερά και τη συγκυβέρνηση μαζί με το Πάνο Καμένο. Οπότε είναι μια διαδικασία η οποία δεν ξέρω πόσο νόημα έχει. Ο καθένας βέβαια μπορεί να πει και να κάνει ό,τι νομίζει ότι θα τον βοηθήσει στον δημόσιο βίο. Εμείς αγωνιζόμαστε για να πετύχουμε τη νίκη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτή είναι ο κύριος αντίπαλός μας και δεν θα επιλέξει, αυτό και για να το κλείσω, δεν θα επιλέξει ούτε ο κύριος Γεωργιάδης, ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο ελληνικός λαός έχει επιλέξει και έχει κρίνει ποιος θα είναι αντίπαλός τους στις επόμενες εθνικές εκλογές. Και αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ που θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Καλή σας ημέρα, κυρία Μαρκογιαννάκη, κυρία εκπρόσωπε. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
0: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, ήταν η κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Ευδοξία Δένη. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιοφωνο Θεσσαλονίκης.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με την ποδιόν κυκλοφορία εντός και εκτός πολυδομικού συγκροτήματος, το κόκκινο ένα μεγάλο κομμάτι της περιφερειακής οδού και στα δύο ρεύματα μεταξύ Τούμπας και 40 εκκλησιών. Χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα εντός πολυδομικού συγκροτήματος σε όλο το μήκος της Κωνσταντίνου Καραμαλή, σε τμήμα της Γεωργίου Παπανδρέου και στη Βασιλής της Όλγας. Χαμηλώνουν επίσης ταχύτητες στο τριγώνο της Χάνθ και στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη, ενώ δυτικά μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται στο ρεύμα καθόδου της Λεωφόρου Μίκη Θοδωράκη, στην αρχή της Μοναστηρίου και στην Παλού σιδηροδρομικού σταθμού. Επιχείρηση απελευθέρωση των εγκλωβισμένων πλοίων στο στενό του Ορμούζ, ανακοίνωσε τον Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι αν με οποιονδήποτε τρόπο παρεμποδιστεί αυτή η παρέμβαση, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ισχύ. Με τη συμμετοχή αντιτορπιλικών, 100 μαχητικών και 15.000 στρατιωτών, η διαδικασία Project Freedom, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Παραβίαστησε και χειρίας κάθε παρέμβαση των ΗΠΑ στα στενά, λέει από την πλευρά της η Τεχεράνη. Έντονο προβληματισμό και ανησυχία προκαλούν στους φορείς της Θεσσαλονίκης τα σενάρια περί κλεισίματος της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον Οκτώβριο, λόγω της αύξησης κατά 15% που ζητάει Fraport Greece για την ανανέωση της σύμβασης με την Ιρλανδική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους. Για μεγάλο πλήγμα στην Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα, κάνουν λόγο φορείς του τουρισμού και άλλοι επαγγελματίες, με τη Fraport να μην έχει ακόμη τοποθετηθεί επισήμως. Φρένο στο υπέρογκο κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ βάζει η κυβέρνηση με ρύθμιση, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ρύθμιση προβλέπει ότι το συνολικό ποσό αποπληρωμής μαζί με τόκους και έξοδα δεν μπορεί να ξεπερνά το 30-50% του αρχικού κεφαλαίου. Δυναμική ανόδου καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου στη νέα δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα. Στο 32,2% το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος, στο 13,5% το ΠΑΣΟΚ, τρίτο κόμμα η Πλεύση Ελευθερίας με 9,5% και ακολουθούν Ελληνική Λύση με 9,2%, Κομμουνιστικό Κόμμα με 8% και ΣΥΡΙΖΑ με 6,8%. Ξεκίνησε το πρωί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που αφορά σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες, ασφαλισμένους στον ΟΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέσω της πλατφόρμας gov.gr έως τις 13 του μήνα. Δύο όλοδα πικρατούμενα, ένα 46χρονο Αλγερινό και ένα 43χρονο Ιρακινό, τραυματίστηκαν θανάσιμα σε άγρασι μπλοκή με αιχμηρά αντικείμενα το απόγευμα τη Κυριακή στι φυλακέ Νιγρήτα. 10 τρόφιμα ανεπλάξαν στο αιματηρό περιστατικό για το οποίο διενεργείται προανάκριση από την Ελλάς και παράλληλα πειθαρχική έρευνα. Σε εξέλιξη επίση έρευνα για το θάνατο τη 19χρονη Μυρτού στην Κεφαλονιά. Απαντήσει για τι συνθήκε θανάτου τη 19χρονη στα οικογένεια, με το δικηγόρο τη να μιλάει για μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών στον οργανισμό τη και καταγγελίες για πιθανή δράση κυκλώματο σεξουαλική εκμετάλλευση νεαρών κοριτσιών στην περιοχή να τίθενται υπό διερεύνηση. Στι αίρε, 14χρονο ποδηλάτη επέζε σε ρέμα στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων, ενώ έκανε βόλτα με φίλο του. Εκτό κινδύνου στο νοσοκομείο Σερών, 14χρονο, σωτήριο αποδείχθηκε το κράνο που φορούσε. Χωρίς ρεύμα ως τις 3 το μεσημέρι, ένα μεγάλο τμήμα του οικισμού εξοχής στο Δήμο Πυλάς Χορτιάτη λόγω προγραμματισμένων εργασιών από το ΔΔΕ. Οι εργασίες εκτελούνται παράλληλα σε δύο περιοχές, εντός και εκτός του οικισμού. Χωρίς νερό στις 12 Λαγκαδάς λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΛ στο δίκτυο της περιοχής. Τουλάχιστον ένα ουκρανικό μη επανδρομένο εναέριο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία κοντά στο κέντρο της Μόσχας, χωρίς να αναφερθούν θύματα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας. Άλλα δύο ουκρανικά ντρόνς καταρρίφθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας, σύμφωνα με τον Σεργέη Σαμπιάνιν. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10. Σε λίγο και πάλι κοντά σας Κάτια Γερακαρίτου και Ευαγγέλης Στολάκης.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
2: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192. Για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
3: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
4: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος.
3: Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
8: FM100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: Εδώ είμαστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Κάτια Γερακαρή, του Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα μέχρι και τις 10, φίλες και φίλοι. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Καλό μήνα για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στη συχνότητά μας. 2-3-10-2-85-106, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Στέλνετε σχόλια, παρατηρήσεις και μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Μας στέλνετε μηνύματα και στους προσωπικούς μας λογαριασμούς και φυσικά μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Η Κάτια έχει σπάσει τα τηλέφωνα από όταν ήρθε για να δει τι θα συμβεί με την Ryanair και το ρεπορτάζ βρίσκεται σε εξέλιξη. Τι καινούριο έχεις μάθει? Γιατί ξέρω ότι μίλησε με αρκετό κόσμο.
1: Τέλος πάντων, όπως είναι λογικό, υπάρχει μια αναστάτωση για αυτό το brand affair μεταξύ Ryanair και Fraport για την αεροπορική βάση της Θεσσαλονίκης. Για όσους δεν το έχουν ακούσει, υπάρχει ένα σενάριο για κλείσιμο της βάσης στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης από τη Ryanair στο τέλος της τρέχουσας θερινής περίοδου, δηλαδή αυτό πρόγραμμα προσδιορίζεται τον ερχόμενο Οκτώβρη. Όπως είναι λογικό, υπάρχει μια αναστάτωση όπως λέγαμε στην πόλη. Η Ryanair αναφέρει, υπάρχουν πληροφορίες ότι ενδέχεται να κλείσει τη βάση της γιατί υπάρχει μια αύξηση στις χρεώσεις κατά 15% που ζητά η Fraport. Θα πραγματοποιηθεί μια κλειστή σύσκεψη στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης.
0: Πότε?
1: Σήμερα μεταξύ του Δημάρχου, της Αντιπεριφερειάρχης, του κυρίου Γάκη. Είναι όμως αυτή η σύσκεψη, για να είμαστε λίγο, ούτως ή άλλως γινόταν κάθε φορά, κάθε εβδομάδα. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι έκτακτη με αφορμή αυτό το ζήτημα. Απλά όπως είναι λογικό θα επικεντρωθούν σε αυτό το θέμα της Ryanair και της Fraport. Ουσιαστικά αυτό που ζητάνε, που θα προσπαθήσουν να δουν από την πλευρά του Δήμου και ο Δήμαρχος, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, είναι να έχουν επίσημη ενημέρωση τόσο από τη Fraport όσο και από τη Ryanair και αναλόγως να προχωρήσουν στις επόμενες κινήσεις τους. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο πληροφορίες. Από χθες, από όσο ξέρουμε, ο κ. Αγγελούδης βρίσκεται σε επαφή και προσπαθεί να μιλήσει και με τις δύο πλευρές. Και από εκεί και πέρα να καθοριστούν οι κινήσεις που θα κάνει η Δημοτική Αρχή, ο Οργανισμός Τουρισμού και η Αντιπεριφέρεια. Γιατί νομίζω στην συγκεκριμένη σύσκεψη είναι και, έχει κληθεί και Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, η κυρία Χατζηβασιλείου.
0: Η Βίκη Χατζηβασιλείου. Να δούμε λοιπόν, θα το παρακολουθούμε εμείς μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή το συγκεκριμένο ζήτημα. Θα το αναδείξουμε και αύριο και τις επόμενες ημέρες. Στα τέλη της εβδομάδας θα έχουμε μαζί μας εδώ στην παρέα μας και την κυρία Κική Ουδατζή από τον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, μια γρήγορη ματιά αυτή την ώρα στους δρόμους. Παραμένουν τα προβλήματα στον περιφερειακό. Αν είστε στο αμάξι μας ακούτε και σκέφτεστε να μπείτε στον περιφερειακό, αποφύγετε το, γιατί υπάρχουν έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα εκεί στο ύψος της Τριανδρίας, πριν και μετά τα Κωνσταντινοπολίτικα, για όσους πηγαίνετε προς τα δυτικά, για όσους πηγαίνετε προς τα ανατολικά. Κοκκινισμένα σημεία και στην Καραμανλή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Η κυκλοφορία στην Εγνατία πραγματοποιείται μια χαρά και η Βασιλή Σόλγας έχει πρασινίσει σε σχέση με την προηγούμενη ενημέρωση. Λίγο κυκκινισμένη η Τσιμισκή. Υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες στην Τσιμισκή μετά την Αγία Σοφίας προς Αριστοτέλους, από όσο βλέπω. Και η πρώην Λαγκαδά Μίκης Θεοδωράκης έχει τα γνωστά προβλήματά της, τις γνωστές καθυστερήσεις στο κατέβασμα στο ύψος των 12 όροφων και μετά. Αυτά και με την κίνηση, να παρακαλώ.
1: Μια και είσαι λίγο στην κίνηση, ναι. Έβλεπα τώρα, επειδή είναι η ώρα πριν τις 9, συνήθως έρχονται τα αστυνομικά τα δελτία, πάλι είχαμε τη σύλληψη ενός 23χρονου, ο οποίος τα ξημερώματα σήμερα στη Μουδανιών έτρεχε με 178 χιλιόμετρα την ώρα. Το όριο είναι 90 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το διπλάσιο.
0: Ένα τέτοιο αντίστοιχο περιστατικό συνέβη και στην Αθήνα το Σαββατοκύριακο με έναν νεαρό να τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα σε δρόμο και μάλιστα ανέβασε και στα social media, φαντάζομαι τώρα στο TikTok, το Instagram και το κατόρθωμά του εντός εισαγωγικών. Βέβαια έτσι εντοπίστηκε από τις αρχές και συνελήφθη. Πάμε να δούμε πώς αποτυπώνεται η δισιογραφία από τα sites εδώ της Θεσσαλονίκης, να δούμε ποια είναι είναι τα θέματα τα οποία φιλοξενούνται στα πρακτορία της πόλης. Φεστιβάλ είναι αυτό το θέμα το οποίο ανέφερε η Κάτια. Συνελήφθη 23χρονος που έτρεχε με 178 χιλιόμετρα την ώρα στη Μουδανιών με όριο τα 90. Δεύτερο θέμα, επιτέθηκαν σε 20χρονο μετά από τροχαίο. Συνελήφθη 25χρονος και Θεσσαλονίκη στο νοσοκομείο 16χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Συνελήφθη 25χρονος υπεύθυνος καταστήματος.
1: Πάμε στην Μακεδονία, η Μακεδονία.gr, φορολογικά πρόστιμα, κούρεμα έως 80% με νέο πλαίσιο, τι αλλάζει για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, είναι το κεντρικό θέμα του site, αλλά υπάρχει και με ένα τοπικό ζήτημα, δημόσια διαβούλευση για τους μουσικούς του δρόμου, ανοιχτή συζήτηση με τους δύο αρμόδιους αντιδημάρχους στο Λευκό Πύργο, η ανοιχτή συζήτηση πραγματοποιήθηκε χθες με τους κυρίους Δημαρέλο και Γάκη, οι οποίοι δεσμεύτηκαν ότι όντως θα ανοίξει ένας κύκλος συζητήσεων σχετικά με την κανονιστική που ισχύει και τα ονόματα, τα ερωτήματα είναι και οι παλιοί παίκτες για τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Και γράφουν, σβήνουν ονόματα και τα υπόλοιπα κόμματα είναι δύο δημοσιεύματα όπου αναφέρουν όλα τα ονόματα
0: 67.
1: Για τα...
0: 67 στον
1: ναι,
0: αριθμό.
1: Είναι του κυρίου Νίκου Οικονόμου και του κυρίου Βαγγέλη Στολάκη.
0: Λοιπόν, πάμε στην Βόρεια. Μετρό Θεσσαλονίκη, ένα ενδιαφέρον θέμα. Ανοιχτό το σενάριο ανατροπής του σχεδιασμού στην επέκταση δυτικά. Τα επόμενα βήματα και οι παράγοντες που θα καθορίσουν το εάν η επόμενη γραμμή μετά την Καλαμαριά θα είναι προς το νοσοκομείο Παπαγεωργίου ή προς τον Εύωσμο. Είναι ένα ρεπορτάζ της Φωτεινής Στεφανοπούλου. Αναφέρεται στο παράθυρο αλλαγής των προτεραιοτήτων που φαίνεται πως υπάρχει στο σχεδιασμό για την ανάπτυξη του μετρό προς τα δυτικά. Ένα παράθυρο το οποίο έχει ανοίξει από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Για την δυτική πλευρά της πόλης υπάρχει master plan το οποίο προβλέπει την επέκταση της βασικής γραμμής βορειοδυτικά μέχρι το νοσοκομείο Παπαγεωργίου και την ανάπτυξη της νέας γραμμής 2 προς Εύωσμο με διακλάδωση μέχρι και το Κορδελιό. Είναι κάτι το οποίο εξετάζουν από ό,τι φαίνεται οι επιτελείς στο Υπουργείο των Υποδομών και Μεταφορών. Δεύτερο θέμα, επαγγελματικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης κατά Fraport για Ryanair. Κανείς δεν μπορεί να αποφασίζει ερήμην και εις βάρος της Θεσσαλονίκης. Και επίσης στη Βόρεια, Ντόρα και Σκηνάς μαζί στη Θεσσαλονίκη, η ενόχληση Αγγελούδη, το Mega Outlet στα αζήτητα, τα 10 ευρώ της Ήλιος πλεκτική και η νέα άφιξη στην Τζιμισκή.
1: Πάμε στα μακεδονικά νέα. Κάνε το όπως η δυτική είσοδος. Είναι ένα άρθρο του Δημήτρη Διαμαντίδη, στο οποίο αναφέρεται στις αναπλάσεις και στους σχεδιασμούς που υπάρχουν για τη δυτική πλευρά της πόλης. Μεταξύ αυτών είναι η Πλατεία Δημοκρατίας που αναφερθήκαμε και εμείς την περασμένη εβδομάδα. Είναι το FIX, ένα από τα πιο εμβληματικά βιομηχανικά τοπόσημα της πόλης, όπου αναμένεται να αλλάξει όψη. Η έκτη προβλείται το Μουσείο του Ολοκαυτώματος. Και δεύτερο κεντρικό θέμα στα μακεδονικά νέο, ο μαραθώνης του λαϊκισμού δεν έχει τερματισμό. Ένα δημοσίευμα του Χρήστου Τσαλικίδη. Τώρα αυτός εσύ δεν μπορούσε να μας βοηθήσεις. Για μιλά για τον άκρατο λαϊκισμό, την παροχολογία και τις ψεύτικες υποσχέσεις, τα καλύτερά τους. Είναι ένα δημοσίευμα που αναφέρεται κυρίως σε Αλέξη Τσίπρα και στον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Για Αλέξη Τσίπρα κράτα λίγο, βάλε μια ανωτελεία, γιατί ο επόμενος καλεσμένος, ο οποίος περιμένει καρτερικά στη γραμμή, θα τον καλημερίσουμε σε λίγο, θα μας μιλήσει για το μανιφέστο Τσίπρα. Ολοκληρώνουμε με τα ειδησιογραφικά sites της Θεσσαλονίκης, με τον τύπο Θεσσαλονίκης, τύπος test.gr. Θεσσαλονίκη, Γκαζιάρης οδηγός στη Μουδανιών, έτρεχε με 178 χιλιόμετρα ανά ώρα με όριο τα 90, τρόμος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η στιγμή που αεροπλάνο χτυπά φορτηγό κατά την προσγείωση. Αυτά λοιπόν είναι και τα θέματα με τα οποία απασχολείται η ομάδα των ενημερωτικών sites της Θεσσαλονίκης. Να πούμε καλημέρα στη φίλη μου τη Μαρία, η οποία μας ακούει και είναι στο αυτοκίνητο με τη μαμά της τη Χαρούλα. Καλή σας ημέρα και στις δύο. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα και καλό μήνα. Πάμε να καλημερίσουμε όμως και τον κύριο Άρη Στυλιανού, καθηγητή του ΑΠΙΘΙΤΑ και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα. Είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα κύριε Γερακαρίτου, κύριε Στολάκη και στις ακροάτριες ακροτές του Δημοτικού Ραδιοφώνου.
0: Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Τώρα, το Ινστιτούτο Τσίπρα μπήκε δυναμικά στον Μάιο, κύριε Στυλιανού.
2: Ακριβώς αυτό συνέβη με το μανιφέστο αυτό, για την κυβερνώσα αριστερά της νέας εποχής που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πρωτομαγιά. Να διευκρινίσω ότι αυτό δεν είναι ένα πρόγραμμα του κόμματος Τσίπρα, ας το πω έτσι εισαγωγικά, που επίκειται η αναγγελία του, ούτε μια διακήρυξη.
0: Πότε θα γίνει η αναγγελία, κύριε Στυλιανό? Υπάρχει περίπτωση να ξέρετε, να μας πείτε, να το μοιραστείτε έτσι μαζί μας, λίγοι είμαστε.
2: Ναι, εντάξει, δεν γνωρίζω, κύριε Στολάκη. Αν ήξερα, μπορεί και να σας έλεγα, ή μπορεί να σας έλεγα ότι δεν σας
0: αντιλαμβάνομαι. Μένω στην καλή πρόθεση, λοιπόν.
2: Αλλά πραγματικά δεν το ξέρω. Έχω όμως την εντύπωση και την αίσθηση ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες, και ενώ πριν το τέλος Μαΐου, θα ανακοινωθεί η ίδρυση αυτού του νέου πολιτικού φορέα.
0: Μάλιστα.
2: Από τον πρώην Πρωθυπουργό.
0: Κάτι γι' αυτό. Πριν το τέλος Μαΐου, λοιπόν.
2: Έτσι πιστεύω, έτσι πιστεύω.
0: Μάλιστα.
2: Είναι λοιπόν ένα μανιφέστο, όπως το ονομάσαμε, για τη συμπαράταξη της τριών μεγάλων ρευμάτων ιστορικών της ευρύτερης αριστεράς, πέραν του κέντρου, ας πούμε, αριστεράς, δηλαδή της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Αυτά είναι μεγάλα ρεύματα που υπήρξαν από τον 20ο αιώνα και συνεχίστηκαν και στον 21ο αιώνα, κυρίως στην Ευρώπη, αλλά και διεθνώς. Και τα τρία αυτά ρεύματα έχουν τις δυσκολίες τους τα τελευταία χρόνια, διεθνώς και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι σε μια αβεβαιότητα, σε μια υποχώρηση. Ένα μέρος της σοσιαλδημοκρατίας μετακινήθηκε πιο δεξιά και συντάχθηκε με νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Η αριστερή σοσιαλδημοκρατία δεν μπόρεσε να επιβληθεί, να γίνει πλειοψηφική, ούτε η ριζοσπαστική αριστερά, η κλασική αριστερά είναι, ας πούμε, μειοψηφική στις ευρωπαϊκές χώρες, σε όλες σχεδόν, και η πολιτική οικολογία έχει επιτυχίες, αλλά δεν κατάφερε και αυτή, είναι σε δυσκολίες. Άρα πρέπει, εμείς τι λέμε στο μανιφέστο αυτό, λέμε ότι αυτά τα μεγάλα ρεύματα που καλό είναι να συγκλίνουν σε μια κοινή κήτη ενός ποταμού για να ξαναφτιαχτεί, ας πούμε, ένα μεγάλο ρεύμα πλειοψηφικό, και μας ενδιαφέρει κυρίως η Ελλάδα, βέβαια, για να δημιουργηθεί μια προοδευτική πλειοψηφία και μια προοδευτική κυβέρνηση.
0: Κύριε Στυλιανό,
2: απέναντι στην δεξιά.
0: Αυτό λέτε εσείς. Έχω δύο ερωτήματα. Γιατί αυτό το μανιφέστο διαφοροποιείται και αυτό το οποίο λέτε εσείς από κάτι το οποίο λέγεται εδώ και πολλά χρόνια? Αναφέρομαι σε αυτήν την σύγκληση, την συνεργασία των κομμάτων που έτσι ανήκουν στον λεγόμενο προοδευτικό χώρο. Τι διαφοροποιεί λοιπόν τη δική σας αυτή πρόταση, την οποία κατέθεσε το Ινστιτούτο και η ομάδα του κυρίου Σιακαντάρη και ο πρώην Πρωθυπουργός, φυσικά, την Πρωτομαγιά, για παράδειγμα, και ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται σε αυτήν την ανάγκη σύγκλησης, συνεννόησης, κοινού βηματισμού και εκλογικής συνεργασίας των κομμάτων που εκφράζουν αυτόν τον χώρο? Τι διαφοροποιεί λοιπόν το δικό σας αυτό εγχείρημα, το νέο εγχείρημα? Και ένα δεύτερο ερώτημα θα θέσω. Θέλω να δω και να κατανοήσω, γιατί μιλάμε για ένα επιστημονικό κείμενο, έτσι. Οι άνθρωποι οι οποίοι το συνδράματε, γιατί αν δεν κάνω λάθος και εσείς συμμετείχατε στη συγγραφή του, είστε αν όχι όλοι, στην πλειοψηφία σας επιστήμονες, καθηγητές. Αν μπορεί η πολιτική να προσεγγιστεί με επιστημονικούς όρους, γιατί ξέρετε πολλές φορές η πολιτική δεν συνάδει με την επιστήμη.
2: Θα έπρεπε να συνάδει περισσότερο, δηλαδή θα έπρεπε οι πολιτικές που επεξεργαζόμαστε να είναι ως δυνατόν επιστημονικά τεκμηριωμένες. Από εκεί και πέρα, όντως η πολιτική έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, και ευτυχώς, δηλαδή πέρα από την γνώση και την επιστημοσύνη, στην πολιτική χρειάζεται το πάθος, το συνέστημα, το να συνεγείρεις το λαό, τους πολίτες, να προτείνεις πράγματα και να μπορέσεις να εμπνεύσεις, να διευρύνεις τα όρια του εφικτού, όπως λέμε μέσα στο κείμενο. Κοιτάξτε, πού είναι η πρωτοτυπία αυτού του κειμένου? Φυσικά και διατυπώνονται θέσεις που υπάρχουν στις επεξεργασίες και άλλων κομμάτων της προοδευτικής παράταξης, δηλαδή και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και άλλων μικρότερων αριστερών, κεντροαριστερών κομμάτων. Φυσικά και δεν ανακαλύψαμε τον τροχό. Ωστόσο, θεωρώ ότι είναι ένα κείμενο πρωτότυπο, ένα κείμενο που γειώνεται με τη σημερινή συγκυρία και προτείνει ρεαλιστικές προοπτικές, ρεαλιστικές λύσεις. Δηλαδή και στο δίλημα, ας πούμε, που υπήρχε το κλασικό μεταρρύθμιση ή επανάσταση που διέσχιζε την αριστερά τα προηγούμενα 100 χρόνια, λέμε ότι αυτό το δίλημα είναι ξεπερασμένο κατά κάποιο τρόπο και πρέπει να σκεφτούμε μεγάλες μεταρρυθμίσεις, ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις, επαναστατικές μεταρρυθμίσεις, ας το πω έτσι. Το κείμενο δεν μπορεί να τα περιέχει όλα φυσικά, αλλά κάνει μια ανάλυση της διεθνούς κατάστασης, της ελληνικής κατάστασης, 7 χρόνια διακυβέρνησης της δεξιάς του κυρίου Μητσοτάκη, και προτείνει στο τελευταίο μέρος του και κάποιες πολιτικές, κάποιες γενικές, με 4 πυλώνες, ας πούμε, για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, για την κοινωνική δικαιοσύνη και ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση με κοινωνικό όφελος και για το κοινωνικό κράτος με ένα ποιοτικό σύστημα υγείας και μια ποιοτική δημόσια εκπαίδευση. Αυτά έχει και κάποιες, δηλαδή, συγκεκριμένες προτάσεις. Βέβαια, σας λέω και πάλι, δεν είναι ένα πρόγραμμα κόμματος ή ένα εφαρμοσμένο. Αυτό θα το διατυπώσει ο καινούριος φορέας που θα ιδρυθεί με πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, σε τι άρα δεν διαφέρει ριζικά, μα και αυτό θέλει να κάνει. Θέλει δηλαδή να φτιάξει ένα συνεκτικό ιστό ώστε να μπορέσουν να συγκλίνουν και να συμμετάσχουν στο κοινό εγχείρημα ακριβώς και τα κόμματα που υφίστανται σήμερα. Η σκέψη του Αλέξη Τσίπρα, η ανάλυση που κάνει μετά από μεγάλη σκέψη και προβληματισμό, αλλά και πολλών ανθρώπων που εστερνίζονται τις πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα, είναι ότι σήμερα η προοδευτική αντιπολίτευση είναι κατακερματισμένη και είναι εν πολλής απαξιωμένη. Τα παλιά κόμματα δεν εμπνέουν. Και το ΠΑΣΟΚ είναι κάπως στάσιμο. Ο ΣΥΡΙΖΑ με όλες τις περιπέτειες έχει συρρυκνωθεί και δεν μπορεί πια να παίξει έναν προωθητικό ρόλο. Η Νέα Αριστερά, το κόμμα Κόσμος του κυρίου Κόκαλη και άλλες δυνάμεις, το ΜέΡΑ25, προτείνουν έτσι ενδιαφέρουσες λύσεις, αλλά δεν μπορούν να πείσουν τους πολίτες για να τους εμπιστευτούν για τη διακυβέρνηση. Εμάς μας ενδιαφέρει κυβερνός αριστερά, μας ενδιαφέρει μια κυβερνητική πρόταση. Και άρα νομίζω ότι το μανιφέστο εστιάζει σε αυτό με ρεαλιστικές προτάσεις και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας έχει την επιθυμία να φτιαχτεί κάτι καινούργιο.
3: Μάλιστα.
2: Κάτι άφθαρτο.
3: Τα μηνύματα τα οποία λάβατε, κύριε Στυλιανού, από την δημοσιοποίηση του μανιφέστου και μετά, τι είναι θετικά μηνύματα?
2: Σε γενικές γραμμές είναι θετικά. Νομίζω το πολύ θετικό είναι ότι άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση. Δηλαδή βλέπω και στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Εγώ έχω λάβει διάφορα μηνύματα με mail, με SMS, από τα κοινωνικά μέσα, από φίλους, παλιούς γνωστούς, από το εξωτερικό, από την Ελλάδα, που γενικώς συγχαίρουν και κάνουν και κάποιες παρατηρήσεις. Υπάρχει και μια κριτική και στη δημόσια σφαίρα, έκανε κριτική και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εντάξει, κατεδαφιστική, ότι ξέρω εγώ, του τύπου ο Τσίπρας δεν δικαιούται διαναομιλή που λέγανε παλιά. Βλέπω μια μηχανία στο χώρο του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, μηχανία, δηλαδή δεν είχαν κάτι να προσάψουν στο κείμενο, μόνο ότι εντάξει δεν μας λέτε και κάτι καινούριο, κάπως έτσι, και έγινε και επικοδομή, εντάξει, από την πιο ακραία αριστερά, ας το πω έτσι εισαγωγικά, από την πιο αντικαπιταλιστική αριστερά. Αυτό που λέγεται είναι ότι εντάξει, ωραίο το κείμενο, αλλά δεν ανατρέπει τον καπιταλισμό. Όντως, δεν είναι το θέμα μας σήμερα ο σοσιαλισμός και η επανάσταση και η ανατροπή του καπιταλισμού. Το θέμα μας είναι να φτιάξουμε μια εναλλακτική πρόταση προοδευτική αριστερή απέναντι στη δεξιά και απέναντι και στον κίνδυνο της ακροδεξιάς που προελάβνει παντού.
3: Και...
2: άρα γενικά έγιναν και επικοδομητικές κριτικές και προσωπικά, αλλά νομίζω και όλοι, είμαστε πολύ ανοιχτοί στην κριτική, διότι δεν έχουμε κανένα αλάθητο και κάποια πράγματα που ενδεχομένως δεν τα συμπεριλάβαμε στο κείμενο θα πρέπει να τα ξανασκεφτούμε ή κάποια... Απάντως γενικά άνοιξε η συζήτηση, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Και το επόμενο διάστημα, κύριε Στυλιανού, θα αρχίσει να αποτυπώνεται αυτό και σε αριθμούς, γιατί φαντάζομαι ότι και οι δημοσκοπήσεις, οι μετρήσεις οι οποίες θα ακολουθήσουν μετά και την δημοσιοποίηση του μανιφέστου θα ποσοτικοποιήσουν λοιπόν αυτές τις αντιδράσεις, θετικές ή αρνητικές, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση.
2: Όταν θα ανακοινωθεί και ο καινούργιος πολιτικός φορέας από την ομάδα του Αλέξη Τσίπρα, πιστεύω ότι εκεί θα δούμε και στις δημοσκοπήσεις και θα έχει ένα θετικό αποτύπωμα.
3: Σας ευχαριστούμε για αυτή την μία πρώτη συζήτηση, κύριε Στυλιανού, γιατί θα επανέλθουμε στο θέμα και θα τα λέμε τακτικά. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ, γεια σας.
3: Γεια σας, γεια σας. Ήταν ο κύριος Άρης Στυλιανού, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας. Θα πάμε σε διαφημίσεις και όταν θα επιστρέψουμε με μία πρόταση για μία έκθεση, ενδιαφέρουσα έκθεση για τον Μάη του 36. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά, φίλες και φίλοι, εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.

0: Θεσσαλονίκη FM 100.
1: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε αίτημα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
2: The Comic Con 10, το κορυφαίο Comic Convention, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 8, 9 και 10 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα 5 και 6 της Deathhell Expo. Τα κορυφαία ονόματα από το χώρο των comics, της τηλεόρασης, του animation και των video games συναντούν το κοινό και αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Και ακόμη, masterclasses, cosplayers και happenings για μικρούς και μεγάλους. 8, 9 και 10 Μαΐου, The Comic Con 10. Γίνε και εσύ σούπερ ήρωας. Με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Τικ τακ, τικ τακ.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
4: Λα, λα, λα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
4: Λα, λα.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
4: Πω, πω, πω.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
4: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
6: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα. FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: στα κύματα. Επιστρέφουμε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι, και πάμε σε μια πολύ ωραία έκθεση η οποία είχε γένεια την Παρασκευή 1η Μαΐου. Είναι η έκθεση του ΚΚΕ για τον Μάη του 36. Ο κύριος Θανάσης Σγούρος, γραμματέας της τομεακής οργάνωσης του Δήμου της Θεσσαλονίκης, είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να μιλήσουμε για αυτή την έκθεση, η οποία η αλήθεια είναι ότι την Παρασκευή είχε πάρα πολύ κόσμο την πρώτη ημέρα λειτουργίας. Θα είναι εκεί η έκθεση μέχρι και τις 10 Μαΐου καθημερινά, από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 9.30 το βράδυ, στα σφαγεία, στο κτίριο του Λαμπατουάρ, στα παλιά σφαγεία της Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Καλή εβδομάδα. Είναι μια έκθεση την οποία την φιλοξενούμε και την διοργανώνουμε με πολύ μεγάλη χαρά, γιατί είναι ένα κομμάτι της ζωντανής ιστορίας της πόλης μας και του λαού μας. Και γιατί, για να το συνδέσω και με την προηγούμενη συζήτησή σας, εμείς πιστεύουμε ότι το δίλημα μεταρρύθμιση ή επανάσταση είναι επίκαιρο, δεν έχει παλιώσει. Και γι' αυτό αντιμετωπίζουμε και την ιστορία με έναν ζωντανό τρόπο, για να την αξιοποιήσουμε και για το σήμερα, να μας διδάξει κάποια πράγματα, να βγάλουμε και συμπεράσματα για το πώς μπορούν να αλλάξουν όλα όσα μας ενοχλούν. Είναι αφιερωμένη στα γεγονότα του Μάη του 1936, που πολλοί, ειδικά νέοι, μπορεί να μην τα ξέρουν, να μην τα γνωρίζουν. Αλλά ήταν μια μεγάλη εξέγερση, πολύ μεγάλες διαδηλώσεις που έγιναν από το λαό της πόλης μας για 15 μέρες μέσα στο Μάη, και που είχαν τα ίδια αιτήματα με αυτά που έχουμε και σήμερα. Δηλαδή αυξήσεις στο μεροκάματο, καλύτερες συνθήκες δουλειάς, συνθήκες ασφάλειας μέσα στους χώρους δουλειάς, πράγματα δηλαδή πολύ επίκαιρα. Και συνδέονται και με την ιστορία του καθενός μας και των οικογενειών μας, γιατί αυτοί που πρωταγωνίστησαν ήταν οι πρόσφυγες που ήρθαν από τη Μικρασία, από τον Πόντο, οι οποίοι ζούσαν σε δύσκολες συνθήκες. Ήταν οι καπνεργάτες και καπνεργάτριες τότε που ήταν σε μεγάλη άνθηση. Ήταν γυναίκες που ήταν το 70% του
0: που
1: κόσμου
0: συμμετείχαν
1: στις διαδηλώσεις. Πολύ σημαντικά στοιχεία που νομίζουμε ότι αξίζει να τα μάθει ο καθένας. Να σας πω την αλήθεια, το πρώτο Σαββατοκύριακο ξεπέρασε κάθε προσδοκία.
2: Ναι.
1: Δηλαδή είχαμε πάνω από 2.000 επισκέπτες.
0: Είχε πάρα πολύ κόσμο και την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο.
1: Είχε πολύ κόσμο και στα εγγένεια, αλλά και το Σαββατοκύριακο, και με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό νέους γονείς, νέα παιδιά, οικογένειες.
2: Θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν και σχολεία, κύριε Σγουρέ.
1: Εννοείται, και σχολεία και σωματεία και σύλλογοι μπορούν να επισκεφτούν την έκθεση. Εννοείται είναι δωρεάν είσοδος. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Λειτουργεί από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Και το ιδιαίτερο σε αυτή την έκθεση είναι ότι υπάρχουν ξεναγοί μόνιμοι στο χώρο της έκθεσης, που μπορεί όποιος θέλει
0: να απευθυνθεί.
1: Να απευθυνθεί για να ξαναγηθεί, είτε ομαδικά είτε και.
0: Γιατί υλικό μιλάμε τώρα, γιατί υλικό μιλάμε για αυτό το οποίο παρουσιάζεται στην έκθεση? Δηλαδή όποιος έρθει στο Λαμπατουάρ, στο χώρο των παλιών σφαγείων της Θεσσαλονίκης, για να δει την έκθεση, τι θα δει, κύριε Σγούρε?
1: Θα δει και θα παρακολουθήσει κάποιες φωτογραφίες και αρχιακό υλικό, το οποίο είναι και από το αρχείο του ΚΚΕ και από το αρχείο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι πρωτότυπο, είναι και καινούργια ζητήματα τα οποία παρουσιάζουμε στο κοινό. Θα δει επίσης υλικό το οποίο μας έχει παραχωρήσει, και ευχαριστούμε πολύ, το Μουσείο Καπνού του Δήμου Καβάλας, το οποίο είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον διότι συνδέεται με αυτά. Θα παρακολουθήσει με διαδραστικό τρόπο, διότι χρησιμοποιούμε την νέα τεχνολογία και με τη χρήση βίντεο και με ειδικών προβολέων. Έχουμε διαμορφώσει και μια ειδική αίθουσα αφιερωμένη στο Γιάννη Ρίτσο, διότι συνδέθηκε το έργο του με το Μάη 1936 και τα γεγονότα, που μπορεί να δει κάποιος και το έργο του Γιάννη Ρίτσου και τα ποίησή του και το πώς μελοποιήθηκε. Και μπορεί να παρακολουθήσει με τη χρήση νέας τεχνολογίας και με χρήση virtual reality τα γεγονότα εκείνης της περίοδου με έναν διαφορετικό τρόπο, δηλαδή να βάλει τη μάσκα του VR και να νομίζει ότι είναι και ο ίδιος μέσα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης στο Μάη 1936.
2: Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που το ΚΚΕ κάνει κάποια μια τέτοια έκθεση, έτσι δεν είναι?
1: Στη Θεσσαλονίκη, ναι. Στην Αθήνα είχαμε κάνει κάτι παρόμοιο πριν από 2 χρόνια, για το Δεκέμβριο του 1944. Αλλά γενικώς δοκιμάζουμε πράγματα και είναι και ένας τρόπος για να έρθει κάποιος σε επαφή με την ιστορία, με ένα διαφορετικό μέσο, με μια διαφορετική μορφή, και νομίζουμε ότι αξίζει να το δοκιμάσει τουλάχιστον.
2: Ο κύριος Κουτσούμπας θα έρθει στην έκθεση?
1: Ο κύριος Κουτσούμπας θα έρθει στην έκθεση, θα είναι εδώ την Τετάρτη στις 6 Μαΐου mm-hmm. και στη συνέχεια θα μιλήσει και στην μεγάλη συγκέντρωση που κάνει το ΚΚΕ στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας στις 7.30.
0: Την Τετάρτη.
1: Με αφορμή τα γεγονότα του Μάη του 36, αυτή την Τετάρτη μεθαύριο. Με αφορμή τα γεγονότα του Μάη του 36, αλλά όπως καταλαβαίνετε για όλες τις πολιτικές εξελίξεις και τα ζητήματα που απασχολούν όλους μας.
0: Μάλιστα. Μία έκθεση την οποία, κατά την προσωπική μου άποψη, όσοι έχουν τη δυνατότητα πρέπει να επισκεφθούν, κύριε Σγούρε, με αφορμή για τη συμπλήρωση βέβαια και 90 ετών από τον Μάη του 36, τον αιματοβαμμένο αυτό Μάη, όχι μόνο για την Θεσσαλονίκη, γιατί όλες αυτές οι κινητοποιήσεις εκείνης της περίοδου ξεκίνησαν από την Θεσσαλονίκη και μετά τα επεισόδια βέβαια απλώθηκαν σε ολόκληρη την χώρα και κατάφεραν.
1: Και υπάρχει και ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό για αυτόν τον Μάη, ότι 11 από όσους συμμετείχαν και πρωταγωνίστησαν στα γεγονότα του Μάη του 1936, το λέω γιατί είναι πολύ επίκαιρο, τους βρίσκουμε μετά εκτελεσμένους στον τοίχο της Κεσαριανής 1η Μάη του 1944, στους 200 που είδαμε όλες τις συγκλονιστικές φωτογραφίες και ανατριχιάσαμε. 11 από αυτούς δηλαδή συνεχίζουν την πορεία τους μέσα στον χρόνο και εκτελούνται από τους Ναζί την 1η Μάη του 1944. Η πόλη μας δηλαδή ενώνεται με ένα κοινό νήμα με όλη την ιστορία του λαού μας, όπως είναι φυσικό.
0: Λοιπόν, μέχρι και τις 10 Μαΐου, Κυριακή 10 Μαΐου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, η έκθεση αυτή του ΚΚΕ στο κτίριο Λαμπατουάρ, στα παλιά σφαγεία της Θεσσαλονίκης. Την Τετάρτη ο κύριος Κουτσούμπας στη Θεσσαλονίκη, το απόγευμα στην πλατεία, στον πεζόδρομο Αγίας Σοφίας, θα πραγματοποιήσει την ομολία του. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την επικοινωνία.
1: Να πω επίσης ότι ευχαριστούμε και το Δήμο Θεσσαλονίκης, γιατί μας παραχώρησε το χώρο. Και ήταν σημαντική και η δικιά του βοήθεια.
0: Και μάλιστα ο κύριος Αγγελούδης, αν δεν κάνω λάθος, βρέθηκε την
1: Παρασκευή
0: στα Εγγένεια και έκανε λόγο για μια σημαντική έκθεση που αναδεικνύει μια κρίσιμη στιγμή του εργατικού κινήματος και τη στενή σύνδεση με την ιστορία της πόλης. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Σγούρε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή εβδομάδα. Καλημέρα σας.
0: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, όσοι έχετε παιδιά, να τα πάτε στην έκθεση και να τους εξηγήσετε τι έγινε τον Μάη του 36 στη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι καλό να εξηγούμε στα παιδιά τι συνέβη για να μαθαίνουν.

0: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους της πόλης. Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα αυτή την ώρα για εσάς που κυκλοφορείτε. Λίγο στον περιφερειακό ταλαιπωρήστε όσοι κινήσετε με μέτωπο προς την δυτική πλευρά της πόλης, εκεί στο ύψος του Καφτανζογλίου. Χαμηλώνουν οι ταχύτητες και βλέπω ότι στην Εγνατία δεν υπάρχουν προβλήματα, στη Βασιλής Όλγας επίσης όχι προβλήματα, η Τσιμισκή κυκλοφορεί με καλές ταχύτητες και η Παραλιακή Λεωφόρος Νίκης. Γενικά αυτή η ώρα, 45 λεπτά μετά τις 9, είναι μια καλή ώρα για να πάρετε το αυτοκίνητο και να κυκλοφορήσετε στην Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε τελείως θέμα, να πάμε σε ένα σοβαρό κατά την άποψη μου θέμα, γιατί απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Και κυρίως γονείς, όταν έρχεται η ώρα να πάνε τα παιδιά τους σε παιδικό σταθμό. Οι περισσότεροι πάντως επιλέγουμε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Θέλουμε να δούμε όμως τι γίνεται με το θέμα των αδειοδοτήσεων. Είχαμε δει παλαιότερα και σε άλλους δήμους να κλείνουν κάποιοι παιδικοί σταθμοί γιατί δεν ήταν αδειοδοτημένοι ή τις δημοτικές αρχές να έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου για να βγάλουν όλες τις άδειες τις οποίες χρειάζεται. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιδήμαρχο Παιδικής Μέρημνας Οικογένειας και Εποπτείας Κοινωνικών Ιδρυμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γιώργο Αρβανίτη, ο οποίος θα μας δώσει μια εικόνα για το τι γίνεται με τους παιδικούς σταθμούς στον Δήμο Θεσσαλονίκη. Αντιδήμαρχε, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και σε όλους όσους παρακολουθούν.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε, καταρχάς πόσους παιδικούς σταθμούς έχει ο Δήμος της Θεσσαλονίκης?
2: Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει 17 παιδικούς σταθμούς σε όλη την πόλη.
1: Ωραία. Αυτή τη στιγμή, στους 17 παιδικούς σταθμούς, πόσοι έχουν αδειοδοτηθεί βάσει του νέου νόμου, του νέου Προεδρικού Διατάγματος?
2: Είναι το Προεδρικό Διατάγμα 99 του 2017,
1: ναι.
2: Το οποίο βάζει τα σύγχρονα κριτήρια για να έχουν έτσι όλοι οι παιδικοί να πληρούν κάποια σύγχρονα κριτήρια ασφάλεια και υγιεινής για τα παιδιά και για όλους, βέβαια, και τους εργαζόμενους μέσα. Έτσι έχουμε ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια το 25 και το, από το 24, αλλά 25 βασικά ήταν ο κύριος κορμός, και 26 έχουμε τελειώσει, έχουν γίνει οι 15, ένας είναι, έχει τελειώσει και ήδη είναι ο φάκελος στην υπηρεσία για να εγκριθεί, δηλαδή έχουν γίνει όλα τα χαρτιά και είναι έτοιμος για έγκριση, και έχουμε λίγες ακόμα εργασίες γύρω στις 10 μέρες. Το δυτικό κομμάτι είναι πάνω από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, πάνω από το σταθμό, στον Αξιό Γαλανάκη, ο οποίος τελειώνει και αυτό, τελειώνουν οι εργασίες, άρα ξεκινάμε τη διαδικασία αδειοδότησης.
1: Οπότε ουσιαστικά σε εκκρεμότητα έχουμε μόνο τους παιδικούς σταθμούς στη Δωρηλαίου και στον Αξιό?
2: Δωρηλαίου ουσιαστικά έχει τελειώσει, είναι έτοιμος και ο φάκελος. Και σε λίγο, σε 10 μέρες πιστεύω, να τελειώσουμε να κάνουμε και το φάκελο για τον Αξιό. Ουσιαστικά είμαστε έτοιμοι.
1: Στη Δωρηλαίου είναι ο χώρος όπου θα μεταφερθεί αργότερα, όχι άμεσα στους επόμενους μήνες, και το Ίδρυμα Άγιος Τηλιανός.
2: Ναι, είχαμε μια συνάντηση με τον κύριο Τσαβλή, το οποίο είναι πρόεδρος στο Βρεφοκομείο Άγιος Τηλιανός. Θα έρθουν, γιατί θα τελειώσουμε στο δεύτερο όροφο, θα τελειώσουν οι εργασίες μέσα στο 26. Επομένως, θα μπορέσουν να λειτουργήσουν το Σεπτέμβριο του 27. Άρα, μέχρι τότε θα έχουμε εμείς, θα λειτουργούμε τον παιδικό σταθμό εμείς, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, αυτόν που ήδη έχουμε. Επομένως, εκείνοι ετοιμάζονται για να έρθει και το Βρεφοκομείο και ο παιδικός σταθμός, που είναι τώρα που λειτουργούν στο Άγιο Στυλιανό, να έρθουν εκεί στην Δωρηλαίου.
1: Αντιδήμαρχε, επειδή ακούει ο κόσμος, τέλος πάντων είναι στη φάση των αδειοδοτήσεων, έχουν πάρει άδεια, τι εργασίες έχουν γίνει μέσα στους χώρους των παιδικών σταθμών?
2: Οι παιδικοί σταθμοί είχαν να συντηρηθούν πολλά χρόνια. Ορισμένοι παιδικοί σταθμοί δεν είχαν άδειο χώρο. Άρα και όμως τους κλείσαμε. Κλείσαμε 4 παιδικούς σταθμούς οι οποίοι δεν είχαν άδειο χώρο. Είχαν μεν χώρους καλούς μέσα, αλλά δεν είχαν άδειο χώρο. Κλείσανε εκείνοι. Και οι υπόλοιποι έπρεπε να έχουν και άδειο χώρο, να έχουν και σωστά, και σωστούς χώρους για ύπνο, να κοιμούνται τα παιδιά, να παίζουν τα παιδιά στην αυλή, να έχουν τους κατάλληλους χώρους, τις κατάλληλες τουαλέτες. Και έγινε μια συνολική συντήρηση των κτίριων. Γιατί σε ορισμένα κτίρια που ήταν πολύ παλιά, βρήκαμε διάφορα προβλήματα και των κτίριων. Άρα κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Στήχησε 1.300.000.
1: Αυτά είναι με χρήματα του Δήμου?
2: Τα 700.000 είναι από το πρόγραμμα φιλόδημος και τα υπόλοιπα είναι με ίδιους πόρους του Δήμου. Mm-hmm. Επομένως, έγινε μια συνολική αναβάθμιση των χώρων, γιατί ακόμα και η κουζίνα πρέπει να είναι να πληρεί τις κατάλληλες προδιαγραφές. Όλοι οι χώροι πρέπει να έχουν τις κατάλληλες πυροπροστασία που δεν υπήρχε. Σε πολλούς σταθμούς δεν υπήρχε πυροπροστασίας. Άρα όλα αυτά έχουν ολοκληρωθεί και περιμένουμε το ακόμα ένα για να ολοκληρώσουμε και να είναι έτσι να υπάρχει το επίπεδο υγιεινής και ασφάλειας για όλους που πηγαίνουν μέσα στο παιδικό σταθμό.
1: Θα δούμε και νέους παιδικούς σταθμούς να γίνονται.
2: Ήδη γίνονται. Είναι παιδικό σταθμό εκεί στους Σταύρους του Παπάθη, που έχουν ξεκινήσει την γειτονιά του Παπάθη, εκεί θα έχει παιδικό σταθμό και δημοπρατήθηκε τώρα και στις 40 Αγγισιές. Ένα συγκρότημα θα είναι καπί, παιδικό σταθμό και νομίζω βιβλιοθήκη, δημοτική βιβλιοθήκη.
0: Ένα κτίριο το οποίο όταν χτιστεί, όταν δημιουργηθεί, θα αλλάξει έτσι ριζικά την εικόνα εκεί της περιοχής στις 40 Εκκλησίες.
2: 40 Εκκλησίες, έτσι, αλλά και στην Τούπα είναι ένα κτίριο μεγαλύτερης εμβέλειας. Είναι ένα συγκρότημα με πολλά μέσα, τα οποία θα τα χρησιμοποιήσει όλη η τοπική κοινωνία και λόγω μετρό θα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και οποιοδήποτε άλλο πολύ εύκολα. Είναι κοντά δηλαδή σε εσά το μετρό. Έτσι λοιπόν. Και ψάχνουμε βέβαια να βρούμε και κάποιο άλλο για να καλύψουμε κάποιες ανάγκες που έχουμε στα βρέφη ιδίως, γιατί δεν καλύψαμε τις ανάγκες που έχει η Θεσσαλονίκη σε βρέφη. Ψάχνουμε να βρούμε, αλλά από ό,τι είπα, ιδίως το πρόβλημα είναι στο πρώτο διαμέρισμα που δεν έχει άλλους χώρους. Και έτσι μας δυσκολεύει αυτό. Εκεί στο πρώτο διαμέρισμα κάναμε και παραδόθηκε στο λιμάνι ένας πολύ ωραίος παιδικός σταθμός.
1: Ναι.
2: Αλλά έχουμε και άλλες ανάγκες.
1: Ωραία, Αντιδήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Να είστε καλά. Κύριε Αρβανίτη, καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Ήταν ο Αντιδήμαρχος του Δήμου της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Γιώργος Αρβανίτης, Αντιδήμαρχος Παιδικής Μέρημνας, Οικογένειας και Εποπτείας Κοινωνικών Ιδρυμάτων του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Οι παιδικοί σταθμοί αφορούν πάρα πολλές οικογένειες που έχουν παιδάκια, έχουν βραφάκια και πρέπει και τα νέα ζευγάρια να επιστρέψουν στη δουλειά. Θέλω να σε πάω λίγο σε κάτι το οποίο είναι μια θετική εξέλιξη. Mm-hmm. Αναφέρομαι στον Γιώργο Μιλωνάκη, στον υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό, ο οποίος βρίσκεται 17 επί 17 ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού, ωστόσο υπάρχουν σημάδια βελτίωσης μετά από 17 μέρες. Άνοιξε τα μάτια του ο κύριος Μιλωνάκης. Ο υφυπουργός παραμένει μεν σε κρίσιμη κατάσταση μετά από ρήξη ανευρίσματος. Οι γιατροί μιλούν για συγκρατημένη αισιοδοξία. Το 50% των ατόμων με ανέβρισμα μπορεί να επιβιώσει, λένε οι γιατροί. Και υπήρχε και μία πληροφόρηση ότι άνοιξε τα μάτια του κατά τη διάρκεια επίσκεψης.
1: Αυτά.
0: Τι?
1: Αυτά.
0: Τι αυτά?
1: Αυτά δεν θέλω να ακούω.
0: Αυτά άνοιξε ο άνθρωπος.
1: Περιμένει τον Κυριάκο.
0: Κοίταξε τώρα, μπορεί να συνέβη τυχαία. Την ώρα που είχε πάει ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Πάνω
0: που πάνε
1: χαρίς, γιατί πραγματικά ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση υγείας του κύριου Μιλωνάκη, πάνω που πάνε χαρίς με αυτό που διαβάζεις, έρχεται μετά το δημοσίευμα και σου λέει την ώρα που ήταν ο πρωθυπουργός μέσα, δηλαδή δεν θέλω.

0: Πρωθυπουργός και τον αναγνώρισε μάλιστα. Θέλω να σου πω πάντως ότι ο κύριος Μητσοτάκης πηγαίνει τακτικά και επισκέπτεται τον στενό του συνεργάτη. Επί χρόνια συνεργάτης, έχουν αναπτύξει και οικογενειακούς δεσμούς και προφανώς όλο αυτό που συνέβη, για εσάς που τυχόν να μην γνωρίζετε, ο κύριος Μιλωνάκης το έπαθε αυτό κατά τη διάρκεια της πρωινής συνάντησης που έχουν στο Μέγαρο Μαξίμου, του λεγόμενου πρωινού καφέ. Είχε πάει ο άνθρωπος στη δουλειά του, στο Μέγαρο Μαξίμου, να δούνε λίγο τα των τελευταίων εξελίξεων, να καθορίσουν λίγο έτσι και τη γραμμή την οποία θα ακολουθήσει η κυβέρνηση εκείνη την ημέρα. Και την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η σύσκεψη, ο ίδιος έπαθε λιποθυμικό επεισόδιο, μεταφέρθηκε εσπευμένα στο νοσοκομείο, όπου παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας για 17η ημέρα. Να πάμε λίγο όμως και σε κάτι πολύ χρήσιμο που γίνεται στο Δήμο της Θεσσαλονίκης, σχετίζεται με την υγεία μας. Έχουμε δωρεάν εξετάσεις πρόληψης καρκίνου του δέρματος με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας στα δημοτικά ιατρεία, όπου πραγματικά στα δημοτικά ιατρεία, θα το επιβεβαιώσει και η Κάτια αυτό, γιατί έχει κάνει αρκετές φορές ρεπορτάζ, γίνεται ένα εξαιρετικό έργο, γίνεται πολύ καλή δουλειά και τα δημοτικά ιατρεία του Δήμου της Θεσσαλονίκης, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, είναι sold out. Πηγαίνουν οι Θεσσαλονικείς
1: προκειμένου. Πηγαίνει πάρα πολλοί κόσμος. Ξεκίνησε από την περίοδο της κρίσης, που πολλοί άρχισαν να χτυπάνε την πόρτα των δημοτικών ιατρείων. Και πλέον έχουν μπει πάρα πολλές ειδικότητες, κυρίως του Δήμου Θεσσαλονίκης, και πηγαίνει πάρα πολλοίς κόσμος, δηλαδή και την περίοδο του κορονοϊού και από την κρίση που σας είπαμε ότι ξεκίνησε, και τώρα ακόμα συνεχίζουν και εξυπηρετούν πάρα πολλούς δημότες. Γίνονται συνεχώς και διάφορες προληπτικές εξετάσεις.
0: Όπως για παράδειγμα αυτές που θα πούμε, δωρεάν εξετάσεις για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση καρκίνου του δέρματος. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 13 Μαΐου και την Πέμπτη 14 Μαΐου, επαναλαμβάνω. Τετάρτη 13, Πέμπτη 14 Μαΐου, από τις 9 το πρωί μέχρι και τη 1 το μεσημέρι, από ιατρό δερματολόγο. Οι εξετάσεις θα γίνονται στο χώρο των Δημοτικών Ιατρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης, Καραϊσκάκη 4, στην Τριανδρία. Απαιτείται ωστόσο τηλεφωνικό ραντεβού. Μπορείτε να το κλείσετε στο 2313-318-643 και 2313-318-644. Και να κάνουμε λίγο την σημείωση ότι η υπηρεσία παρέχεται σε κατοίκους δημότες του Δήμου της Θεσσαλονίκης.

0: Και εφόσον είμαστε στον Δήμο της Θεσσαλονίκης, θα συνεχίσουμε με μία είδηση που αφορά τον Δήμο της Θεσσαλονίκης. Εγώ την είδα και μου φάνηκε αρκετά ενδιαφέρουσα. Αναφέρεται στην δημοτική πίνακοθήκη του Δήμου της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μία έκθεση. Η δράση με τι έχει να κάνει, οι ίδιοι οι καλλιτέχνες οι οποίοι συμμετέχουν με τα έργα τους στην έκθεση της Δημοτικής Πινακοθήκης θα ξεναγήσουν όσους βρεθούν στο χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης. Η δράση αυτή τώρα θα γίνει την Τετάρτη 6 του Μάη στις 7 το απόγευμα. Με την ολοκλήρωση της έκθεσης διοργανώνεται και ένα ανοιχτό κάλεσμα προς το κενό με ελεύθερη είσοδο. Φυσικά οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες αναλαμβάνουν το ρόλο του ξαναγού, όπως σας είπα. Αναφέρομαι στην έκθεση Άστη, που αποτελεί μια εικαστική διεύρυνση της σύγχρονης πόλης ως τόπου εμπειριών, αντιθέσεων και διαρκούς μεταβολής. Διαβάζω. Ναι. Η έκθεση παρόλα αυτά, πέραν από αυτό το event, δηλαδή της ξενάγησης από τους ίδιους τους καλλιτέχνες, θα διοργανώνεται μέχρι και τις 24 του Μάη. Από Τρίτη μέχρι Παρασκευή λειτουργεί, από 10 το πρωί μέχρι τις 6, μέχρι τις 8 το απόγευμα, Σάββατο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, Κυριακή και Δευτέρα είναι κλειστή.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ όταν φίλοι γνωστοί από τον Δήμο Θεσσαλονίκης μας ακούνε τηλέφωνο, και όχι μόνο μας ακούνε, μας παίρνουν και τηλέφωνο την ώρα της εκπομπής.
0: Ποιος επήρε?
1: Σοκράτης Δημητριάδης.
0: Μάλιστα.
1: Μια μέρα σε μια εκπομπή πρέπει να παίρνουμε, θα πάρουμε παρουσίες.
0: Ναι.
1: Τα λέμε τώρα, ξεκινάμε στις 8. 8 η ώρα, ποιοι ακούνε?
0: Ήξερε ο Σοκράτης ότι κάνεις εκπομπή αυτή την
1: ώρα? Καλή, ναι, αφού μας απάντησε
0: τηλέφωνο
1: για τα δημοτικά ιατρία.
0: Μάλιστα.
1: Πήρε και μου απάντησε ότι έχει πάει
0: στο τηλέφωνο.
1: Τα φιλιά μας.

0: Καλημέρα, Σοκράτη.
1: Καλημέρα, Σοκράτη. Αϊκίνητος.
0: Πρώην αντιδήμαρχος.
1: Αϊκίνητος.
0: Δημοτικός σύμβουλος που κινείται πάντα με βάση αυτό που πιστεύω ότι είναι για το καλό της πόλης.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς βάζουμε μία τελεία. Θα τα πούμε αύριο πάλι, αύριο Τρίτη, στις 8 η ώρα το πρωί, εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε τώρα δελτίο ειδήσεων από την Ευδοξία Δένη. Ακολουθεί Βασίλης Κοντογουλίδης, στη συνέχεια Λάζαρος Θεοδωρακίδης. Εμείς, όπως είπαμε, τα λέμε αύριο το πρωί, αύριο Τρίτη. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά. Τσαγκαροδευτέρα είναι, θα περάσει.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επιχειρήσω απελευθέρωση των εγκλωβισμένων πλοίων στο στενό του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι αν με οποιοδήποτε τρόπο παρεμποδιστεί αυτή η παρέμβαση, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ισχύ. Με τη συμμετοχή αντιτορπιλικών, 100 μαχητικών και 15.000 στρατιωτών, η διαδικασία Project Freedom, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Παραβίαση της εκεχηρίας κάθε παρέμβαση των ΗΠΑ στα στενά, λέει από την πλευρά της Τεχεράνη. Στις Βρυξέλλες, ο Υπουργός των Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης για τη συνεδρία του Eurogroup, του οποίου προεδρεύει, και του ECOFIN. Η κρίση στη Μέση Ανατολική Ευρωπαϊκή Οικονομία, στο με επικέντρο Τράπεζες Επενδύσεις και Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα στην Ευρωζώνη, ψηλά στην ατζέντα των δύο συνεδριάσεων. Φρένο στο υπέρογκο κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ βάζει η κυβέρνηση με ρύθμιση προανήγγειλο πρωθυπουργός. Προβλέπεται ότι το συνολικό ποσό αποπληρωμής μαζί με τόκους και έξοδα δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30-50% του αρχικού κεφαλαίου. Δυναμική ανόδου καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου στην νέα δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα, στο 32,2% το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος, στο 13,5% του ΠΑΣΟΚ, τρίτο κόμμα η Πλεύση Ελευθερίας με 9,5%. Προβληματισμό και ανησυχία προκαλούν στους φορείς της Θεσσαλονίκης τα σενάρια περικλείσιματος της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον Οκτώβριο, λόγω της αύξησης κατά 15% που ζητάει Fraport Greece για την ανανέωση της σύμβασης με την Ιρλανδική Αεροπορική Εταιρεία Χαμηλού Κόστους. Για μεγάλο πλήγμα στη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα κάνουν λόγο φορείς του τουρισμού και άλλοι επαγγελματίες. Ξεκίνησε το πρωί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που αφορά σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες, ασφαλισμένους στον ΟΑΕ. Οι ενδιαφερομένοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέσω της πλατφόρμας gov.gr έως τις 13 του μήνα. Στο νοσοκομείο Αγίος Δημήτριος, σε κατάσταση ακραίας μέθης, μεταφέρθηκε 16χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε μπαρ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Συνελήφθη τα ξημερώματα ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος. Για επικίνδυνη οδήγηση, συνελήφθη 23χρονος τα ξημερώματα στη Μουδανίων, εντοπίστηκε να τρέχει με 178 χιλιόμετρα την ώρα, σε σημείο που το όριο είναι μόλις 90 χιλιόμετρα. Αναγκαστική προσγείωση στην Άγκυρα έκανε το αεροσκάφος που μετέφερε τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ στην Αρμενία για την 8η Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Ερεβάν, ανακοίνωσε επισήμως η Ισπανική κυβέρνηση. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σου ο Βασίλης Κοντογουλίδης. Ξεκινάει η εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
2: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Συμμετέχω! Το δεύτερο φεστιβάλ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έρχεται. Από τη Δευτέρα 4 έως τη Δετάρτη 6 Μαΐου στην Αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τρεις ημέρες, τρεις θεματικές. Πολιτισμός και ψυχική ενδυνάμωση, υγεία και πρόληψη, περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη. Με βιωματικά εργαστήρια, εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και δράσεις για όλες τις ηλικίες. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Έλα και εσύ.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα που έχουμε επιστροφή σε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες και μάλιστα πιο υψηλές από τα δεδομένα που είχαμε μέχρι τώρα. Και γιατί το λέω αυτό, διότι αυτό το οποίο περάσαμε το τριήμερο ήταν όντως συγκλονιστικό καιρικά, είχε να συμβεί περισσότερο από 40 χρόνια, είδαμε χιόνια αρχές Μαΐου, όχι μόνο στα ορεινά αλλά και σε περιοχές όπως στον Παρνασσό, στο Πήλιο, στα Χάνια του Πηλίου, στα βουνά της Φλόρνας και της Καστοριάς. Τέλος πάντων, είχαμε θερμοκρασίες πολύ χαμηλές για την εποχή. Το air condition, όσοι χρησιμοποιήσαμε air condition στο ζεστό πάντοτε, έκαιγε συνεχώς. Ανάψουμε τα καλοριφέρ όσοι είχαμε τη δυνατότητα να τα ανάψουμε. Γενικά ήταν ένα τριήμερο όπου με χειμωνιάτικο σκηνικό και πρωτοφανές για τα δεδομένα των μετεωρολόγων. Αλλά από σήμερα τα πράγματα καλυτερεύουν, ήδη το νιώθουμε από το πρωί. Βέβαια το βράδυ έκανε πάλι το κρύο του, αλλά η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη τους 20 βαθμούς Κελσίου. Απολύτως φυσιολογική για την εποχή. Και αύριο τραβά την ανηφόρα 23-24 βαθμούς. Θα έχουμε ένα Σαββατοκύριακο όπου το θερμόμετρο θα φτάσει στους 26-27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη και σε αρκετές περιοχές της χώρας θα φλερτάρει με τους 30. Από χειμώνα, καλοκαίρι ξαφνικά. Όλα τα έχει ο Μπαξές σε διάστημα λίγων ημερών, αλλά όλο αυτό δημιουργεί πολλά ερωτηματικά για την κλιματική αλλαγή των τελευταίων ετών, για την ισοπαίδωση των εποχών. Δεν μπορεί δηλαδή το ένα Σαββατοκύριακο να είναι θερμοκρασίες σε περιοχές στο μηδέν και να χιονίζει και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο να φτάνει τους 30 βαθμούς και να κάνεις μπάνιο. Αυτά δεν είναι φυσιολογικά πράγματα. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη μας που και αυτό το Σαββατοκύριακο και έστω και συννεφιασμένη, έστω και μουντή, έστω και κρύα, είχε πολύ κόσμο, τουρίστες από όλη την Ελλάδα. Φανταστείτε τι έχει να γίνει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο όπου θα έχουμε και την επίσκεψη πολλών ανθρώπων που ασχολούνται με το βιβλίο. Θα έχουμε την Διεθνή Έκθεση Βιβλίου από την Πέμπτη μέχρι την ερχόμενη Κυριακή με συγγραφείς από όλο τον κόσμο να δίνουν το παρόν στη Θεσσαλονίκη μας. Είναι ένα πνευματικό γεγονός η Έκθεση Βιβλίου με δεκάδες παράλληλες εκδηλώσεις, με σημαντικές παρουσιάσεις, με σημαντικές ομιλίες. Είναι αυτό που λέμε ότι το πνεύμα, το μυαλό έχει ανάγκη και η ψυχή έχει ανάγκη να τρέφεται και αυτό, δεν είναι μόνο ανάγκη του σώματος αλλά και της ψυχής και του μυαλού και του πνεύματος. Το FM100 όπως κάθε χρόνο θα βρεθεί κοντά στην κάλυψη και αυτού του θεσμού για την πόλη. Καλημέρα λοιπόν στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα το πρωί τα πράγματα ήταν πολύ όμορφα όσον αφορά όχι μόνο τον καιρό αλλά και το κυκλοφοριακό. Δεν είχαμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, δεν ξέρω αν προέκυψε στη συνέχεια. Πάντως όταν κατέβηκα εγώ, κατέβηκα πάρα πολύ άνετα από τα ανατολικά προς το κέντρο, τόσο άνετα που νόμιζα ότι ήταν Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια αλλαγή της κατάστασης, θα μας ενημερώσει αμέσως τώρα για το κυκλοφοριακό και για τα υπόλοιπα θέματα της τοπικής ατζέντας, του τοπικού δελτίου. Η Ευδοξία Δένη. Ευδοξία, καλημέρα.
1: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα στις ακροατρίες και τους ακροατές μας. Νωρίτερα είχαμε κάποιες καθυστερήσεις, εδώ και ώρα όμως είναι πεντακάθαρη και η περιφερειακή και η κεντρική οδική άξονα εντός πολυδομικού συγκροτήματος. Πραγματικά είναι μια πάρα πολύ όμορφη μέρα που θυμίζει ημέρα αργίας. Οπότε και λείπει πάρα πολύ κόσμο.
0: Μήπως κάποιοι πήρανε για το τριήμερο και το κάνανε τετραήμερο.
1: Θα μπορούσε να έχει συμβεί και αυτό. Είναι
0: και πενθήμερο, αν κολλήσαν και την Πέμπτη. Δεν ξέρω δηλαδή. Για Δευτέρα, βέβαια, παίζει ρόλο πάντοτε και ο καιρός. Όταν είναι ο καιρός βροχερός, κάποιοι παίρνουν τα αυτοκίνητά τους. Όταν είναι ηλιόλουστος, προτιμούν να χρησιμοποιήσουν τα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς. Τέλος πάντων, η κατάσταση σήμερα είναι πάρα πολύ καλή.
1: Ώρα είναι εξαιρετική εικόνα της Θεσσαλονίκης όσον αφορά στο κυκλοφοριακό. Το επαναλαμβάνω, πεντακάθαρη περιφερειακή και στα δύο ρεύματα, χωρίς προβλήματα εκκίνησης σε όλους τους δρόμους από τα ανατολικά προς το κέντρο και αντιστρόφως. Στο κέντρο έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση, αλλά χωρίς κάτι ιδιαίτερο. Τσιμισκή κυρίως και κατά διαστήματα Εγνατία. Και δυτικά, επίσης κατά διαστήματα χαμηλών ταχύτητας, αλλά χωρίς να έχουμε μποτιλιάρισμα. Αυτά όσον αφορά στο κυκλοφοριακό. Τώρα, ένα θέμα που απασχολεί τη Θεσσαλονίκη, έχουν αρχίσει έτσι να κυκλοφορούν οι πρώτες δηλώσεις και από τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Μερελή, και από εκπροσώπους του Δήμου και της Περιφέρειας, αφορά στον προβληματισμό για τα σενάρια περί κλεισίματος της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Λίγη σύμβαση με την Fraport Greece. Πληροφορίες λένε ότι ζητείτε αύξηση στις τάξεις 15%. Κάτι που δεν μπορεί να αντέξει, όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες, η Ιρλανδική Αεροπορική Εταιρεία χαμηλού κόστους. Και για να δούμε τι θα συμβεί με αυτή την ιστορία. Αν κλείσει πάντως 13 προορισμοί από και προς τη Θεσσαλονίκη, καταργούνται. Τους κάλυπτε η Ryanair. Το πολύ να μείνουν 2-3 προορισμοί. Πάντως οι φορείς του τουρισμού και άλλοι επαγγελματίες μιλούν για μεγάλο πλήγμα στη Θεσσαλονίκη που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό πέρα από τον οδικό τουρισμό και στις μετακινήσεις επιβατών τουριστών με αυτές τις χαμηλού κόστους εταιρείες. Τώρα πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Είχαμε χθες αυτό το απόγευμα, αυτό το απίστευτο περιστατικό με τους δύο νεκρούς τροφίμους στις φυλακές της Νικρήτας. Δύο ολοδαπή κρατούμενοι λοιπόν, ένας 46χρονος Αλγερινός και ένας 43χρονος Ιρακινός, τραυματίστηκαν θανάσιμα σε άγρια πραγματικά συμπλοκή, με χμηρά αντικείμενα, με μαχαίρια, χθες το απόγευμα στις φυλακές της Νικρήτας. 10 τρόφιμοι έλεγαν οι πρώτες πληροφορίες ότι ενοπλάξαν στο αιματηρό περιστατικό. Η νότερη ενημέρωση πριν από λίγο λέει ότι είχαμε 11 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και τα δύο άτομα τα οποία φέρονται ως οι δράστες των δολοφονιών. Ένας Γεωργιανός και ένας Αλβανός. Τρόφιμοι όλοι τους των φυλακών Νικρήτας. Γύρω στις 4 ξεκίνησε αυτή η ιστορία, η συμπλοκή στην πτέρυγα του Πειθαρχείου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 4 κρατούμενοι από ένα κελί βγήκαν για προαυλισμό, έσπασαν το λουκέτα άλλων 2 κελιών, απελευθέρωσαν τους συνεργούς τους. Η ομάδα αποτελούνταν από περίπου 10 άτομα. Κατευθύνθηκαν λοιπόν στο κελί νούμερο 6, όπως έχουμε μάθει, στοχεύοντας αποκλειστικά το 46χρονο Παλαιστίνιο με Αλγερινή υπηκότητα και το 43χρονο Ιρακινό. Δεν πήραξαν τον τρίτο κρατούμενο που βρίσκονταν στον ίδιο χώρο, έναν Έλληνα. Και όλα γίναν πάρα πολύ γρήγορα. Ο ένας έχασε τη ζωή του ακαριέ, ο δεύτερος κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Είναι λογικό ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες, η πειθαρχική έρευνα, η προανάκριση για το τι ακριβώς συνέβη, και έχουμε και τις συλλήψεις αυτές. Τα ξημερώματα συνελήφθη ένας 23χρονος στη Μουδανίων. Εντοπίστηκε να τρέχει Βασίλη με 178 χιλιόμετρα την ώρα, σε ένα σημείο που το όριο είναι 90. Αυτό συμβαίνει πολύ συχνά τελευταία. Τα ξημερώματα συλλαμβάνονται. Και επίσης πριν από λίγο ήρθαν αυτές οι πληροφορίες, δεν έχει πολύ ώρα από το αστυνομικό δελτίο. Και επίσης στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτρος μάθαμε πριν από μισή ώρα, σε κατάσταση ακραίας μέθης μεταφέρθηκε ένας 16χρονος μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε μπαρ στο κέντρο της πόλης. Τα ξημερώματα έγινε η σύλληψη του προσωρινού υπεύθυνου του καταστήματος και μεταφορά του νεαρού στο νοσοκομείο. Και να πούμε τέλος ότι Άγιο είχε ένας 14χρονος ποδηλάτης στις Σέρες, έπεσε σε ρέμα στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων, τον έσωσε το κράνος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αναλάβουμε για άλλη μια φορά, να φοράμε κράνος, είτε οδηγούμε μηχανή, είτε ένα ποδήλατο, κάτι άλλο. Συμβαίνει ένα τύχημα και σώζει ζωές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά για τα τοπικά θέματα. Ευχαριστώ την Ευδοξία Δένη για την ενημέρωση. Για όλα όσα τέλος πάντων συμβαίνουν αυτή την ώρα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όπου επαναλαμβάνω τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά σε επίπεδο κυκλοφοριακό και ελπίζουμε και ευχόμαστε να εξελιχθούν έτσι και στη συνέχεια. Η Γεωργία Σαδανά στη τηλεφωνική γραμμή για να συζητήσουμε μαζί τα κεντρικά πολιτικά θέματα. Γεωργία μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα Βασίλη, καλή εβδομάδα, καλό μήνα με υγεία. Ελπίζω να είναι Μάιος εκεί και όχι Δεκέμβριος.
0: Εντάξει, αυτά τελείωσαν. Δεκέμβριο ζήσαμε το τριήμερο.
2: Ιδιαίτερα... σήμερα είναι προς Φλεβάρι. Εδώ έχει λίγο κρύο ακόμα, αλλά ελπίζω να τελειώνουμε γρήγορα.
0: Εντάξει, τελειώνουμε γρήγορα από αύριο και σήμερα δηλαδή. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει στους 20 βαθμούς σήμερα. Αλλά από αύριο ακόμα περισσότερο και θα πάμε σε καλοκαιράκι μέσα στην εβδομάδα, γιατί το θερμόμετρο αναμένεται να φτάσει στους 27, 28, 30 βαθμούς σε κάποιες περιοχές. Από χειμώνα καλοκαίρι λοιπόν.
2: Από χειμώνα καλοκαίρι σε όλα τα μέτωπα θα σου έλεγα εγώ, γιατί πάμε για καυτή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε λοιπόν τι καλό έχει αυτή η εβδομάδα.
2: Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα πάμε πρώτα στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Έχει τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου μένει να δούμε πόσοι, ποιοι και γιατί οι βουλευτές θα διαφοροποιηθούν.
0: Πότε είναι η συνεδρίαση, Πέμπτη?
2: Ναι, αυτό θα είναι βαρόμετρο. Γιατί ξέρεις, είναι άλλο να τα λες σε επίπεδο δημοσιογραφικών πληροφοριών, άλλο είναι να τα λες στους συναδέλφους στα πηγαδάκια στη Βουλή και άλλο είναι να τα λες δημόσια και κατά πρόσωπον. Οπότε μένει να δούμε ποιοι θα ακολουθήσουν αυτή την τακτική, θα εκφράσουν δηλαδή παράπονα και σε ποια κατεύθυνση και πώς θα αντιδράσει το Μέγαρο Μαξίμου σε αυτό, αν δηλαδή θα επιχειρήσει να κρατήσει χαμηλούς τόνους όπως τώρα ή αν θα κλιμακώσει τη στρατηγική του. Γιατί, Βασίλη, κακά τα ψέματα, Αν αυτό που λέμε αντιρρήσεις ή ανταρσία βουλευτών ουδό, όπως θέλετε το λέτε, συνεχιστεί, επικρέμεται η σπάθη των εκλογών και εκεί τα πράγματα για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας δεν φαίνονται καλά. Δηλαδή τι εννοώ, ότι όσοι είναι σήμερα βουλευτές, πολύ δύσκολα στο σύνολό τους θα πάνε εκλογών.
0: Ναι, περιμένουμε να δούμε λοιπόν αυτά από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το θέμα της Εξεταστικής Επιτροπής που θα προτείνει για τις τηλεφωνικές υποκλοπές στο ΠΑΣΟΚ.
2: Εκεί φαίνεται ότι τα πράγματα, Βασίλη, κάπως ομαλοποιούνται. Ναι. Η Χαριλάου Τρικούπη θέλει να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων στην αντιπολίτευση. Θέλει να παγιωθεί στη δεύτερη θέση. Κάποια χαμόγελα υπήρξαν με αφορμή τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ στο πρώτο θέμα. Γιατί πρώτον το ΠΑΣΟΚ έχει τσιμπήσει προς τα πάνω και δεύτερον γιατί για πρώτη φορά τόσο εμφατικά το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο στις απαντήσεις, ενώ εμφατικά με διαφορά από το δεύτερο κόμμα, ως προς το ποιος κάνει την καλύτερη αντιπολίτευση. Αυτό σημαίνει ότι, σας θυμίζω απλά για την ιστορία ότι σε αυτό το δίκτυο μέχρι πριν από κάποιους μήνες το κόμμα με την καλύτερη αντιπολίτευση ήταν η πλεύση της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Τώρα ότι το ΠΑΣΟΚ καθαρά έχει περάσει στη δεύτερη θέση κατά αυτόν τον τρόπο και παγιώνεται και ποσοτικά και ποιοτικά ως αξιωματική αντιπολίτευση, αυτό του δίνει και το πλεονέκτημα και την πρωτοβουλία των κινήσεων για να γίνει η πρόταση για την Εξεταστική Επιτροπή, που χρειάζεται εκτός από τους 114 βουλευτές που έχουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και 6 ανεξάρτητους. Οι πληροφορίες λένε, Βασίλη, ότι δεν είναι τόσο δύσκολο να βρεθούν.
0: Ναι. Αυτό στον απόϊχο των όσων έγιναν για την πλήρωση των δύο θέσεων προέδρων των ανεξάρτητων αρχών, της ανεξάρτητης αρχής προσωπικών δεδομένων και του συνηγόρου του πολίτη. Εκεί όπου συνέβησαν την περασμένη εβδομάδα πράγματα και θάματα, διότι στο πρόσωπο της κυρίας Σιγκούνα φαίνεται ότι υπήρξε σύμπτωση απόψεων και εκεί κατέληξαν ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, κάτι το οποίο όμως τελικά δεν προχώρησε, λόγω του ότι το ΠΑΣΟΚ την τελευταία στιγμή διαφώνησε με την πρόταση για τον Αντώνη Μακρυδημήτρη, διότι από ό,τι κατάλαβα οι προτάσεις από την πλευρά της κυβέρνησης πήγαν πακέτο. Είχαμε αλληλοκατηγορίες από τις δύο πλευρές. Mm-hmm. Προηγήθηκε βέβαια η κατηγορία που εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Κωνσταντοπούλου, κατά του κυρίου Δοδονή μέσα στη Βουλή. Τελικά τι γίνεται στο θέμα αυτό, να βαγεί οριστικά η πιθανότητα να έχουμε πρόεδρο ανεξάρτητης αρχής, τουλάχιστον προσωπικών δεδομένων?
2: Νομίζω ότι προς το παρόν ναι, να βαγεί. Και κυρίως μετά τους υψηλούς τόνους και τα όσα ανταλλάχθηκαν σε επίπεδο αντεκλήσεων μεταξύ του κυβερνητικού εκπροσώπου και της Χαριλάου Τρικούπη, γιατί αυτό το οποίο είπε η κυβέρνηση ήταν το εξής, ότι υπήρξε επικοινωνία της Χαριλάου Τρικούπη και του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης του κυρίου Χατζηδάκη και ότι υπήρχε ένα κονσένσους.
0: Όχι μόνο ο Χαριλάου Τρικούπη, ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μίλησε για συνομιλίες που έγιναν μεταξύ του κυρίου Ανδρουλάκη, του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, και του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, του κυρίου Κωστή Χατζηδάκη. Μίλησε ευθέως γι' αυτό. Κάτι που το αμφισβητεί πλέον το Χαριλάου Τρικούπη και μιλάει για σκευωρία.
2: Ναι, από την άλλη.
0: Που κατηγορεί για ψέματα και αντιθεσμικές μεθοδεύσεις.
2: Το γεγονός ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλέστηκε αυτές τις συνομιλίες και μάλιστα δεις, σημαίνει ότι προφανώς μπορεί να τις τεκμηριώσει. Τι εννοώ, να έχουν ανταλλάξει μηνύματα, να υπάρχει κάποιο σημείωμα, να έχουν υποθεί πράγματα σε επίπεδο εισηγήσεων. Εν τη αυτή περιπτώσει, αυτό είναι ένα κλειδί για δύο λόγους. Καταρχήν, το ΠΑΣΟΚ θέλει πάρα πολύ να αντιπαρατίθεται με τοπικά με την κυβέρνηση. Γιατί το θέλει αυτό? Γιατί εδραιώνεται ακόμη περισσότερο ως δεύτερο στον δίπολο Μητσοτάκης-Ανδρουλάκης-Ανδρουλάκης-Μητσοτάκης. Άρα, ακόμη και αν δεν βγήκε ηλεκτρικός καπνός για τις ανεξάρτητες αρχές, για το ΠΑΣΟΚ η υπόθεση ήταν μια επωφελής εξέλιξη σε αυτό το επίπεδο, στο επίπεδο του ανταγωνισμού του δεύτερου. Απ' την άλλη, όμως, το ΠΑΣΟΚ χάνει έδαφος αυτό που λέμε συνένεση. Γιατί ένα κομμάτι της εκλογικής βάσης του ΠΑΣΟΚ είναι πιο θεσμική και θέλει το ΠΑΣΟΚ να έχει μια θετική συμβολή ακόμη και αν είναι από τα αντιπολιτιστικά έδρανα. Εκεί λοιπόν το γεγονός ότι αυτή η πλήρωση των θέσεων για τους επικεφαλής των ανεξαρτήτων αρχών κατέληξε σε ένα βάγιο, αυτό δημιουργεί ένα τραύμα σε ένα μέρος της εκλογικής βάσης του ΠΑΣΟΚ, αλλά στη μεγάλη εικόνα αυτό που θα επιδιώξει Χαριλάου Τρικούπη είναι να της επιτίθεται με τοπικά και καθημερινά η κυβέρνηση. Δεν θέλει να αφήσει χώρο και χρόνο για τον Αλέξη Τσίπρα, Βασίλη, και είναι απολύτως σαφές αυτό.
0: Μάλιστα. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει συνένεση μετά τα όσα της
2: Βουλής. Μετά τα όσα έχουν διαμηθεί, είναι σχεδόν αδύνατο.
0: Ναι. Και γιατί αυτό ερμηνεύτηκε και ως μια πρόβα τζενεράλε για το τι ενδεχομένως θα μπορεί να έχουμε μετά τις εκλογές. Σε καμιά περίπτωση το Πασόκ δεν θέλει να ταυτιστεί ότι μπορεί να αποτελέσει μελλοντικό κυβερνητικό εταίρο μετά τις επόμενες εκλογές, που όπως διαβάζω εδώ, εισηγούνται στον Κυριάκο Μητσοτάκη πολύ στενοί τους συνεργάτες μια Κυριακή σταθμός για τις επόμενες εκλογές, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Του εισηγήθηκαν στενοί τους συνεργάτες να έρθει στην έκθεση το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη, να κάνει τις ανακοινώσεις για τα νέα μέτρα, τα νέα οικονομικά μέτρα που θα είναι και αρκετά έως πολύ προεκλογικές, και σε τρεις εβδομάδες να πάμε σε εκλογές.
2: Κοίταξε, είναι ένα από τα πιο πιθανά σενάρια αυτά, οι εκλογές δηλαδή να γίνουν μετά τη ΔΕΘ. Αλλά Βασίλη, υπάρχει κάτι στον ορίζοντα που δεν είναι πολύ ορατό, όμως θα γίνει πολύ σοβαρό. Και εξηγούμε. Είναι οι εξελίξεις που υπάρχουν στη σχέση Γερμανίας παύλα Ευρώπης με Αμερική και ΝΑΤΟ. Εδώ τα πράγματα είναι εξαιρετικά σοβαρά. Ήδη αυτό που γίνεται στο παρασκήνιο και στην Ελλάδα δεν το έχουμε αντιληφθεί, δεν του δίνουμε τη δέουσα σημασία κατά τη γνώμη μου, είναι ότι στην Ευρώπη, και το λέω με απόλυτη βεβαιότητα, επεξεργάζονται πολλές ευρωπαϊκές χώρες σενάρια πώς θα διαμοιραστούν το βάρος του ευρωπαϊκού ΝΑΤΟ, μια συζήτηση που είναι σε πολύ μεγάλη εξέλιξη αυτή, και η δεύτερη συζήτηση, Βασίλη, είναι αν φύγουν οι αμερικανικές δυνάμεις σε μεγαλύτερο μέγεθος και όγκο από αυτά που έχουμε δει δημόσια να μιλάει ο Τραμπ για 5.000 απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων. Αν φύγουν αυτοί, πού θα πάνε? Θα πάνε στη Ρουμανία, θα πάνε στην Πολωνία, θα πάνε στη Βουλγαρία ή θα έρθουν κάποιοι και εδώ? Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα σενάριο στο τραπέζι το οποίο είναι εξαιρετικά σοβαρό και γρήγορο. Υπάρχει λοιπόν μια γεωπολιτική αναταραχή επί ευρωπαϊκού εδάφους που όλοι παρακαλούν να μείνει σε επίπεδο διακηρύξεων. Δεν είναι σίγουροι όμως τι θα γίνει με την οργή του Τραμπ και το πώς αντιδράσει εν όψει και των ενδιάμεσων εκλογών που έχει. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί ξαφνικά, ενώ πάμε με αυτό το σχεδιασμό που ξέρουμε, μπορεί να προκύψει μια τέτοια αναταραχή σε επίπεδο ΝΑΤΟ, που όχι εκλογές να μην σκέφτεται κανείς, να μην ξέρουμε από πού μας έρχεται σε επίπεδο στρατευμάτων και δυνάμεων και αρχιτεκτονικής ασφάλειας της Ευρώπης. Άρα, ναι, αυτή η πληροφορία που μεταφέρεις είναι ακριβέστατη και σαφής. Και
0: με την υποσημείωση, με τον
2: αστέρισμα. Αλλά την άλλη υπάρχει ο αστάθμητος παράγοντας αυτή τη στιγμή στο τραπέζι ΝΑΤΟ.
0: Ναι, με την υποσημείωση ότι θα έχουμε και στον πόλεμο θετικές εξελίξεις.
2: Βεβαίως.
0: Οι οποίες θα επηρεάσουν πάρα πολύ τα οικονομικά. Διότι,
2: Βασίλη, 2.15 η αμόλυβδη σήμερα σε μέσο πρατήριο στην Αθήνα.
0: Τόσο
2: καταλαβαίνεις πώς είναι η κατάσταση.
0: Βεβαίως, γιατί αυτό το καλοκαίρι, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, θα είναι ένα καλοκαίρι το οποίο θα βγει, θα κοστίσει πάρα πολύ οικονομικά στο μέσο πολίτη, αν και από την άνοδο της βενζίνης προς το παρόν το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης τρίβει τα χέρια του. Διότι μπορεί εμείς να την πληρώνουμε 2.15 την αμόλυβδη, αλλά υπάρχει ένα αλλά, τα έσοδα αυξάνονται. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή της βενζίνης, τόσο περισσότερα έσοδα εισραίνουν στα δημόσια ταμεία. Αυτό φυσικά δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ. Θα υπάρχει αναστάτωση. Δεν βγαίνει η ιστορία, και με τον τουρισμό μπορεί να τυναχτεί στον αέρα το πράγμα. Οπότε υπάρχει ένας τεράστιος αστερίσκος, αυτό που είπαμε πριν για πρόορες εκλογές, εάν τα πράγματα εξελιχθούν φυσιολογικά και γεωστρατηγικά και πολύ περισσότερο οικονομικά. Τώρα, διαβάζω εδώ στο NGR, το οποίο επικαλείται πληροφορίες, που δημοσιεύματα μάλλον, που είδαν το φως της δημοσιότητας το Σαββατοκυριακό από τα μέσα ενημέρωσης Follow the Money και Inside Story, για ένα νέο πονοκέφαλο στο Μαξίμου που έχει σχέση με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και τη σχέση με εταιρεία η οποία είχε σχέση με το Μέγαρο Μαξίμου κλπ. Κάτι που προκάλεσε μεγάλο πρόβλημα και στις σχέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρώην επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στις Βρυξέλλες. Προβληματίζεται το Μαξίμου από αυτό? Μήπως πάρει διάσταση χιόνος στη Βάδας, θυμίζοντας όπου και πέει η συγκεκριμένη υπόθεση?
2: Κοίταξε, δεν υπάρχει κάποια αντίδραση, το έχω δει το δημοσίευμα. Απ' την άλλη, ωστόσο, η σχέση που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την ηγεσία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και την ευρωπαϊκή ηγεσία εν γέννη είναι αυτό που θα λέγαμε στα ελληνικά και το μεγάλο του asset. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή υπερέχει όλων των υπολείπων πολιτικών αρχηγών στην διαχείριση κρίσεων και διγεωπολιτικών. Και σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό έχει να κάνει με το προσωπικό του πολιτικό κεφάλαιο, όπως το έχει διαχειριστεί στις Βρυξέλλες, στις συμμαχίες που έχει κάνει. Σας θυμίζω ότι ήταν στην ομάδα επανεκλογής Φοντελάιν κτλ. Αυτό το όπλο, ας πούμε, το πολιτικό, είναι αυτή τη στιγμή και το βασικό του χαρτί εναντί των υπόλοιπων αντιπάλων του. Αν τρωθεί αυτό, δηλαδή το ευρωπαϊκό του κύρος και το πολιτικό προσωπικό του κεφάλαιο σε διεθνές επίπεδο, τότε θα είναι ένα ισχυρό πλήγμα για τον Πρωθυπουργό. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να απειλείται και σας θυμίζω ότι επειδή έχει πάρει τα εύσημα από τον πρόεδρο Τραμπ τις προάλλες ότι η Ελλάδα έκανε καταπληκτική δουλειά και ότι είναι φοβερό άτομο ο Πρωθυπουργός που είπε ο Τραμπ, αυτό σε συνάρτηση με την πληροφορία που σας μεταφέρω, που είναι απολύτως έγκυρη και είναι σε εξέλιξη στις άλλες χώρες και απλά εδώ δεν ασχολούμαστε, δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή γίνονται σενάρια καταμερισμού των ευρωπαϊκών δυνάμεων απέναντι στο ΝΑΤΟ, μπορεί να εκλάβει άλλες διαστάσεις. Άρα, να το πω αλλιώς, ο Πρωθυπουργός έχει ακόμη απόθεμα προσωπικό και έχει να κάνει με τη διεθνή και ευρωπαϊκή του παρουσία. Και αυτό μπορεί να πολλαπλασιαστεί αν ο πρόεδρος Τραμπ επιλέξει για να χτυπήσει τη Γερμανία να δώσει πόντους άλλους ηγέτες. Άρα έχουμε πολλά επεισόδια ακόμη.
0: Εσύ
2: να
0: λες λοιπόν ότι οι σχέσεις Μητσοτάκη-Βέμπερ συνεχίζουν και είναι καλές, δηλαδή δεν έχουν
2: ναι, διαταράξει. Γενικά έχει μεγάλο κεφάλαιο στις Βρυξέλλες και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και στην Κομισιόν. Αυτό όμως το ξέρουμε. Αυτό που δεν ξέρουμε και ξαφνικά μπορεί να βγάλει άσοπτο μανίκι ο Μητσοτάκης, αυτό προσπαθώ να περιγράψω, είναι επειδή ο Τραμπ φαίνεται αποφασισμένος απέναντι στη Γερμανία μην δώσει πόντους σε άλλες χώρες της Ευρώπης που θεωρεί ότι τον βοηθούν, όπως εμείς, όπως η Ρουμανία, και ξαφνικά δούμε αμερικανική στήριξη προς την Ελλάδα που δεν είναι αυτή τη στιγμή στο πλάνο.
0: Πάντως για την ταμπακέρα υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο προφανώς απασχολεί το δημοσίευμα και απασχολεί και τις σχετικές αναδημοσιεύσεις που έγιναν από μέσα ενημέρωσης, πώς είναι δυνατόν υπηρεσίες επικοινωνιακού χαρακτήρα και όχι μόνο, που τελικά πληρώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εγκρίθηκε το ποσό των 110.000 ευρώ, οι αρχικές πληρωμή των υπηρεσιών αυτών από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να ήταν στις 800.000 ευρώ. Είναι ένα ερώτημα αυτό και μάλιστα όπως λέει το δημοσίευμα, δεν το υιοθετούμε αλλά το αναφέρουμε, 110.000 ευρώ πλήρωσε τελικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, άλλες 350.000 ευρώ πληρώθηκαν από τα αποθεματικά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και τα υπόλοιπα χρήματα της τάξης των 320.000 ευρώ επιστράφηκαν πίσω με καλή θέληση. Είναι λίγο περίεργο όλο αυτό και γιατί είναι περίεργο, διότι αυτές οι υπηρεσίες, σε αυτές τις υπηρεσίες, ας το πούμε, πρωταγωνιστούν πρόσωπα τα οποία έχουν καλή σχέση με το Μητσοτάκη και το Μέγαρο Μαξίμου. Με αυτή την έννοια, γι' αυτό και γίνεται τόσος δώρος.
2: Προφανώς το δημοσίευμα τα περιγράφει όλα αυτά με να δουν πώς αντιδράσει η κυβέρνηση το Μέγαρο Μαξίμου. Απ' την άλλη, ένα στοιχείο που επίσης έχει ενδιαφέρον και περιμένουμε να δούμε, Βασίλη, πώς θα το διαχειριστούν οι βουλευτές, γιατί να ξεκινήσω όπως άρχισα για να πούμε λίγα πράγματα περισσότερα αν μου επιτρέψεις εδώ, είναι τι γίνεται με το επικοινωνιακό σκέλος της κυβέρνησης. Δηλαδή, η μία μεγάλη αντίρρηση που έχουν οι βουλευτές και την έχουν κάποιοι σχηματοποιήσει είναι το επιτελικό κράτος. Υπάρχουν όμως και επιμέρους ζητήματα θεωρούν και κάποιοι από αυτούς βάζουν και το επικοινωνιακό ζήτημα και σε επίπεδο προσώπων που κατευθύνει την επικοινωνία της κυβέρνησης προς τα έξω, προς τα μέσα και σε επίπεδο επιλογών. Και αυτό έχει να κάνει και με τις καμπάνιες, έχει να κάνει και με τον τρόπο που διαχειρίζεται η κυβέρνηση στα μέσα. Άρα το τι θα ακούσουμε από εδώ και στο εξής στις συνεδρίες κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και από πλευράς βουλευτών επίσης θα έχει ένα ενδιαφέρον για να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η εσωκομματική ατζέντα το αμέσως επόμενο διάστημα, γιατί, Βασίλη, μπήκαμε στο Μάη, έχουμε την κοινοβουλευτική ομάδα μέσα στη βδομάδα, έχουμε όμως 15 και 17 Μαΐου το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας Και εκεί υπάρχει οριώδες παρασκήνιο για το ποιοι θα μιλήσουν, τι θα πούν, αν θα καταθέσουν προτάσεις, αν θα καταθέσουν πλατφόρμες ιδεολογικές. Υπάρχει πολύ μεγάλη σωκοματική συζήτηση.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Γεωργία μου. Θα τα πούμε μέχρι τότε. Έχουμε πολύ καιρό. Ευχαριστώ πάρα
2: καλημέρα
0: πολύ.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή συνέχεια, καλό ρεπορτάζ. Σε πολύ λίγο θα έχουμε Νίκο Ηλιάδη και μετά τον Νίκο Ηλιάδη θα έχουμε Γιώργο Κίρτσο, ο οποίος έχει να μας πει αρκετά από ό,τι καταλαβαίνω από τις αναρτήσεις του για αυτό το νέο σκάνδαλο το οποίο είναι υπό έρευνα αυτές τις μέρες, και έχει να μας πει πολλά, διότι την περίοδο που ο Μητσοτάκης και ο Βέμπερ, ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Βέμπερ είχαν εξαιρετικές σχέσεις, ο κύριος Κίρτσος διαγράφονταν από τη Νέα Δημοκρατία. Θα έχει ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση. Πάμε σε διαφημίσεις, πρώτα μετά στη συνέχεια Νίκος Ηλιάδης και μετά Γιώργος Κίρτσος.
3: Θεσσαλονίκη, FM 100.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσια νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 10 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας TV 100, FM 100.
7: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμα πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
0: Καλημέριζα τώρα τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νίκο τον Ηλιάδη. Νίκο, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Πώς είσαι?
8: Καλημέρα, Βασίλη. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Στις ακροάτες και τους ακροάτες.
0: Και καλό μήνα, καλό Μάιο. Έχουν πάρει μολύβι και χαρτί πολύ, όσοι είναι της παραδοσιακής γραφής, όσοι είναι των νέων υπολογιστών, τα σημειώνουν αυτά στα κινητά τους ή στα κομπιούτερ τους, και προσπαθούν να δούνε την ημερομηνία διεξαγωγής των επόμενων εκλογών. Οι τελευταίες πληροφορίες συγκλίνουν σε μια ημερομηνία, 27 Σεπτεμβρίου, μετά το πρώτο Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ, που θα έρθει να κάνει τις ανακοινώσεις ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, μετά από 3 εβδομάδες εκλογές. Δεν ξέρω τι λένε οι δικές σου πληροφορίες.
8: Είναι μια πολύ λογική προσέγγιση. Νομίζω ότι είχαμε πει σε προηγούμενες συνομιλίες με τον Βασίλη ότι το φθινόπωρο είναι ίσως η πιο πιθανή ημερομηνία σε περίπτωση που ο Πρωθυπουργός αποφασίσει να μην εξαντλήσει την τετραετία. Το ρεπορτάζ λέει ότι το Σαββατοκύριακο έγιναν αρκετές συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου με αποκλειστικό θέμα το ενδεχόμενο προκήρυξης πρόωρων εκλογών. Πράγματι έχει κυκλωθεί αυτή η ημερομηνία και είναι πάρα πολύ λογική, αν θέλει ο Πρωθυπουργός να πάει σε εκλογές στο φθινόπωρο, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι το καλοκαίρι δεν θα επιφυλάσσει τις άρεσες εκπλήξεις, εάν κυλήσει ομαλά και αν ο κ. Μητσοτάκης βλέπει ότι δεν έχει την πολιτική δυναμική να εξαντλήσει την τετραετία, ούτε λόγους ιδιαίτερους να το κάνει, ο Σεπτέμβριος, στα τέλος του Σεπτέμβρη, είναι μια καλή ημερομηνία. Διότι μετά ακολουθεί, όπως καταλαβαίνεις, ένας πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας λόγω του κόστους του πετρελαίου, θέρμανσης, το οποίο βέβαια συμπαρασύρει γενικά και την διατροφική αλυσίδα και τις τιμές και ούτω καθεξής. Επομένως είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο, υπό την προϋπόθεση αυτή που σου είπα, ότι το καλοκαίρι δεν θα είναι δεν θα επιφυλάσσει κάποια δυσάρεστα, κυρίως στο μέτωπο των πυρκαγιών.
0: Ναι.
8: Τώρα, στην πολιτική βέβαια ο μακροχρόνιος σχεδιασμός ξέρει πολύ καλά ότι μπορεί να τραπεί από μια στιγμή στην άλλη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις, προκειμένου και οι κυβέρνησεις της Δημοκρατίας, δεν κάνουν τους σχεδιασμούς της. Φαντάζομαι λοιπόν ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα έρθει εδώ 6-7, νομίζω, είναι τα ημερομηνίες των εγγενείων της ΔΕΦ. Θα ανακοινώσει ό,τι είναι να ανακοινώσει και θα έχει άλλες 3 εβδομάδες μπροστά του μέχρι τις εκλογές. Είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο με βάση τα σημερινά δεδομένα και με βάση και τις εκκρεμότητες που έχουμε και σε άλλα πεδία, μεταξύ των οποίων και το δικαστικό και κυρίως αυτό των υποκλοπών. Θυμίζω ότι η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τους 4 ιδιώτες που έχουν καταδικαστεί από το μονομελές δημιουργικείο της Αθήνας έχει οριστεί στο τριμελές το Δεκέμβριο. Θα ήταν ευχής έργο για την κυβέρνηση, όπως καταλαβαίνεις, να το αποφύγει αυτό, δηλαδή να μην μπλέξει με τέτοιες ιστορίες και να μην τραβήξει και σε μάκρος η ιστορία του ΟΠΕΚΕΤΕ, όπου από ό,τι φαίνεται, Βασίλη, όμως η κυβέρνηση μάλλον έχει αποφασίσει να τραβήξει μια διαφορετική γραμμή σε σχέση με τα...
0: Ναι, δεν υιοθετεί την πρόταση προανακριτικής επιτροπής για τους δύο υπουργούς.
8: Ενδεχομένως να μην υιοθετήσει ούτε καν τις εξεταστικές επιτροπές. Δηλαδή φαίνεται πραγματικά να πηγαίνει σε μια διαφορετική γραμμή. Βέβαια θα περιμένουμε να δούμε και σε βάρος ποιον από τους βουλευτές που έχει αρθεί η ασυλία, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα προτείνει να διερευνηθούν κατηγορίες. Εάν ο αριθμός είναι πολύ μικρός και ανάλογα με το κατηγορητήριο το οποίο θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, φαντάζομαι περιμένει να τα δει αυτά η κυβέρνηση και μετά να αποφασίσει. Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία του ρεπορτάζ Βασίλη, φαίνεται ότι σε πρώτη ανάγνωση δεν είναι διατεθειμένη να πάει στην γραμμή που είχε χαράξει μέχρι τώρα. Μάλλον θα προσπαθήσει να αυστηροποιήσει την στάση της, διότι, όπως ξέρεις πολύ καλά, δέχεται πολύ μεγάλες πιέσεις από το εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας. Υπάρχουν πάρα πολλές φωνές που λένε ότι δεν μπορεί να τους κρεμάσει όλους στα μανταλάκια επειδή ακούστηκε σε κάποια συνομιλία κάτι κτλ. Αναφέρουμε στις πιο ελαφρύες περιπτώσεις, όπως καταλαβαίνεις, όχι σε αυτές οι οποίες έχουν σοβαρές ενδείξεις για κάποια παρατυπία ή και ακόμα και παρανομία. Και ο κ. Μητσοτάκης έχει μπροστά του και την κοινοβουλευτική ομάδα. Και επίσης οι πληροφορίες λένε ότι στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου είχε συνάντηση με τουλάχιστον 3-4 βουλευτές από αυτούς που φαίνεται να πρωταγωνιστούν στις αντισυσπηρώσεις που δημιουργούνται στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πάντως, οποιαδήποτε προσέγγιση σύγκλησης, έστω και για το πρόσωπο μιας ανεξάρτητης αρχής, όπως είναι η Αρχή Προσωπικών Δεδομένων, στο οποίο φαίνεται, είτε ότι κατέληξαν μετά από διαβουλεύσεις που είχαν στο πρόσωπο της κυρίας Συγκούνα, Κατερίνη Συγκούνα, Πασό και Νέα Δημοκρατία, τελικά ούτε και εκεί είναι πιθανό να έχουμε εκλογή, μετά τα όσα έγιναν την περασμένη εβδομάδα που προκάλεσαν θύελλα αλληλοκατηγοριών μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ. Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι μίλησαν πολλές φορές ο κ. Χατζηδάκης με τον ίδιο τον κ. Ανδρουλάκη για να καταλήξουν στα πρόσωπα, τα δύο πρόσωπα που θα ήταν επικεφαλής των δύο αρχών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και, και του Συνηγόρου του Πολίτη. Ο κύριος Τσουκαλάς από την άλλη πλευρά μίλησε για ψέματα και για τις θεσμικές πεθοδεύσεις και η ουσία είναι ότι από ό,τι φαίνεται δεν θα έχουμε πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής, διότι για να εκλεγεί χρειάζεται τα 3/5 των βουλευτών να ψηφίσουν θετικά. Από τη στιγμή που δεν μπορούν να τα βρουν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, δεν θα έχουμε εκλογή.
8: Βασίλη, από ό,τι φαίνεται, όλα αυτά, όπως καταλαβαίνεις, κινήθηκαν στο παρασκήνιο. Υπήρξαν δηλαδή αρκετές παρασκηνιακές διαβουλεύσεις. Πράγματι, υπήρξε και μια επικοινωνία, μάλλον αρκετές επικοινωνίες, μεταξύ του κ. Χατζηδάκη και του κ. Ανδρουλάκη. Αυτό δεν το διαψεύδει ούτε ο κ. Τσουκαλάς. Τώρα, εκεί υπάρχουν δύο διαφορετικές εκδοχές. Ο κ. Μαρινάκης λέει ότι συμφώνησαν και στο πρόσωπο της κ. Συγκούνα, αλλά και στο πρόσωπο του κ. Αντώνη Μακρυδημήτρη για τη θέση του συνηγόρου του πολίτη. Στη συνέχεια, όταν ήρθε η ιστορία στην Βουλή, στην Επιτροπή της Βουλής. Εκεί το ΠΑΣΟΚ ψήφισε μόνο υπέρ της κυρίας Συγκούνα. Και για την θέση του συνηγόρου του πολίτη είχε δική του πρόταση στο πρόσωπο του καθηγητή του κ. Άλκη Δερβιτσιώτη. Τώρα, το τι συνέβη, ποιος έχει δίκιο, επειδή όλα αυτά, όπως είπαμε, συνέβησαν στο παρασκήνιο, δεν μπορεί να βγάλει κανείς συμπέρασμα. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι τελικά δύο ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες είναι ακέφαλες εδώ και πάρα πολύ καιρό,
0: συνεχίζουν και είναι ακέφαλες.
8: Είναι, παραμένουν ακέφαλες, και αυτό είναι και ένα μήνυμα, αν ήμασταν σε μη προεκλογικό χρόνο. Η εξέλιξη ήταν διαφορετική, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Μα Νίκο μου, αλλά όταν δεν μπορούν να συνεννοηθούν τα κόμματα. Γιατί εδώ υπάρχει ένα θέμα. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν θέλουν να πούν ναι, και τα καταλαβαίνω. Εγώ το προσωπικά καταλαβαίνω τη στάση τους. Δεν είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ, είναι και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης σε μια συνεργασία με την κυβέρνηση, διότι θεωρούν ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει. Οπότε δεν μπορούν να συνενέσουν ακόμα και για το πρόσωπο μιας αρχής, μιας ανεξάρτητης αρχής. Φαντάσου τι έχει να γίνει μετά τις εκλογές. Εκεί.
8: Όχι μετά τις εκλογές. Μετά τις εκλογές μπορεί να γίνουν άλλα πράγματα, Βασίλη, υπό το βάρος του εκλογικού αποτελέσματος. Έως τις εκλογές όμως, προφανώς δεν πρόκειται να υπάρχει κλίμα συνένεσης, και εν προκειμένου τώρα για τις δύο αυτές ανεξάρτητες αρχές, η ευθύνη, η πρώτη ευθύνη, ανοίξει την κυβέρνηση υπό την έννοια ότι αυτά τα μέτωπα δεν τα κλείνεις σε προεκλογικό χρόνο.
0: Φροντίζεις
8: να αναλάβεις εσύ την πρωτοβουλία, γιατί εσύ είσαι κυβέρνηση, και να τα κλείσεις. Καταρχάς είπαμε ότι αυτά εκκρεμούν εδώ και πάρα πολύ καιρό, άρα θα έπρεπε να έχουν λήξει πολύ πριν. Επομένως, θα συνεχίσουμε έτσι όπως είμαστε, με τις συγκεκριμένες ανεξάρτητες αρχές να είναι ακέφαλες, και βέβαια, όπως είπαμε, μέχρι τις εκλογές ας μην περιμένουμε καμία ένδειξη συνένεσης, διότι στο μεταξύ η είσοδος του Αλέξη Τσίπρα στο παιχνίδι πιέζει το ΠΑΣΟΚ προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Ναι, προφανώς. Ο Τσίπρας περιμένει μια τέτοια σύμπλευση, έστω και για το πρόσωπο μιας ανεξάρτητης αρχής, για να πει: ορίστε, θα τα βρουν μετά τις εκλογές, για να πάρει όλο το φιλέτο των κεντροαριστερών ψήφων αυτός.
8: Εάν έριξες μια ματιά στο μανιφέστο αυτό των περίπου 7.500 λέξεων, το οποίο δημοσιεύτηκε την Πρωτομαγιά από το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα, θα έχεις αντιληφθεί και εσύ ότι επιχειρεί μια τοποθέτηση στο χώρο της κεντροαριστεράς μεν, αλλά σαφώς προς την αριστερά. Αυτό συμπαρασύρει αναγκαστικά και το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έφερε στο τραπέζι την πρόταση για τετραήμερη εργασία δύο μέρες πριν από τη δημοσίευση του μανιφέστου, στο οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται και πρόταση για 35 ώρες. Υπάρχει λοιπόν ένας συναγωνισμός, ένας ανταγωνισμός μεταξύ Χαριλάου Τρικούπη και Αμαλίας, που θα τον δούμε να εξελίσσεται τους επόμενους μήνες. Το ΠΑΣΟΚ πιέζεται να μην χάσει, θέλει να στεγανοποιήσει το χώρο του έναντι του κυρίου Τσίπρα, αλλά έχει κινδυνεύει να αποξενωθεί από εκείνο το κομμάτι των κεντρών ψηφοφόρων που έχουν αποφασίσει ότι δεν θα ψηφίσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ τον ψήφιζαν στις προηγούμενες δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Είναι μια δύσκολη πολιτική ισορροπία. Να δούμε αν θα τα καταφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε αυτό το εγχείρημά του.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε μαζί την Τετάρτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
8: Καλή συνέχεια και εγώ ευχαριστώ για χαρά.
0: Ήταν ο Νίκος Σιλιάδης, τον ακούμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη αυτή την ώρα. Θα πάμε σε πολύ λίγο στο Γιώργο Κίρτσο. Αλλά πρώτον πάμε στον Γιώργο Κίρτσο, με τον οποίο θα επικοινωνήσει αμέσως η Αφροδίτη Αργυροπούλου για να το βγάλουμε στον αέρα. Να σας πω ότι όντως, όπως διαβάζω εδώ, δημοσίευμα τώρα αναλυτικό του NGR σήμερα, που επικαλείται πηγές των μέσων ενημέρωσης, πρώτο αποκάλυψαν την περασμένη Παρασκευή ή Σάββατο, δεν θυμάμαι την ακριβή μέρα, το Follow the Money και το Inside Story. Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν που παρουσίασε η δημοσιογραφική έρευνα αυτών των δύο ενημερωτικών μέσων, υπάρχει αναβρασμός αυτή την περίοδο και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και σε κάποια, και στον κύριο Βέμπερ, τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αλλά και στο Μέγαρο Μαξίμου και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λοιπόν, πώς συνδέονται τώρα όλα αυτά, πώς συνδέονται ο κύριος Βέμπερ, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Μπακόλας, στενός συνεργάτης Θανάσης Μπακόλας του Κυριάκου Μητσοτάκη και πρώην γραμματέας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. πώς συνδέονται όλα αυτά και γιατί φοβούνται ένα νέο άρωμα σκανδάλου στο Μέγαρο Μαξίμου με μυρωδιά Βρυξελών. Θα προσπαθήσει να μας τα ξεμπλέξει λίγο αυτό το κουβάρι ο Γιώργος ο Κίρτσος. Και γιατί ο Γιώργος ο Κίρτσος? Διότι ο κύριος Κίρτσος ήταν ευρωβουλευτής και διαγράφει από την Ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας και από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα την περίοδο που Μητσοτάκης και Βέμπερ ήταν κολλητοί φίλοι και πολύ καλοί συνεργάτες. Κύριε Κίρτσο, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα από το FM100. Πώς είστε, τι κάνετε?
9: Γεια σας, μια χαρά εσείς.
0: Λοιπόν, προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται.
9: Εντάξει, ουσιαστικά έκανε μια εξαγωγή των μεθόδων του και της διασφοράς του ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όπου το αφεντικό είναι ο Βέμπερ.
0: Τι ακριβώς, για να καταλάβει ο κόσμος, κάντε μια ιστορική αναδρομή στο συγκεκριμένο γεγονός, για να καταλάβει και ο κόσμος τι συμβαίνει και γιατί το Μέγαρο Μαξίμου, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα στα οποία ήδη αναφέρθηκα, λοιπόν, φοβάται πάρα πολύ ένα νέο σκάνδαλο τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ με μυρωδιά Βρυξελών και Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
9: Ναι, εμένα με διέγραψε Μητσοτάκης στις αρχές του 2022. Και μάλιστα τρεις μέρες μετά τη διαγραφή μου βάλε και ένα χωριό, δηλαδή το Μαξίμου και η ΑΕΠ, γεγονός που τεκμηριώθηκε από την έρευνα που έκανε ο κύριος Ράμος και η ΑΔΑΕ αργότερα, αφού είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο με τον Ανδρουλάκη, την παρακολούθηση δηλαδή του Ανδρουλάκη. Πήγα και εγώ, κατέφυγα στην ανεξάρτητη αυτή αρχή, γιατί τότε ήταν πραγματικά ανεξάρτητη, και έγινε αυτή η έρευνα και κατοχυρώθηκε, μάλλον επιβεβαιώθηκε η παρακολούθησή μου. Τώρα, μόλις με διέγραψε ο Μητσοτάκης από τη Νέα Δημοκρατία, ζήτησε και τη διαγραφή μου από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Γιατί είναι άλλο πράγμα η Νέα Δημοκρατία και άλλο πράγμα το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, εκεί που ήμουν σαν ευρωβουλευτής, είναι η πολιτική ομάδα των κεντροδεκτιών κομμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι άμα διαγραφείς από ένα κεντροδεξιό κόμμα αυτόματα διαγράφεσαι
0: και από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Σωστά.
9: Από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Λοιπόν, και τότε ο Βέμπερ πήρε την πρωτοβουλία να ικανοποιήσει το Μητσοτάκη, αλλά επειδή στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχουν διαδικασίες, γιατί εγώ διαγράφηκα από τη Νέα Δημοκρατία με απόφαση Μητσοτάκη και ένα τηλεφώνημα του Μαρινάκη που μου ανακοίνωσε τη διαγραφή μου. Προσπάθησα να του πω ότι

0: Δηλαδή έγινε μια ολομέλεια των ευρωβουλευτών για να αποφασίσουν αν είμαι σωστός ή όχι. Και μας εξήγησε εκεί ο Βέμπερ, και εκεί άρχισαν οι εντυπωσιακές εκπλήξεις. Μας εξήγησε ο Βέμπερ ότι σε ένα γεύμα που είχε με το Μητσοτάκη στην Αθήνα, του ζήτησε ο Μητσοτάκης τη διαγραφή μου, και παρά το γεγονός ότι ήταν ικανοποιημένη από την επίδοσή μου στην Επιτροπή Οικονομικών και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, έπρεπε να με διαγράψουν για να κρατήσουν καλές σχέσεις με το Μητσοτάκη. Εγώ φυσικά διαμαρτυρήθηκα. Αυτός ο Βέμπερ είπε ότι θα βρήκα μια συμβιβαστική λύση εκεί στην Ολομέλεια των Ευρωβουλευτών, δηλαδή δεν ήταν μυστικά αυτά. Και λέει θα σου επιβάλλουμε μια κομματική τιμωρία για ένα χρόνο, γιατί είμαστε ικανοποιημένοι με τη δουλειά σου, ώστε να ικανοποιηθεί ο Μητσοτάκης που ζητάει τη διαγραφή σου, αλλά να μην σε χάσουμε κιόλας. Έγινε τόσο μια συζήτηση όπου υπερασπίστηκα τις θέσεις μου και με την πλειοψηφία που είχε ο Βέμπερ, αλλά ένα τρίτο περίπου των ευρωβουλευτών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ή με υποστηρίξαν ή ψήφισαν λευκό, το οποίο θεωρώ ότι ήταν μια προσωπική επιτυχία. Δηλαδή είχα δυνάμεις.
1: Αυτά για τη διαγραφή σας. Για τα υπόλοιπα τώρα, Μητσοτάκης.
0: Ένα λεπτό. Θα δείτε πώς ενώνονται όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εισαγγελέας εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή την υπόθεση ήταν η ευρωβουλευτής τότε Αν Μισελ Ασημακοπούλου. Αυτή δηλαδή μίλησε και εξήγησε γιατί πρέπει να διαγραφώ σύμφωνα με την επιθυμία του Μητσοτάκη. Και μίλησα και εγώ φυσικά και εξήγησε γιατί δεν πρέπει να διαγραφώ. Ταυτόχρονα οι πληροφορίες μου ήταν ότι σε αυτή την υπόθεση, δηλαδή της προετοιμασίας της εξαφάνισής μου από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ήταν ανακατεμένη τότε ο Μπακόλας, ο οποίος από στενός συνεργάτης του Μητσοτάκη αναδείχθηκε ουσιαστικά σε νούμερο 2 του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, γεγονός που αναδείκνυε τη στενή σχέση Μητσοτάκη-Βέμπερ, και ένας βουλευτής από τις ΣΕΡΕΣ,
1: Χατζηβασιλείου,
0: ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τις διεθνείς σχέσεις της Νέας Δημοκρατίας και ο οποίος τώρα είναι μαζί με όλους τους γαλάζιους βουλευτές των ΣΕΡΟΝ ανακατεμένος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠ. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι η τριάδα που στις Βρυξέλλες έκανε τη δουλειά του Μητσοτάκη ήταν η Αν Μισελ Ασημακοπούλου, η οποία τώρα διώκεται για την κατάχρηση προσωπικών δεδομένων των ψηφοφόρων, ο Χατζηβασιλείου, ο οποίος έχει το πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και ο Μπακόλας, ο οποίος μοίραζε τα λεφτά σε άλλους έμπιστους του Μητσοτάκη και ο οποίος στη συνέχεια ήρθε σε ρήξη με τον Βέμπερ και τον εξαφάνισαν τον Μπακόλα. Δηλαδή ένα τρίο, θα έλεγα, διαφθοράς, το οποίο είχε σαν αποστολή την εκπαραθύρωσή μου από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Τώρα ο Μπακόλας, αξιοποιώντας τις στενές σχέσεις του με τον Βέμπερ, τον έπεισε και άρχισε να μοιράζει λεφτά σε επικοινωνιακούς συμβούλους του Μητσοτάκη. Δηλαδή να μην τα δίνει.
1: Την περίοδο που ήταν το νούμερο 2 στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ο κύριος Μπακόλας, έτσι.
0: Ναι. Να μην τα δίνει η Νέα Δημοκρατία, να δίνει στο 50.000 νομίζω στον έναν το μήνα το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα εν ώψη προετοιμασίας για τις ευρωεκλογές του 2024 και σε έναν άλλον ο οποίος έχει μια κυπριακή εταιρεία για να τα παίρνει, του δώσανε μια πρώτη δόση από 300.000. Και μάλιστα ο άλλος είχε, πρέπει να πούμε ότι έχει μεγάλη δόση χιούμορα, γιατί είναι υπέρβαρος και η εταιρεία του, η κυπριακή, λέγεται Heavyweight, δηλαδή βαρέων βαρών. Εν πάση περιπτώσει, στήσανε δηλαδή ένα πάρτι σαν και αυτά που έχουν στήσει στην Ελλάδα με τις εταιρείες των επικοινωνίας, γιατί έχουν μοιράσει 1,4 δισεκατομμύρια σε διάφορες εταιρείες επικοινωνίας τα τελευταία χρόνια.
1: Γράφουν τα δημοσιεύματα του The Follow the Money και του Sign Story ότι οι συμβάσεις ξεπέρασαν τις 800.000 υπηρεσίων επικοινωνίας και το Ευρωκοινοβούλιο, όταν έγινε προφανώς καταγγελία, αποζημίωσε μόλις με τα 110.000 ευρώ για υπηρεσίες 800.000 ευρώ, οι οποίες είχαν δοθεί τα χρήματα. Και στη συνέχεια.
0: Τώρα τι συνέβη, να σας πω τι συνέβη. Το Ευρωκοινοβούλιο κάνει περιοδικά ελέγχουν στους πάντες. Εγώ έχω 10 χρόνια που ήμουν ευρωβουλευτής, με πέρασαν 3-4 ελέγχους.

0: είναι πολύ αυστηρή η έλεγχη και υπάρχει πάντα, πρέπει να πούμε, και κομματικό παρασκήνιο σε αυτούς τους ελέγχους. Άλλοτε το μικρό το κάνουν μεγάλο και άλλοτε το μεγάλο το εξαφανίζουν. Στην περίπτωση τώρα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, επειδή είναι πανίσχυρο με μεγάλη διαφορά την πρώτη δύναμη από τη δεύτερη που είναι οι σοσιαλιστές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είδε ότι τα λεφτά ουσιαστικά ήταν πεταμένα, αρνήθηκε να καλύψει το ποσό. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα πλήρωσε, γιατί έχει φυσικά αποθεματικά με δικά του χρήματα, και για να μην γίνει έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όλα αυτά, έπεισαν αυτούς που είχαν πάρει τα λεφτά να επιστρέψουν τα περισσότερα για να κουκουλωθεί το θέμα. Βέβαια, από ό,τι ξέρω εγώ για τους ελέγχους τους ευρωπαϊκούς, η επιστροφή των χρημάτων δεν εξαφανίζει το αδίκημα. Αντίθετα, δείχνει κάπως, ας πούμε, καλή συμπεριφορά των κατηγορούμενων. Το εντυπωσιακό είναι ότι στην περίπτωση Μητσοτάκη-Βέμπερ δεν διερευνήθηκε η υπόθεση. Δηλαδή, ενώ κινδυνεύει, για παράδειγμα, να χάσει τη θέση της στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας, η Λεπέν, διότι σύμφωνα με τον έλεγχο που έγινε από την Ευρωπαϊκή αλλά και τη Γαλλική Δικαιοσύνη, πήρε λεφτά ευρωπαϊκά και τα έβαλε σε κομματικά στελέχη για δουλειά στη Γαλλία, και από αυτό κινδυνεύει να αποκλειστεί από τις προεδρικές εκλογές του 2027, το κόλπο που κάνανε Μητσοτάκης και Βέμπερ και Μπακόλας δεν απασχόλησε κανένα. Αυτό λοιπόν είναι ένα εθνικό, ταυτόχρονα και ευρωπαϊκό σκάνδαλο.
1: Μάλιστα. Τώρα, ο κύριος Μπακόλας πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή?
0: Παρακολουθώ το βιογραφικό του Μπακόλα, αλλά το εντυπωσιακό ήταν πως από αφανής έμπιστος του Μητσοτάκη αναδείχθηκε σε νούμερο 2 του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
1: Τώρα δεν είναι στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα νούμερο 2.
0: Όχι, βέβαια, ήρθε σε ρήξη με τον Βέμπερ και κλέξανε άλλον γραμματέα του κόμματος. Εν πάση περιπτώσει, ο Βέμπερ προσπάθησε να κάνει ένα συμβιβασμό, να ψήφισε να με τιμωρήσουν έναν χρόνο με στέρηση δικαιώματος εκπροσώπησης του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ή κάτι τέτοια, το οποίο δεν δέχτηκα φυσικά εγώ το συμβιβασμό. Έφυγα και από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και πήγα στο Renew Europe, δηλαδή τους φιλελεύθερους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Οι σχέσεις Μητσοτάκη-Βέμπερ συνεχίζουν να είναι το ίδιο θερμές ή έχουν ψυχρανθεί από τις πληροφορίες που έχετε?
0: Νομίζω ότι είναι θερμές, αλλά ποιο είναι το πρόβλημα τώρα? Ότι εκείνη την εποχή, επειδή ήμασταν κοντά στην κρίση του 2015 και στην νίκη της Νέας Δημοκρατίας το 2019, είχαν μετατρέψει τον Μητσοτάκη σε ένα σύμβολο κατά του αριστερού, ας πούμε, λαϊκισμού, δηλαδή εξαιτίας της αντιπαράθεσης με τον ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε τον είχαν στα πολύ ψηλά στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Τώρα υπάρχουν άλλοι οι οποίοι έχουν την έβνοια του Βέμπερ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι στενές σχέσεις Μητσοτάκη-Βέμπερ.
1: Μάλιστα. Τώρα λοιπόν καταλάβαμε γιατί υπάρχει ένας προβληματισμός στο Μέγαρο Μαξίμου και ζουν με το φόβο έρευνας για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.
0: Ναι, εντάξει, εγώ νομίζω ότι δεν θα προλάβει να γίνει αυτή η έρευνα πριν από τις επόμενες βουλευτικές εκλογές.
1: 27 Σεπτεμβρίου κάποιοι τις τοποθετούν τις επόμενες βουλευτικές εκλογές.
0: Καλά, ναι, δεν ξέρουμε ακριβώς, αλλά μέσα σε ένα χρόνο τέλος πάντων θα γίνουν, περίπου σε ένα χρόνο. Το θέμα είναι το εξής, ότι χτυπάει πολύ το ευρωπαϊκό προφίλ, το υποτιθέμενο ευρωπαϊκό προφίλ του Μητσοτάκη, ο οποίος κέρδισε εκλογές ως ευρωπαϊστής με αποδοχή ευρύτερη υποτίθεται της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στη συνέχεια είδαμε ότι στις αξιολογήσεις για την ελευθερία των μέσων ενημέρωση η Ελλάδα μπήκε τελευταία του Μητσοτάκη μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν διάφορες εκθέσεις για το κράτος δικαίου που είναι γεμάτες μελανά σημεία για την πολιτική Μητσοτάκη. Υπάρχει κοβέση και τώρα έρχεται...
1: Εσείς με την πολύχρονη εμπειρία που έχετε και με τα δημοσιογραφικά και με τα πολιτικά και στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και στην Ευρωβουλή, πάμε σε εκλογές. Θα γίνουν Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, το αργότερο Μάρτιο θα έχουμε ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Με την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή μεταξύ των κομμάτων. Εδώ η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ δεν μπορούν να τα βρουν ούτε και τον πρόεδρο μιας ενιαίας αρχής, όπως είναι η Αρχή Προσωπικών Δεδομένων. Αυτά συζητούσαμε πριν με τον καλό συνάδελφο τον Νίκο τον Ελιάδη, τα όσα έγιναν τις τελευταίες μέρες. Άρα, περίπτωση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, καταρχάς να πούμε, να ξεκινήσουμε, περίπτωση αυτοδυναμίας κυβέρνησης, κατά την άποψή μου δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο το πρώτο κόμμα να, είναι και, να έχει ποσοστό αυτοδυναμίας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, συνεργασίες από ό,τι φαίνεται δεν, μεταξύ πρώτου και δεύτερου δεν μπορεί να προκύψουν. Θα έχουμε και το νέο κόμμα Τσίπρα. Πού οδεύουμε, πού πάμε δηλαδή, πάμε σε ένα σκηνικό αδιέξοδο ή εκτιμάτε ότι μπορούν να υπάρξουν συνεργασίες των κομμάτων της λεγόμενης και των αριστεράς?
0: Κοιτάξτε, επειδή εγώ είμαι βασικά αντιμητσοταγικός στην προσέγγιση μου, επειδή υπήρξε στενός συνεργάτης του και μετά ήρθαμε σε ρήξη και γίνανε διάφορα πράγματα, θα σας πω ότι δύο είναι οι στόχοι στη δική μου λογική. Το πρώτο είναι να πέσει η Νέα Δημοκρατία προς το 25%, γιατί από το 25% ξεκινάει το λεγόμενο μπόνους, που κατά την άποψή μου είναι καλπονοθευτικό και δημιουργεί προβλήματα, δηλαδή παίρνει σε ένα 30%, εμφανίζει να έχει την πλειοψηφία ή σχεδόν την πλειοψηφία στη Βουλή, ενώ στο λαό δεν είσαι τίποτα, με την έννοια ότι έχει ένα 30%, άμα βάλεις και 35-40% από εκεί, έχει πολύ λίγα πράγματα. Επομένως, το πρώτο στάδιο που θα δούμε αν υπάρχει περιθώριο κυβερνητικής και κατά την άποψή μου και καθεστωτικής αλλαγής είναι το 25% που θα κινηθεί η Νέα Δημοκρατία. Αν η Νέα Δημοκρατία πέσει σε αυτό το ποσοστό, τότε θα υπάρξει διπλή δυναμική στον χώρο της αντιπολίτευσης. Αυτοί οι οποίοι τέλος πάντων έχουν οργανωμένες δυνάμεις θα πάνε καλύτερα, δηλαδή ο Ανδρουλάκης, ο οποίος ήδη φαίνεται να ανεβαίνει, και ο Τσίπρας, ο οποίος περιμένουμε να κάνει το κόμμα. Αυτοί τέλος πάντων με μια εξασθενημένη Νέα Δημοκρατία θα έχουν καλύτερη δυναμική. Και ταυτόχρονα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, όπου είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν το Μητσοτάκη πλέον, θα υπάρξουν εξελίξεις. Και η βασική εξέλιξη μπορεί να έρθει από τον Σαμαρά. Ο Σαμαράς σκέφτεται να κάνει ένα κόμμα το οποίο θα καταγράψει δυνάμεις, αν εμφανιστεί στις κάλπες της τάξης του 4-5%, όχι κάτι σημαντικό δηλαδή, αλλά θα είναι καταλήπτης εσωτερικών εξελίξεων στη Νέα Δημοκρατία. Επομένως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε και χωρίς να ξέρουμε και ποια ακριβώς θα είναι τα κόμματα που θα πάνε στις εκλογές, δεν μπορούμε να κάνουμε εναλλακτικό σενάριο κυβερνητικό σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Μπορούμε απλώς να πούμε ότι όλα θα γίνουν, αν γίνουν, θα γίνουν βήμα-βήμα. Δηλαδή θα έχουμε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων. Ανάλογες καταστάσεις είχαμε για παράδειγμα στη Βουλγαρία, όπου χρειάστηκαν 4-5 χρόνια, στα οποία βέβαια δεν πήγαν και εντελώς άσχημα, γιατί η Βουλγαρία μας έπιασε στο επίπεδο εισοδήματος και τώρα είμαστε μαζί με τη Βουλγαρία οι φτωχότερες χώρες της Ευρωπαϊκής.
1: Άρα λέτε ότι αν η Νέα Δημοκρατία είναι κοντά στο 25%, δεν θα πάμε σε επαναληπτικές εκλογές, θα έχουμε περίοδο ανακατατάξεων με ό,τι συνεπάγεται αυτό για μια κυβέρνηση συνεργασίας ή οικουμενική κυβέρνηση. Αυτό
0: δεν ξέρω αν θα φτάσουμε αμέσως στη συνεργασία ή αν θα μεσολαβήσουμε εκλογές, αλλά εν πάση περιπτώσει το κλειδί για την αποδόμηση του μητσοταγικού συστήματος είναι η πτώση προς το 25% και η ενίσχυση των δυνάμεων που αμφισβητούν το Μητσοτάκη μέσα στη Νέα Δημοκρατία και συνολικά των δυνάμεων που αμφισβητούν τη Νέα Δημοκρατία έξω από αυτήν. Είναι μια σύνθετη εικόνα, αλλά δεν μπορώ να κάνω τώρα και απλή πρόγνωση με τόσο μπερδεμένα πράγματα.
1: Ναι, σίγουρα. Θα περιμένουμε να δούμε την κάλπη να μιλήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κίρτσο.
0: Ευχαριστώ
1: πολύ. Καλημέρα.
0: Πήγατε πίσω στα ευρωπαϊκά μου.
1: Ναι.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Αυτά από τον Γιώργο Κίρτσο. Ακούσαμε πράγματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Θα πάμε αμέσως καθυστερημένα και ζητώ συγγνώμη ότι την ευδοξία δεν είναι στο δελτίο ειδήσεων, σύντομο δελτίο ειδήσεων. Και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο με μια συγκλονιστική καταγγελία του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών του Δημοσίου, που μας λέει ότι τα πρώτα κοτόπουλα από Βραζιλία στο πλαίσιο της Μερκοσούρ, ξέρετε ποια είναι η Μερκοσούρ, θα τα πούμε στη συνέχεια, εντοπίστηκαν με σαλμονέλα. Απίστευτο. Όλα αυτά σε λίγο.
2: ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επιχείρηση απελευθέρωση των εγκλωβισμένων πλοίων στο στενό του Ορμούζα και στον Ντόναλτ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι αν με οποιοδήποτε τρόπο παρεμποδιστεί αυτή η παρέμβαση, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ισχύ. Με τη συμμετοχή αντιτορπιλικών, 100 μαχητικών και 15.000 στρατιωτών, η διαδικασία Project Freedom, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Παραβίαστησε και χειρίας κάθε παρέμβαση των ΗΠΑ στα στενά, λέει από την πλευρά της η Τεχεράνη. Στη Βουλή, το ενδεχόμενο κατάργηση τη βάση τη Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία τη Θεσσαλονίκη λόγω τη αύξηση που ζητά η Fraport Greece από τον Οκτώβριο για την ανανέωση τη σύμβαση με την Ιρλανδική Αεροπορική Εταιρεία. Οι βουλευτές Κυριακή Μάλαμα και Πέτρος Παπάς κατέθεσαν ερώτηση, επισημένοντας τον κίνδυνο υποβάθμισης του αεροδρομίου και τις θέσεις εργασίας που θα χαθούν. Για μεγάλο πλήγμα στη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα κάνουν λόγο φορείς του τουρισμού και άλλοι επαγγελματίες. Σε 11 συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς για την αιματηρή συμπλοκή μεταξύ τροφίμων στις φυλακές Νιγρήτας που οδήγησε στο θανάσιμο τραυματισμό δύο κρατουμένων, ενός Αλγερινού και ενός Ιρακινού. Συνέλληψαν ως δράστες ένας Γεωργιανός και ένας Αλβανός και άλλοι 9 τρόφιμοι συμμετέχονται στη συμπλοκή, ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι η προανάκριση και η πειθαρχική έρευνα που διατάχθηκε από το Υπουργείο. Στις Βρυξέλλες, ο Υπουργός των Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης για τη συνεδρία του Eurogroup, του οποίου προεδρεύει και του ECOFIN. Η κρίση στη Μέση Ανατολή και η ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας στο επίκεντρο των συνεδριάσεων. Φρένο στο υπέρογκο κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ βάζει η κυβέρνηση με ρύθμιση, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ρύθμιση προβλέπει ότι το συνολικό ποσό αποπληρωμής μαζί με τόκους και έξοδα δεν μπορεί να ξεπερνά το 30-50% του αρχικού κεφαλαίου. Δυναμική ανόδου καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου στη νέα δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα. Στο 32,2% το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος, στο 13,5% το ΠΑΣΟΚ, τρίτο κόμμα η Πλεύση Ελευθερίας με 9,5%. Ξεκίνησε το πρωί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που αφορά σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες, ασφαλισμένους στον ΟΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέσω της πλατφόρμας gov.gr έως τις 13 Μαΐου. Τουλάχιστον 10 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμού σε πάρτι κοντά σε λίμνη στην περιοχή της Οκλαχώμα Σίτι με βάση τις τοπικές αρχές. Οι τραυματίες βρίσκονται σε διαφορετική κατάσταση, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12, σε λίγο και πάλι κοντά σας, ο Βασίλης Κοντογουλίδης και η εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
4: Στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
5: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
6: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
7: Ηχώ, χορεύοντας με τη σκιά μου. Η νέα βρεφική και προνηπιακή παράσταση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη βρεφική θεατρική εταιρεία The Little Foxes. Τρεις Κυριακές, διπλές παραστάσεις. 29 Μαρτίου, 17 Μαΐου και 24 Μαΐου. Ώρες 10.30 το πρωί και 12 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων στο εκδοτήριο της ΚΟΘ Εθνικής Αμήνης 2 και στο www.tssshow.gr.
8: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
9: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

0: για την συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Mercosur, τον Οργανισμό Συνεργασίας Mercosur, λοιπόν, το λατινοαμερικανικό οργανισμό αυτών, τη λεγόμενη Συνθήκη Mercosur, έχουμε μιλήσει πολλές φορές στο παρελθόν. Υπεγράφει αυτή η συμφωνία, υπήρξαν έντονες αντιδράσεις ιδιαίτερα στη Γαλλία, δεν πέρασε, αλλά τελικά φαίνεται ότι βρήκαν τον τρόπο, λοιπόν, παρά το γεγονός ότι δεν πέρασε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να τεθεί σε ισχύ. Να θυμίσω ότι τη Mercosur αποτελούν η Αργεντινή, η Βολιβία, η Βραζιλία, η Παραγουάη και η Ουρουγουάη. Χιλή, Κολομβία, η σημερινός Γουιάνα, Περού και Σουρινάμ είναι συνεργαζόμενες χώρες. Με βάση αυτή λοιπόν τη συμφωνία υπήρξε πανηγυρικό κλίμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πολύ απλά, θα σας το πω πολύ απλά και λαϊκά, θα μπορούσαν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προμηθευτούν φτηνά προϊόντα από αυτές τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, με αποτέλεσμα να αντιμετωπιστεί και ο πληθωρισμός, που είναι μεγάλο πρόβλημα σε πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Διότι, φίλες και φίλοι, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών του Δημοσίου, τον κύριο Νίκο Κακαβά. Κύριε Κακαβά, καλή σας ημέρα από το FM 100. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Κοντοβουλίδη. Καλημέρα σε εσάς και καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Δώσατε μια συνέντευξη τύπου την περασμένη εβδομάδα. Λοιπόν, ως πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών του Δημοσίου. Και σε αυτή τη συνέντευξη από τη Μυτιλίνη, αν δεν κάνω λάθος, που δώσατε, αποκαλύψατε ότι έλεγχοι στα πρώτα κατεψυγμένα κοτόπουλα που έφτασαν από τη Βραζιλία στα πλαίσια της εφαρμογής της Συνθήκης Mercosur έδειξαν πως το 80% ήταν μολυσμένο με σαλμονέλα. Για πέστε μας, τι ακριβώς συνέβη?
1: Ακριβώς έτσι είναι. Τα πρώτα δείγματα της Mercosur είναι αυτά τα οποία έχουμε πει από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, αυτά τα οποία είχαμε καταγγείλει, αυτά τα οποία είχαμε επισημάνει, αυτά τα οποία, για τα οποία η επιστημονική γνώση είναι μία, κύριε Κοντοβουλίδη, έτσι. Δεν είναι πολλές, είναι μία η επιστημονική γνώση. Δυστυχώς όμως η κυβέρνηση επιλέγει τους κολλητούς και όχι τους ειδικούς, όπως είμαστε εμείς. Θυμόσαστε όταν ξεκινήσαν οι πρώτες διαδικασίες με τη Mercosur, τι ηρωνίες είχαμε από κυβερνητικούς βουλευτές, από υπουργούς, ότι οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Ήρθαν οι πρώτες ενδείξεις, οι οποίες φέρανε κοτόπουλα κατεψυγμένα από τη Βραζιλία, το 80% είχε σαλμονέλα και επιστράφηκε πίσω. Ξέρετε γιατί? Γιατί η νοοτροπία σε αυτές τις χώρες, τις οποίες πολύ αναλυτικά αναφέρεται, και είναι ακριβώς αυτά που είπατε, ο πυρήνας και οι συνεργαζόμενοι, δεν έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι. Δηλαδή, είτε έχουν ευλογιά, είτε έχουν πανόλη, είτε έχουν.
0: Τα τρώνε όλα, καταναλώνονται όλα.
1: Τα τρώνε όλα. Και τα φυτοφάρμακα το ίδιο. Μην ξεχνάτε ότι το 90% των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργούνται στη Mercosur. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο μας ξένησε. Και μην ξεχνάτε ότι σήμερα που μιλάμε, επειδή ξεκινάει η διαδικασία, η πιλωτική από 1η Μαΐου, έτσι, έχουμε ήδη 3 μέρες που ξεκινάει η πιλωτική εφαρμογή, η Πολωνία, η πολωνική κυβέρνηση κατήγγειλε ότι θα εισαχθούν 900.000 τόνοι βοδινού κρέατος από εταιρείες τις οποίες δεν υποδεικνύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η Mercosur. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο λέγαμε, ότι θα είναι ελεγχόμενα και εδώ και εκεί, καταρρύπτεται από τις πρώτες πράξεις.
0: Πέστε μου κάτι, μιλάμε για τι ποσότητα κοτόπουλων που ήρθαν από τη Βραζιλία, κατέφτασαν και...
1: Ήταν γύρω στους 9 τόνους.
0: 9 τόνοι, έτσι. Αυτό πότε έγινε?
1: Αυτό έγινε πριν που ήταν δημοσιογραφικό, όταν ξεκίνησε το μέσα Απριλίου.
0: Μέσα Απριλίου, λοιπόν, 9 τόνοι ήρθαν από...
1: Τα οποία επιστράφησαν όλα πίσω, έτσι.
0: Όλα πίσω. Και εγώ αναρωτιέμαι, έτσι, έγιναν οι έλεγχοι, σωστά έγιναν οι έλεγχοι και τοπίστηκαν τα κοτόπουλα με σαλμονέλα. Υπάρχει περίπτωση να ξεφύγει από τους ελέγχους αυτούς άλλα κοτόπουλα τα οποία μπορεί να είναι στην αγορά και να μην το ξέρουμε?
1: Όχι, όσα είναι από τρίτες χώρες όλα ελέγχονται.
0: Όλα ελέγχονται.
1: Αυτό είναι θετικό. Τι κάνει, ότι αυτοί τους 9 τόνους που ελέγξανε κιλό-κιλό, ξέρετε, οι συνάδελφοι μας στην Κοινιά, να ξέρετε κάτι, ότι αυτό είναι επιτέγμα των Κοινιάδων, όχι επειδή έχουν την αρρωγή του κράτους. Είναι από το φιλότιμό τους. Γι' αυτό,
0: γιατί εδώ μιλάμε για δημόσια υγεία. Εδώ μιλάμε για την υγεία μας.
1: Παντού οι νίκες ανήκουν μόνο στους κοινιάδους. Δεν θα τους εκμεταλλεύεται η κυβέρνηση. Έτσι το έχω πει επανειλημμένος. Γιατί την επόμενη φορά δεν θα είναι τόσο ευγενής. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν. Τι κάνει αυτή η διαδικασία? Χαλαρώνει τους ελέγχους και γενικότερα είναι αυτό που λέμε next time, όχι to the point. Ενώ πριν εφαρμοστεί η Mercosur και πριν πάμε σε αυτή την ασυδοσία είναι to the point. Δηλαδή δεν κατεβαίνει τίποτα από το ψυγείο, την κατάψυξη, το πλοίο, εάν δεν ελεγχθεί πλήρως και δεν βγουν τα αποτελέσματα.
0: Ενώ τώρα αυτό δεν το κατάλαβα, τι σημαίνει ότι μπορεί, η έλεγχη δεν μπορεί να είναι τόσο...
1: Θα είναι χαλαρή, δεν θα είναι, θα είναι ενηγματοληπτική, δεν θα είναι τώρα που θα λέμε όλο το κοντέινερ.
0: Με τα προϊόντα από την Mercosur, από τη συνθήκη... Αυτό, αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέτε. Αυτό δεν πρέπει να γίνει με τίποτα.
1: Δεν καταλάβατε, από την πρώτη μέρα το επισημάνα.
0: Μισό λεπτό λίγο, γιατί εδώ κάποιοι παίζουν με την υγεία μας. Δειγματοληπτική έλεγχη και όχι αναλυτική έλεγχη. Ό,τι προϊόν έρχεται, ελέγχεται. Αυτό είναι ο πραγματικός έλεγχος.
1: Θα είναι έτσι. Θα είναι δειγματοληπτικά. Τελείωσε.
0: Δηλαδή σε αυτή την περίπτωση μπορεί να έρθουν κοτόπουλα με σαλμονέλα και να διακινηθούν κανονικά στην αγορά τη Θεσσαλονίκη, τη Αθήνα κτλ.
1: Ναι, και όταν ο κόσμος πάει στα νοσοκομεία, τότε να το καταλάβουμε. Αφού θα έχουν καταναλωθεί.
0: Καλά, δεν υπάρχουν.
1: Για να μπορέσουν να προασπιστεί όλη η χώρα, αυτό σας λέω και με την Πολωνία, έτσι. Από εδώ και πέρα, κοιτάξτε να δείτε, εμείς το περιμέναμε. Ότι επειδή θα αρχίσουν να σκάνε οι πρώτες ενδείξεις, θα γίνει επανάσταση. Θυμηθείτε το αυτό που σας λέω. Δεν πρόκειται να περάσει από το Ευρωκοινοβούλιο αυτό το πράγμα. Τι ακριβώς θέλουν αυτοί, τη χαλαρότητα για να μπορούν να εισάγουν ό,τι θέλουν. Εάν αυτή τη στιγμή παραμείνει το καθεστώς των ελέγχων 100%, δεν θα πίνει τίποτα και θα επιστρέφονται. Άρα δεν κάναν τίποτα. Ενώ όταν η έλεγχη είναι χαλαρή, γνωρίζοντας ότι είναι και υποσελεχωμένες υπηρεσίες, θα εισάγονται εδώ πέρα τα πάντα, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη. Και από εκεί και πέρα θα λένε: πουλάμε φθηνό κρέας, πουλάμε φθηνό τυρί, πουλάμε φθηνό κρασί, πουλάμε φθηνά.
0: Για πέστε πορτοκάλια. Λίγο, διευκρινίστε
1: δηλαδή,
0: λίγο.
1: Προτιμούν οι άνθρωποι να φέρουν την παγοκολόνα του χυμού από τη Χιλή, από ότι να έχουμε εδώ τα πορτοκάλια τα δικά μας. Έτσι απλά να καταλάβει ο κόσμος.
0: Καταρχάς αυτό θα είναι το οριστικό τέλος σε ό,τι παράγουμε, φυσικά. Ό,τι έχει απομείνει στην παραγωγή μας.
1: Ακριβώς.
0: Δεύτερον, θα παίζουν με την υγεία του κόσμου. Παίζουν με την υγεία του κόσμου.
1: Μην ξεχνάτε ότι είμαστε η χώρα που έχει τα περισσότερα ΠΟΠ και πιέ σε όλη την Ευρώπη.
0: Πέστε μου κάτι άλλο. Έμεινα σε κάτι το οποίο με προβλημάτισε. Είπατε ότι είναι υποστελεχωμένες υπηρεσίες. Κάντε το λίγο πιο λιανό για να καταλάβουμε τι σημαίνει.
1: Αυτή τη στιγμή χρειάζονται 1.500 κτηνίατροι και έχουμε μόνο 560. Χρειάζονται 3.000 γεωπόνοι και έχουμε 1.800. Πώς θα πάνε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν έλεγχο σε συνθήκες οι οποίες πρέπει, ότι είναι υποστελεχωμένες υπηρεσίες. Αυτή τη χαλαρότητα λοιπόν τη θέλουν. Τη συνεχίζουν γιατί ακριβώς θέλουμε να εισάγουμε. Όχι μόνο, όχι φτηνά, έτσι, σκουπίδια θα εισάγουμε. Διότι αυτή τη στιγμή ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτές οι χώρες δεν εφαρμόζουν τίποτα από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι εάν αυτή τη στιγμή ερχόντουσαν τα προϊόντα και ελεγχόντουσαν με τα στάνταρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα έπαιρνε ούτε μισό κιλό. Εμείς δεν είμαστε εναντίον των εισαγωγών. Είμαστε εναντίον του αθέμητου ανταγωνισμού. Ξέρουμε πολύ καλά τα προϊόντα της Ελλάδος ότι είναι χρυσάφι και μπορούμε να συναγωνιστούμε το οποιοδήποτε προϊόν. Γιατί έχει τις προδιαγραφές που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν λοιπόν έρχονται από τρίτες χώρες, μην κοιτάτε μόνο την Mercosur, κοιτάξτε και δίπλα στην Τουρκία και παρακάτω στην Αίγυπτο κλπ. Και έρθουν και είναι με τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν θα είναι ποτέ, ας μπουν. Αλλά επειδή δεν θα είναι ποτέ, θα τα κατάσχουμε και θα τα επιστρέφουμε, γι' αυτό είναι δώρον άδωρον οι συμφωνίες.
0: Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Υπάρχει ένα άλλο θέμα, ναι. Κύριε Κακαβά. Αν η έλεγχη αυτή, όπως μας λέτε, δεν είναι πραγματική στο όλον και είναι δειγματοληπτική και περνούν κοτόπουλα Βραζιλίας με σαλμονέλα και διακινούνται κανονικά στην Ελλάδα, υπάρχει και ο άλλος κίνδυνος. Γιατί ο κίνδυνος των λεγόμενων βαφτίσεων, δηλαδή να βαφτιστεί από τους αετονίχηδες,
1: η
0: ελληνοποίηση ως ελληνικό, να το πληρώνουμε ως ελληνικό το κοτόπουλο. Ναι, να το πληρώνουμε ως ελληνικό, να είναι από τη Βραζιλία. Και να το τρώμε με σαλμονέλα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την υγεία μας.
1: Να έχει σαλμονέλα και να το τρώσει σαν ελληνικό. Βεβαίως, είναι αλληλένδετα όλα αυτά. Είναι καταστροφική συμφωνία της Mercosur. Ναι, και τώρα έχουν αρχίσει και ξυπνάνε. Η συμφωνία αυτή έγινε για να μπορούν οι Βόρειοι να πουλάνε τα βιομηχανικά τους προϊόντα. Και δεν τους ενδιαφέρει τι θα γίνει ο Νότος με τον πρωτογενή τομέα. Απλά είναι τα πράγματα.
0: Απλά είναι τα πράγματα και επειδή και προφανώς υπάρχουν σκέψεις και στην ελληνική κυβέρνηση και ιδιαίτερα το προσεχές διάστημα θα χτυπηθεί ο πληθωρισμός. Σου λέει σε κάποια προϊόντα, αν δοθούν στην αγορά ότι είναι πιο φτηνά, θα το εκτιμήσει και ο κόσμος και θα έχει περάσει και ένα κομμάτι της πολιτικής. Πού να ξέρουμε, πού να ξέρει ο απλός ο ανυποψίαστος πολίτης ότι το φθηνό προϊόν μπορεί να είναι καταδικαστικό για την υγεία του.
1: Ακριβώς. Είναι αυτό που λέει ότι, πώς το λένε, το κακό το κρέας, το σάπιο το κρέας το τρώει ο σκύλος. Λοιπόν, ακούστε με. Όπως είπα και από τη Μυτιλήνη, λέω και από το δικό σας το σταθμό, ότι εμείς δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουμε να γίνει καταστροφή την πρωτογενή τομέα. Ό,τι κάναμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα κάνουμε και με τη Mercosur. Έτσι. Και να μην τρίβουν τα χέρια τους κάποιοι, διότι στο τέλος θα κλαίνουν με μαύρο δάκρυ όπως αυτοί που στήσανε την παράγκα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση. Γράψτε το αυτό που σας λέω.
0: Το γράφουμε, το σημειώνουμε και σας τιμά πολύ αυτό που λέτε. Κύριε Καγκαβά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε άλλο συμβεί. Ευχαριστώ
1: Βεβαίως.
0: Πάρα πολύ. Ευχαριστώ
1: καλά.
0: Πολύ. Αυτά από τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών του Δημοσίου. Ο άνθρωπος έχει ιδιότητα, τα λέει με ονοματεπώνυμο. Και εκπροσωπεί τους συναδέλφους του, κτηνιάτρους και γεωπόνους και τα λοιπά που είναι υπεστελεχωμένες και υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου. Καταλάβατε τι κατάφεραν και απέτρεψαν αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν, που ο ρόλος τους είναι πολύ σημαντικός και για την υγεία μας, για τη δημόσια υγεία. Απέτρεψαν στο να έρθουν 9 τόνοι κοτόπουλα με σαλμονέλα από τη Βραζιλία στα πλαίσια της πιλωτικής εφαρμογής της Mercosur, ή Mercosur όπως θέλετε πέστε το. Λοιπόν, δεν θα κολλήσουμε, αλλά είναι Mercosur ή Mercosur, μολυσμένα με σαλμονέλα. Και αυτοί οι 9 τόνοι θα διακινούνταν στην αγορά της Ελλάδος. Με τιμές Βραζιλίας φυσικά, καταλαβαίνετε τι εννοώ, φτηνό κοτόπουλο, αλλά καταλαβαίνετε τι θα τρώγαμε, τι θα έφτανε στα πιάτα μας, στους ανυποψίες τους πολίτες. Διότι και κάποιοι άνθρωποι, τώρα ο συνταξιούχος των 600 ευρώ, ο οποίος δεν του φτάνουν για τα βασικά. Αν δει κοτόπουλο, αντί να είναι το κοτόπουλο 6 ευρώ το κιλό, είναι 3 ευρώ το κιλό, θα σου πει ας πάρω 3 ευρώ το κιλό. Και αν πέσει και θύμα των παράνομων ελληνοποιήσεων, που πολλές φορές ξέρετε τι σημαίνουν παράνομες ελληνοποιήσεις, μέχρι τώρα ξέραμε για παράνομες ελληνοποιήσεις μεταναστών κλπ. Μεταγραφών παικτών κτλ. Τώρα έχουμε χιλιάδες παράνομες ελληνοποιήσεις ζώων, κρεάτων, κοτόπουλων κλπ. Είναι από την Βραζιλία, το βαφτίζουν ελληνικό, κερδοσκοπούν κάποιοι στις πλάτες του κόσμου, το δίνουν και λίγο πιο φτηνά, νομίζω ότι τρως κοτόπουλο Ελλάδος και τρως κοτόπουλο Βραζιλίας με σαλμονέλα. Ευτυχώς που οι υπηρεσίες του, οι άνθρωποι του, η γεωτεχνική του δημοσίου λειτουργούν, όπως μας είπε ο κ. Καγκαβάς, με υψηλό το αίσθημα της ευθύνης, οι κτηνίατροι, και κάνανε αναλυτικούς ελέγχους. Αλλά προσέξτε τι άλλο κατήγγειλε ο κ. Καγκαβάς. Ότι πλέον θέλουν να περάσουν, και είναι ευρωπαϊκή οδηγία αυτή, οι έλεγχοι να μην είναι απόλυτοι, να μην αφορούν όλα τα προϊόντα τα οποία εισάγονται, αλλά είναι δειγματοληπτικοί. Τι σημαίνει δειγματοληπτική? Αντί να κάνω 100 ελέγχους, κάνω 10. Οι άλλοι, οι υπόλοιποι 90 έλεγχοι προϊόντων έχουν σαλμονέλα, περνούν. Βαφτίζονται και ελληνικά και το τρως εσύ στο πιάτο σου, ας το πούμε, τρως κοτόπουλο με σαλμονέλα. Και επίσης αυτό εξυπηρετεί και την ελληνική κυβέρνηση, σύμφωνα με αυτά που μας είπε ο κ. Καγκαβάς, διότι οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες και δεν μπορούν να κάνουν όλο, δεν επαρκεί ο αριθμός των κτηνιάτρων και των γεωπόνων για να γίνουν αναλυτικοί έλεγχοι, οπότε βούτυρο και στο ψωμί της ελληνικής κυβέρνησης. Πού οδεύουμε, φίλες και φίλοι? Αφήνουμε λοιπόν τον φτωχό καταναλωτή στη μοίρα του και πραγματικά οδεύουμε σε μια κατάσταση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ύστερα υπάρχει αμφισβήτηση της ευρωπαϊκής πολιτικής. Αφήνουμε τον Ευρωπαίο πολίτη, γιατί δεν είναι μόνο ο Έλληνας πολίτης, είναι και ο Ευρωπαίος πολίτης με αυτή τη συνθήκη, στα χέρια, ας το πούμε, διαδικασιών, αδίστακτων διαδικασιών που δεν σκέφτονται, το μόνο που δεν σκέφτονται είναι η υγεία του κόσμου και η δημόσια υγεία. Για να καλημερίσω στην εκπομπή τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, τον Γιώργο τον Λεχουρίτη. Κύριε Λεχουρίτη, καλημέρα. Τι κάνετε, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Κοντογλίδη, καλό μήνα.
0: Τα ακούσατε.
2: Ξέρετε,
0: έτσι,
2: ακούω τα σχόλια που κάνατε σχετικά με τους ελέγχους που πραγματοποιεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αλλά δεν συντάσσομαι με την άποψη του κυρίου Κακαβά για τους λόγους ότι το Υπουργείο είναι αυτό που αφήνει ανεξέλεκτες εισαγωγές των προϊόντων και δειγματοληπτικά κάνουν κάποιους ελέγχους ή αν υπάρχει μια καταγγελία όπως συνέβη και τώρα μετά από καταγγελία όχι από τους εκτεταμένους ελέγχους που έκαναν οι υπηρεσίες του Υπουργείου ανακαλύφθηκε. Ξέρετε, δεν περιμέναμε τη Μερκοσούρ για να διαπιστώσουμε παραβατικότητα εισαγωγών με σαλμονέλα σε κοτόπουλα. Αυτό είχε ξανασυμβεί επί Υπουργείας Γεωργαντά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και είχε επιβολή προστίμου 150.000 ευρώ επί 6 μήνες στο σιρτάρι του για μια μεγάλη ελληνική παραγωγική εταιρεία που είναι και παραγωγός κοτόπουλου και εμπορία κοτόπουλου για τους λόγους όπως καταλαβαίνετε να μην δείξουν τα οικονομικά συμφέροντα. Ας σταματήσουν λοιπόν αυτές τις δίθεν ελεκτικές υπηρεσίες και όπως κάνουν ελέγχους αφού δεν έχουν προσωπικό. Πώς εισάγονται τα αμνοερήφια με πανόλη και ευλογιά, πώς εισάγονται προϊόντα από την Τουρκία αμφιβόλου ποιότητος με υπολείμματα φυτοφαρμάκων και αντιπαρασμάτων που απαγορεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς συμβαίνουν όλα αυτά. Θα μου πείτε, είπε ο κύριος Κακαβάς, ότι εμείς με αυτό το δυναμικό που έχουμε κάνουμε ελέγχους. Όχι, δεν είναι έτσι. Με αυτό το δυναμικό που έχετε να κάνετε ελέγχους, άρα λοιπόν παραμένει απροστάτευτος ο καταναλωτής.
0: Άρα εσείς λέτε κάτι ακόμα πιο χοντρό, ότι ήδη γίνονται εισαγωγές προϊόντων, είτε από την Τουρκία είτε από οπουδήποτε αλλού, τα οποία προϊόντα είναι αμφιβόλου ποιότητας και επικίνδυνα. Αυτό λέτε.
2: Ακριβώς αυτό λέμε. Τι μας δικαιολογούν ότι ξέρετε εκείνο, ξέρετε το άλλο και πιάσαμε τα κοτόπουλα γιατί είχαν σαλμονέλα. Και αυτό είναι μέσα από τη Μερκοσούρ ή μέσα από τη Βραζιλία που ήρθε. Και παλαιότερα ερχόντουσαν κοτόπουλα αμφιβόλου ποιότητος. Και σας είπα, όπως και αυγά. Ξέρετε, ξεχνάμε συνήθως πάρα πολύ εύκολα οι Έλληνες αυτά που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Και αν δεν διαμαρτυρόμασταν τότε εμείς ως ΣΥΝΚΑ, η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος και ο υποφαινόμενος, τι συμβαίνει με δύο πρόστιμα που έχει στα σιρτάρια του ο κύριος Γεωργαντάς επί 6 μήνες και δεν τα έχει υπογράψει και αφού έγινε μεγάλος άλλος τότε αναγκάστηκε ο Υπουργός να υπογράψει τα πρόστιμα που είχε επιβάλει ο ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων. Άρα ο δευτερογενής έλεγχος και όχι ο πρωτογενής που είναι η ποιότητα και η υπευθυνότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και να μην ωρεοποιούμε καταστάσεις. Από την άλλη πλευρά, ένα είναι σίγουρο, κύριε Κοντογουλίδη, ότι δεν πρόκειται να σταματήσει η όρεξη και κατά κάποιο τρόπο η απληστία των εισαγωγέων μπροστά στο βωμό του κέρδους να μην υπολογίζουν την υγεία των πολιτών καταναλωτών. Είτε αφορούν τον νηπιακό πληθυσμό, είτε αφορούν την τρίτη ηλικία που δεν μπορεί να προστατευτεί. Όλα αυτά αν τα αναλύσει το Υπουργείο που θα έπρεπε να έχει όχι απλούς, απλά ελεγχτές, να ζητήσει και με καταποκοπή τη συνδρομή ιχθυμιάτρων και γεωπόνων σε όλες τις τελωνιακές αρχές, από εκεί δηλαδή που εισάγονται αυτά τα προϊόντα. Και θα σας πω και κάτι το οποίο δεν υπάρχει στη χώρα μας. Στη Γερμανία, στα σύνορα, όταν εισάγονται προϊόντα, έχουν ένα μηχάνημα που βάζουν το μανταρίνι, το πορτοκάλι, το καρπούζι, την ντομάτα, αυτόματα, πριν μπει η εισαγωγή στην χώρα, και ελέγχουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Στην Ελλάδα έχουμε τέτοιο μηχάνημα, κύριε Κοντογουλίδη?
0: Δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε.
2: Δεν έχουμε, δυστυχώς δεν έχουμε. Άρα είμαστε μια χώρα εισαγωγής που δεν έχει τις προϋποθέσεις να ελέγξουν στα τελωνία και στις εισόδους της χώρας. Ας βάλουμε δύο μηχανήματα. Ένα από την Βόρεια Ελλάδα, στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Κύριε Λαχουρίτη, είναι πολύ στενάχωρο όλα αυτά. Διότι είμαστε μια χώρα. Είμαστε μια χώρα που δυστυχώς παράγουμε όλο και λιγότερα και με βάση αυτή τη συνθήκη, για να επιστρέψουμε στο θέμα, θα παράγουμε ακόμα λιγότερα, διότι πολύ απλά δεν θα μπορούν να ανταγωνιστούν οι τιμές των ελληνικών προϊόντων.
2: Ποιος θα ωφεληθεί από αυτή την ιστορία, κύριε Κοντογουλίδη, είναι το ζητούμενο?
0: Προφανώς ευφαλείται κάποιοι.
2: Οι έμποροι
0: που κάνουν τις εισαγωγές.
2: Όχι η παραγωγή και όχι οι καταναλωτές.
0: Οι παραγωγοί θα διαλυθούν. Αν έχουμε 100 παραγωγούς, τώρα θα πάμε στους 50 την επόμενη χρονιά.
2: Λοιπόν,
0: στους 30 τη μεθεπόμενη, στους 20 τη μεθεπόμενη και σε 3 χρόνια δεν θα υπάρχει παραγωγή ελληνική.
2: Ποιος θεσμοθετεί εις βάρος των παραγωγών και των καταναλωτών? Η Ευρωπαϊκή Ένωση, που ακολουθείται από την ελληνική κυβέρνηση. Όταν πηγαίνει ο νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Σχοινάς, και υπογράφει την είσοδο γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στην Ελλάδα, εσείς τι λέτε, εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Ελλήνων?
0: Ναι, το μεγάλο θέμα είναι το εξής εδώ πέρα. Δεν φτάνει που έχουμε την ακρίβεια η οποία μας θερίζει, δεν φτάνει που έχουμε την εσχροκέρδεια η οποία κάνει πάρτι στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια και η κυβέρνηση αδυνατεί να την αντιμετωπίσει.
2: Όχι αδυνατή, δεν θέλει, άλλο αδυνατό.
0: Δεν θέλει, ό,τι θέλετε πέστε.
2: Όχι,
0: δεν.
2: Άλλο λέω, άλλο αδυνατό.
0: Εγώ είμαι πιο μετριοπαθής, λέω δεν μπορεί.
2: Ναι, εσείς είστε πιο μετριοπαθές, εσείς εγώ λέτε, το λέω ευθέως.
0: Δεν θέλει,
2: εντάξει. Και κατηγορηματικά. Η κυβέρνηση ευθύνεται για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Δεν θέλει ούτε την ακρίβεια να χτυπήσει, ούτε την εσχροκέρδεια να χτυπήσει, ούτε την κερδοσκοπία να χτυπήσει. Αυτό το βλέπουμε σε όλο.
0: Υπάρχει όμως κάτι ακόμα πιο συγκλονιστικό. Οι καταναλωτές, οι οποίοι δεν φταίμε σε τίποτα, είμαστε αντιμέτωποι πλέον καθημερινά με το ερώτημα, αυτό που αγοράζουμε μπορεί να το πληρώνουμε και ακριβά, πόσο ποιοτικό είναι και πόσο επικίνδυνο είναι για την υγεία μας? Σε αυτό το ερώτημα, το οποίο μπορεί να είναι βασανιστικό για κάποιους ανθρώπους, γίνεται ακόμα πιο βασανιστικό με τα όσα, ας το πούμε, αποκαλύπτονται καθημερινά με τα αμφιβόλου ποιότητα σε αυτά προϊόντα τα οποία εισάγουμε.
2: Ναι, κύριε Κουντουγλίδη, αυτό συζητάμε και λέμε. Εάν εισαχθεί ένα προϊόν και κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά και μετά από μια εβδομάδα ανακαλύψουν ότι έχει υπολείμματα φυτοφαρμάκων, σαλμονέλα, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχει, ασθένεια, αρρώστια και πάει λέγοντας, θα το έχει καταναλώσει η μεγαλύτερη πλειονότητα των πολιτών και οι κύριοι αυτοί θα μείνουν στο απειρόβλητο. Το ζητούμενο είναι, πριν μπουν στη χώρα, τι μπορεί να γίνει για να διασφαλιστούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και η υγεία των πολιτών και καταναλωτών. Αυτό δεν το θέλει η κυβέρνηση, γιατί εξυπηρετεί 10-20 οικονομικά συμφέροντα και από εκεί και πέρα εμείς θα πληρώνουμε μια ζωή το τίμημα. Γιατί η κυβέρνηση αρέσκεται στο να εξαγγέλει λόγια και λογίδρια χωρίς όμως ουσιαστική παρέμβαση στην αγορά. Αυτό τουλάχιστον έχει δείξει μέχρι τώρα, όπως μας είπανε και το τελευταίο για τα δάνεια και ότι θα βάλει περιορισμό και το ένα και το άλλο. Δηλαδή έρχεται ευρωπαϊκή εντολή να εφαρμοστεί και από το 2023 και έρχονται το 2026 να μας πούνε ότι μετά από δικές τους πρωτοβουλίες τους διαψεύδετε εσείς οι ίδιοι δημοσιογράφοι, ενώ η κυβέρνηση επιμένει και να θεωρεί ότι αυτό ήταν δικό της επίτευγμα. Αυτά τα παραμύθια και τα ψέματα κάποτε πρέπει να τελειώσουν. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, αυτή είναι η εικόνα της αγοράς. Το ίδιο συμβαίνει και με το θέμα διατροφής. Δεν ελέγχονται τα προϊόντα, τρώμε ό,τι σάπιο και ακατάλληλο υπάρχει και από εκεί και πέρα προχωράμε στην επόμενη μέρα. Αυτό γίνεται.
0: Λοιπόν, επόμενο ερώτημα, το οποίο θέλω να μιλήσετε λίγο πρακτικά. Την ίδια στιγμή που ο πληθωρισμός στην χώρα μας τον Απρίλιο του 2026 φτάνει το 4,6%, ενώ στο μέσο όρο στην Ευρωζώνη είναι στο 3%, αυτό συμβαίνει λόγω της απίστευτης ακρίβειας η οποία συνεχίζεται. Θέλω να μου πείτε, αν σήμερα που μιλάμε, ποιες είναι οι τιμές βασικών προϊόντων και αν έχουμε ανατιμήσει σήμερα, τη σημερινή μέρα.
2: Κύριε Κοντογουλίδη, αυτό το είχα προβλέψει από τον προηγούμενο μήνα. Είχα πει ότι ο μήνας Απρίλιος, λόγω του Πάσχα και των τιμών που διαμορφώθηκαν μέσα στο Πάσχα, θα κυμανθεί γύρω στο 4,5%. Έφτασε στο 4,6%. Έπεσα έξω 0,001. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι η ακρίβεια είναι κάτι το οποίο όντως ταλανίζει την καθημερινότητα του πολίτη. Μπορεί να λέει η κυβέρνηση ότι αυξάνω το μισθό για, ή μειώνω τους φόρους. Εγώ δεν είδα ούτε φόρους να μειωθούν στους πολίτες, συνταξιούχους, μισθωτούς, ούτε είδα να αυξάνονται οι μισθοί. Δηλαδή, με το αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός στα 920 ευρώ, αλλά τρέχει ο πληθωρισμός με 4,6. Τι σημαίνει αυτό, ότι είμαστε ικανοποιημένοι? Δηλαδή, παίρνουμε ένα ευρώ την ημέρα αύξηση, κι αν παίρνουν κάποιοι ένα ευρώ την ημέρα αύξηση, αλλά η επιβάρυνση λόγω της ακρίβειας που τρέχει πάνω από 20% είναι δυσανάλογη. Αυτό πρέπει να μας ικανοποιεί? Όχι, βεβαίως δεν μπορεί να μας ικανοποιεί. Άρα βλέπουμε ότι και σε αυτό το παιχνίδι της ακρίβειας η κυβέρνηση μένει απαθέστατη. Εδώ έφτιαξε υποτίθεται τη νέα ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Για να κάνει τι? Για να δώσει μισθούς στους προέδρους, αντιπροέδρους, για να δώσει μισθούς στα στελέχη αυτής της υπηρεσίας, που ενώ μας είχαν πει προβλέπεται 300 με 500 άτομα προσωπικό, μέχρι σήμερα έχουν περάσει 3 μήνες και έχει 30 άτομα προσωπικό. Με 30 άτομα προσωπικό θα κάνει ελέγχους στην αγορά? Και πέραν από αυτό, έλεγχο στις τιμές δεν μπορεί να κάνει. Στον πλαφόν ναι μπορεί να κάνει. Και δημιουργήσαμε μια υποτίθεται τέτοια υπηρεσία δίθεν ανεξάρτητη, που μόνο ανεξάρτητη δεν είναι, αφού παίρνει εντολές από τον κύριο Θεοδωρικάκο και μας λένε ότι έβαλαν και 3 και 5 και 10 πρόστιμα και τι έγινε? Όταν αποκλείουν τις περιφερειακές αυτοδιοικήσεις από ελέγχους της αγοράς με εντολή, με επιστολή, με έγγραφο, και μετά μας λένε ότι γίνονται έλεγχοι στην αγορά. Όχι, κύριε Κοντογουλίδη, ούτε έλεγχοι γίνονται, ούτε ο πληθωρισμός θα πέφτει και οι τιμές τα προϊόντα ανεβαίνουν. Και αν πάρετε τώρα τα πυρηνόκαρπα προϊόντα, τα οποία είναι πρώιμα, να δείτε που είναι η τιμή στο κεράσι, στο περίκοκο, στο ροδάκινο. Θα μου πείτε τα πρώιμα είναι πάντα ακριβά. Σωστά.
0: Ήδη έχουμε κεράσια στην αγορά? Δεν το είδα αυτό.
2: Βεβαίως, και κυκλοφόρησαν με 10 ευρώ χοντρική.
0: 10 ευρώ,
2: με 10 ευρώ χοντρική.
0: Λιανική πόσο είναι η τιμή τους δηλαδή?
2: Θα φτάσει στο 17-18 ευρώ.
0: Εντάξει, ακόμα είναι νωρίς όμως, οπότε πρέπει να δούμε πού θα φτάσει.
2: Είπαμε, τα πρόημα είναι ακριβά. Εγώ καλώ τους πολίτες να περιμένουν 20 μέρες, ένα μήνα, να μπούμε στην κανονική παραγωγή, στο κεράσι, στο βερικοκό, στο... σε ποιο άλλο, στο ροδάκινο, στο γερμά, τέλος πάντων στα προϊόντα. Μην πάμε σε προϊόντα εκτός εποχής, ακόμα και σε αυτή την κατηγορία των πυρηνόκαρπων, γιατί πραγματικά θα το πληρώσουμε να βαπορίσω. Τώρα όλοι δεν είναι καστρωμένοι για να θέλουν κεράστη ή βερίκοκο.
0: Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λεχουρίτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, κύριε Κοντογουλίδη. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Με το δικό του τρόπο σχολιάζει τα όσα συμβαίνουν με την ακρίβεια ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, ο Γιώργος Λεχουρίτης. Τι να πει κανείς. Πάντως αυτή η καταγγελία του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας για το Τεχνικό του Δημοσίου είναι πάρα πολύ σοβαρή και δείχνει ότι πλέον με αυτή τη συμφωνία δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη για τα προϊόντα τα οποία θα μας έρθουν από χώρες Λατινικής Αμερικής. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, να πω ότι ο κύριος Κακαβάς, μιλώντας πριν από λίγο στην εκπομπή, επιβεβαίωσε τα όσα υπόθηκαν στην περασμένη εβδομάδα στη συνέντευξη τύπου που έδωσε στη Μυτιλίνη. Αποκάλυψε ότι οι έλεγχοι στα πρώτα και κατακτημένα κοτόπουλα που έφτασαν από τη Βραζιλία έδειξαν πως το 80% ήταν κολλησμένο με σαλμονέλα, με αποτέλεσμα να επιστραφούν πίσω. Λοιπόν, αυτά. Α, πάμε τώρα σε κάποιο πιο ευχάριστο, και αυτή τη φορά τα πράγματα εξελίχθηκαν ευχάριστα για τους φίλους του ΠΑΟΚ χθες. Ένα παιχνίδι το οποίο σε καμία περίπτωση δεν έδειξε ότι θα εξελισσόταν έτσι. Με έναν Ολυμπιακό ο οποίος μπήκε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, έχασε ευκαιρίες, με ένα ΠΑΟΚ μουδιασμένο, επηρεασμένο από τα τελευταία αποτελέσματα. Αλλά τελικά με ένα αποτέλεσμα το οποίο δίνει το θάρρο τον ΠΑΟΚ να αναθαρρύσει, δυνατότητα να αναθαρρύσει. Και που προκαλεί πλέον για τη συνέχεια με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, τόσο όσον αφορά τη δεύτερη θέση, αλλά γιατί όχι με κάποια σενάρια τα οποία εντάξει είναι λίγο ακραία, και δύσκολο να υλοποιηθούν, αλλά ποτέ μιλές ποτέ. Γιατί αναφέρομαι σε αυτά τα σενάρια? Διότι η ΑΕΚ δεν κατάφερε να κερδίσει χθες τον Παναθηναϊκό. Και λέω δεν κατάφερε να κερδίσει, διότι έπαιζε για 80 λεπτά με ένα παίκτη παραπάνω. Ίσα ίσα κινδύνευσε να χάσει και τον αγώνα από τον Παναθηναϊκό. Πήρε ένα βαθμό. Η διαφορά της πλέον της ΑΕΚ από τον δεύτερο ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό που ισοψηφούν είναι 6 βαθμοί. Σημαντική διαφορά για τους 3 εναπομείναντες αγώνες. Αλλά μια διαφορά η οποία κάτω από προϋποθέσεις μπορεί να συμβεί ακόμα και ένα σενάριο το οποίο δεν το είχαμε υπόψη μας. Για αυτό το σενάριο είμαι βέβαιος ότι είμαι έτοιμος να μας απαντήσει ο Σάκης Ογκίνας, αφού σχολιάσουμε και τα όσα έγιναν χθες κατά τη διάρκεια των αγώνων των play-off. Σάκη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, πώς είσαι?
3: Καλημέρα Βασίλη, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Νομίζω ότι πλέον απέκτησε ένα ενδιαφέρον σίγουρα η δεύτερη θέση, 100%, στην οποία πλέον ο ΠΑΟΚ την διεκδικεί επίσης ορίς, μάλιστα έχει και την ισοβαθμία σε οποιαδήποτε περίπτωση με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή ακόμα και να κερδίσει ο Ολυμπιακός την ερχόμενη Κυριακή, ο ΠΑΟΚ θα έχει 2 νίκες στα μεταξύ τους παιχνίδια πάντα, μία Ολυμπιακός και μία ισοπαλία. Συνεπώς τον Ολυμπιακό τον έχει στην ισοβαθμία σε οποιαδήποτε των περιπτώσεων. Το θέμα είναι ότι για να πάρει για να επιτευχθεί, να ξεκινήσουμε από το αρχικό σενάριο, που είναι και το πιο ρεαλιστικό βέβαια, για να επιτευχθεί ο μίνιμουμ στόχος της χρονιάς, που είναι η κατάληψη της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα. Προκριματικά του Champions League σημειώνω ότι οδηγούν στο δεύτερο προκριματικό γύρο, ενδεχομένως κάτω του προϋποθέσεις, δεν μπορούμε να τις αναλύσουμε τώρα γιατί είναι πολλοί συνδυασμοί, ακόμα και στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, αναλόγως με την κατάληξη των πρωταθλημάτων φέτος. Είναι ο μίνιμου στόχος. Αυτός είναι ο ορατός στόχος που βλέπει ο ΠΑΟΚ.
0: Κοίταξε,
3: εάν
0: θεωρητικά
3: δεν χάσει την Κυριακή, το Καραϊσκάκι είναι το φαβορί.
0: Θεωρητικά, ο νικητής, πρόσεξε, θα είμαι πολύ προσεκτικός με αυτό που θα πω. Ο νικητής του αγώνα της ερχόμενης Κυριακής Ολυμπιακού ΠΑΟΚ, θεωρητικά επαναλαμβάνω, είναι ακόμα στο παιχνίδι του πρωταθλήματος, στις πρώτες θέσεις, ακόμα και αν η ΑΕΚ κερδίσει την ερχόμενη Κυριακή τον Παναθηναϊκό, που δεν είναι βέβαιο ότι θα κερδίσει, αλλά λέμε ότι η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός θα είναι αδιάφορος, η ΑΕΚ αν αγωνιστεί και μεταλλευτεί την έδρα, ας πούμε ότι θα κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Γιατί το λέω αυτό? Ας πάρουμε την περίπτωση, θεωρητικό κάνουμε τώρα σενάρια, αλλά εντάξει, γι' αυτό είμαστε, για να κάνουμε και σενάρια και να ονειρευόμαστε. Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο σενάριο που ο ΠΑΟΚ κερδίσει την Κυριακή τον Ολυμπιακό και κερδίσει και η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό. Η διαφορά παραμένει στους 6 βαθμούς. Την επόμενη αγωνιστική, που θα γίνει μεσεβδόμαδα Τετάρτη μετά τη μεθεπόμενη Κυριακή, θα έχουμε το παιχνίδι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει και την ΑΕΚ, θα μειώσει τη διαφορά στους 3 βαθμούς. Και όλα θα παιχτούν στην τελευταία αγωνιστική, όπου θα έχουμε τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα και την ΑΕΚ να παίζει με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ας πούμε σε ένα τραβηγμένο σενάριο, όπου η ΑΕΚ χάσει από τον Ολυμπιακό και ο ΠΑΟΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό, πρωταθλητής είναι ο ΠΑΟΚ. Ναι. Πάμε τώρα στο σενάριο το ότι ο Ολυμπιακός να κερδίσει τον ΠΑΟΚ την επόμενη αγωνιστική και η ΑΕΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει την ΑΕΚ την πέμπτη αγωνιστική και ο Ολυμπιακός κερδίσει τον Παναθηναϊκό, που είναι πολύ πιθανό, η διαφορά του Ολυμπιακού από την ΑΕΚ πέφτει στους 3 βαθμούς. Και όλα θα κρυθούν την τελευταία αγωνιστική, όπου θα έχουμε το μεγάλο ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακού, που θα είναι και τελικός. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ, στέφεται αυτός πρωταθλητής. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Διότι μπορεί η ΑΕΚ να έχει κάνει ένα μεγάλο βήμα και όλα αυτά που λέμε να είναι σενάρια ακραία, να έχει μια μεγάλη διαφορά των 6 βαθμών, αλλά ακόμα δεν έχει κριθεί το πρωτάθλημα. Αυτό θέλω να πω. Έτσι.
3: Απλά πρέπει να κάνουν το απόλυτο
0: ή το απόλυτο ή το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο 3 στα 3, βέβαια, ναι, σίγουρα.
3: Και η ΑΕΚ να χάσει τα 2 από τα 3 μάτς.
0: Τα 2 από τα 3 μάτς, ακριβώς. Θεωρητικά αυτό μπορεί να συμβεί. Θεωρητικά μιλάω, έτσι.
3: Θεωρητικά, ναι. Θεωρητικά.
0: Ενώ αν χθες η ΑΕΚ κέρδιζε τον Παναθηναϊκό, Μετά από εκεί και πέρα
3: είχε τελειώσει
0: το πρωτάθλημα. Και το γεγονός ότι δεν κέρδισε τον Παναθηναϊκό χθες, ο οποίος έπαιζε με 10 παίκτες τόσα λεπτά, λέει κάτι. Η ΑΕΚ ήταν χθες κακή. Δεν ήταν μια καλή ομάδα. Το επειδή δεν είδα τον αγώνα, μπορώ να το πω αυτό. Και ήταν, στάθηκε για τυχερή. Ο Παναθηναϊκός των 10 παίκτων θα μπορούσε τελικά αυτός να βγει νικητής από το χθεσινό παιχνίδι.
3: Ναι, γιατί η ΑΕΚ θα σκεφτεί, αν σκεφτεί η πρωταθλήτρια φέτος, από συγκυρία. Λόγω του ότι ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, Βασίλη, ότι η ΑΕΚ είναι μια ομάδα η οποία είναι καινούρια. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και γι' αυτό μας έκανε και εντύπωση, ας πούμε. Λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός ή ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ ήταν τα μεγάλα φαβορί λόγω της ομοιογένειας, της χημίας. Ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα 7 ετών, ο Ολυμπιακός 3 ετών. Δεν την υπολόγιζε κανείς την ΑΕΚ εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι μια ομάδα που άρχισε να χτίζεται από το περασμένο καλοκαίρι. Τελικά έτσι εξηγείται και η χθεσινή της εμφάνιση. Έτσι εξηγείται και αυτό το σενάριο που λες ότι έχει ελπίδες, δηλαδή το να κάνουν το απόλυτο ή το ΠΑΟΚ και το Ολυμπιακός, και η ΑΕΚ να χάσει τα 2 από τα 3 επόμενα μάτς. Μόνο στην ανοριμότητα της ΑΕΚ ως ομάδας μπορεί να ποντάρει κάποιος σε αυτό το σενάριο. Ναι. Σε κάθε περίπτωση έχει ένα ενδιαφέρον το πρωτάθλημα.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι το πρωτάθλημα μπορεί όντως να κριθεί την τελευταία αγωνιστική. Να το πάρει η ΑΕΚ, αλλά να το πάρει τελευταία αγωνιστική. Μπορεί όμως να τελειώσει και την ερχόμενη αγωνιστική, διότι υπάρχει και ένα άλλο ενδεχόμενο αποτελεσμάτων. Την Κυριακή η ΑΕΚ να κερδίσει τον Παναθηναϊκό και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ να βγει χ. Οπότε στέφεται πρωτοθλήτρια από την ερχόμενη Κυριακή η ΑΕΚ. Πάει τη διαφορά στους 8 βαθμούς που είναι υπέρακτη και τελειώνει η ιστορία.
3: Και τελειώνει η υπόθεση. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι αμεληταία δεν είναι αμεληταίο στόχος κάθε άλλο η δεύτερη θέση.
0: Πάντως για να τα λέμε όλα, επειδή είπα ότι η ΑΕΚ δεν ήταν καλή, χθες και ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός.
3: Στο πρώτο μέρος δεν ήταν καθόλου
0: καλός. Υπάρχει πρόβλημα στην ομάδα. Είχε βέβαια κάτω από τα δοκάρια έναν φανταστικό τερματοφύλακα, τον οποίο από ρόλου Τσέσκου, γιατί δεν έβαλε στον τελικό του κυπέλου με τον Όφη. Αν ήταν ο Παυλέγκα κάτω από τα. Δεν θα τρώγε 3 γκολ ο Παυλέγκα, όπως έφαγε ο Τσίφ. Το λέω έτσι ευθέως και το υπογράφω. Είχε έναν εκπληκτικό Παυλέγκα, ο οποίος κατέβασε τα δοκάρια, ας το πούμε. Ήταν εκπληκτικός χθες. Και επίσης ήταν και λίγο τυχερός ο ΠΑΟΚ με την έννοια ότι ο Ολυμπιακός, ενώ έπαιζε καλύτερα, δεν μπορούσε να. Δεν ήταν αποτελεσματικός. Και ο ΠΑΟΚ με τις αντεπιθέσεις έβαλε τα γκολ και πήρε την νίκη.
3: Ο ΠΑΟΚ, Βασίλη, χθες αξιοποίησε την.

0: Πίσω είχε μια φοβερή επιπολαιότητα, μπροστά έκανε τις ευκαιρίες με χαρακτηριστική ευκολία. Ο ΠΑΟΚ χθες ήταν πιο στοχευμένος. Φάνηκε ότι λειτουργήσε το γεγονός ότι η νίκη ήταν μονόδρομος, δεν υπήρχαν περιθώρια για άλλη απώλεια, για να σωθεί ό,τι μπορεί να σωθεί για τη φετινή χρονιά, και είναι βέβαια η δεύτερη θέση. Νομίζω όσον αφορά τη δεύτερη θέση, που είναι και το ρεαλιστικό σενάριο, γιατί το άλλο υπάρχει, είναι μαθηματικού τύπου, αλλά υπάρχει. Αλλά για να υπάρχει και το άλλο, πρέπει ο ΠΑΟΚ την Κυριακή να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Εάν τον κερδίσει, θα εξακολουθεί να έχει μαθηματικού τύπου ελπίδες ή ουσιαστικού τύπου ελπίδες, εφόσον η ΑΕΚ κοντάψει και με τον Παναθηναϊκό. Γιατί δεν είναι απίθανο. Βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός στα παιχνίδια όλα τα παλεύει. Το πάλεψε το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, το πάλεψε με τον Ολυμπιακό, το έχασε από λάθη της άμυνάς του, ένα δώρο του Ντιετβάη στο πρώτο γκολ του Ολυμπιακού. Άνοιξε τον δρόμο για την νίκη στον Ολυμπιακό. Το πάλεψε με την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός θα παλεύει τα μάτια. Δεν είναι παραδίδεται αμαχητή. Που σημαίνει ότι δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι η ΑΕΚ θα κερδίσει τον Παναθηναϊκό την Κυριακή. Σε κάθε περίπτωση είναι μια, νομίζω ότι είναι πιο καθοριστική αγωνιστική τέταρτη και για την θέση του πρωταθλητή, αλλά και για την δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League, που δίνει μια διαφορετική προοπτική από το να συμμετέχει στα προκριματικά.
1: Δύο λόγια για τις θέσεις 5-8 για τον Άρη και για τα play out, όπου είναι όπου εκεί θα παιχτούν τα πάντα μετά τα χθεσινά αποτελέσματα. Τρεις ομάδες κυριολεκτικά δίνουν τρομερή μάχη, η Λάρισα, η Τρίπολη και ο Πανσεραϊκός, και γιατί όχι και ο Πανετολικός, μπήκε στο παιχνίδι πλέον της παραμονής και ο Πανετολικός. Ο Άρης κέρδισε, πέτυχε μια μεγάλη νίκη χθες μέσα στην Κρήτη, αλλά νίκη χωρίς αντίκτυπο, διότι πολύ απλά δεν έχει κανένα ενδιαφέρον πλέον η διαδικασία αυτών των θέσεων, λόγω του ότι ο Όφη με την κατάκτηση του κυπέλου έχει πάρει το ευρωπαϊκό εισιτήριο, έτσι.
0: Το μόνο που μπορούμε να πούμε, Βασίλη, σε αυτή την περίπτωση, στα play-off 5-8, είναι ότι αμέσως με τη λήξη πρωταθλήματος είναι προφανές ότι πρέπει να υπάρχει αναδιοργάνωση εδώ. Πρέπει να καταργηθούν αυτές οι θέσεις. Δεν έχουν καμία ουσία. Φάνηκε και φέτος, όπου κατέληξε, ας πούμε, να είναι μια κομική διαδικασία. Διότι αν πάρει το πρωτάθλημα κάποιος εκτός των τεσσάρων πρώτων, το κύπελλο, συγγνώμη, τότε αυτό το πρωτάθλημα κατευθείαν καταργεί το σημασία. Άρα θεωρώ δεδομένο ότι του χρόνου δεν θα υπάρχει ή θα υπάρχει με κάποια άλλη μορφή, δεν ξέρω ποια θα είναι. Αλλά αυτό που ζούμε φέτος, ας πούμε, να διεξάγεται ένα πρωτάθλημα την δεύτερη αγωνιστική και μετά χωρίς καμία απολύτως σημασία, νομίζω ότι δεν θα επανάληψει. Σε κάθε περίπτωση για τα play out, εκεί είναι συναρπαστική μάχη πραγματικά. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι υπάρχουν τρεις ομάδες οι οποίες ερίζουν για την αποφυγή του.
1: Και ο Πανετολικός πλέον μπήκε στο παιχνίδι.
0: Και ο Πανετολικός πιέζεται, και αυτός τον βλέπουμε.
1: Ναι,
0: είναι θέλει βαθμούς, είναι αυτό τώρα. Λάρισα είναι στη δυσχερέστερη θέση ως τελευταία. Όμως αν κερδίσει τον Αστέρα Τρίπολης την ερχόμενη αγωνιστική,
1: τα πράγματα βλέπουμε.
0: Το φτάνει.
1: Πάει
0: στο 28. Ο Πανσεραϊκός φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ ανθεκτικός και το παλεύει. Δίνει αγώνα ζωής και θανάτου.
1: Η Τρίπολη ανεβαίνει συνεχώς.
0: Κάνει τη μια νίκη μετά την άλλη. Νομίζω καμία πρόβλεψη δεν υπάρχει εδώ, Βασίλη. Δηλαδή το ποιοι θα πέσουν, το ποιοι δύο θα πέσουν.
1: Την τελευταία αγωνιστική θα το ξέρουμε.
0: Ναι,
1: εντάξει, Σάκη
0: ναι.
1: μου, σε ευχαριστώ πολύ. Περισσότερο στην αθλητική εκπομπή στις 5 το απόγευμα με τον Σάκη Γκίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη μου. Καλημέρα.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Η είδηση της τελευταίας στιγμής, Χάρης Καστανίδης, παρετούμε από το Πασόκ του Ανδρουλάκη. Τον αποχαιρετώ με τη διατύπωση του Σατοβριάνδου. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα. Γράφει ο πρώην υπουργός και ανακοινώνει την παρέτησή του, το φευγιό του από το Πασόκ. Και δηλώνει ότι απαρατείται από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, όχι όμως από το Πασόκ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστώ που και σήμερα επιλέξατε FM 100 για την ενημέρωσή σας. Μείνετε στο ραδιόφωνο μας. Μετά τις ειδήσεις με την Ευδοξία Δένη, ακολουθεί το Blender με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 10. Να περνάτε καλά και να προσέχετε.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Την παρέτηση του από το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, ανακοίνωσε ο πρώην Υπουργός Χάρης Καστανίδης. Τον αποχαιρετώ με τη διατύπωση του

που θέλετε να τις ψάξουμε, τις ψάχνουμε αρκετές τις υπόλοιπες καλή καρδιά, μπορείτε να στέλνετε στο email μου 3alaz67@gmail.com. Andreadis. Right. La canzone si chiama. Αυτό που ακούμε τώρα το διαλέξαμε επίτηδες και από αυτή την εκτέλεση, αυτή που έχει υπάρχει στο αρχείο της Eurovision, έτσι. Πέρασαν πόσο? 35 χρόνια. 1991. Και τότε η Σοφία Ιβόσου μας τραγουδούσε μια μέρα σαν σήμερα, γι' αυτό το διαλέξαμε, μια άνοιξη. Ε, ακόμη Μάιος, είναι άνοιξη. Ας την ακούσουμε. Άνοιξης και τη νύχτα μπορείς, άνοιξης και στο σώμα μπορείς, άνοιξης και τα δίχτυα μου λέτης.

Προσωπική μου ταπεινή μου άποψη είναι ότι ήταν ένα από τα αργότερα τραγούδια που έστειλε η Ελλάδα στο διαγωνισμό της Eurovision. Και μιλάει για την άνοιξη. Αλλά εδώ στο Πασόκ, όπως ακούσατε και λίγο νωρίτερα στο δελτίο ειδήσεων με την Ευδοξία Τηδένη, μάλλον μιλάμε για μια νέα συσσαγωγικά βαρύ χειμωνιά, καθώς έχουμε μια παρέτηση, σημαντική κατά τη γνώμη μου. Έχουμε την παρέτηση από το Πασόκ του Ανδρουλάκη, έτσι αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Χάρης Καστανίδης, που ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα την παρέτηση του Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη, όπως λέει, και επικαλείται λόγους πολιτικής διαφωνίας. Ο πρώην υπουργός, πρώην βουλευτής, θυμίζει επίσης την εκλογή του το 2023 στις προηγούμενες εκλογές. Εδώ είχε έρθει πρώτος σε ψήφους με το Πασόκ, είχε εκλέξει το Πασόκ την έδρα αυτήν. Αλλά ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, επέλεξε, καθώς αυτό είχε και κάθε δικαίωμα να το κάνει, να κρατήσει την έδρα της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα η Θεσσαλονίκη να εκπροσωπείται τον Νίκο Ανδρουλάκη και όχι από αυτόν που είχε εκλεγεί με τις ψήφους των πολιτών. Ο Χάρης Καστανίδης, έμπειρος πολιτικός, δεν το συζητάμε, θα προσπαθήσουμε να το φιλοξενήσουμε αύριο. Μεταξύ άλλων αναφέρει πως, να το πω έτσι, ξεχύλισε το ποτήρι αυτή τη φορά για να αποχωρήσει από το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη. Λέει μεταξύ άλλων πως ήταν μια σταγόνα που ξεχύλισε το ανώτατο όριο θητιών που θεσμοθέτησε για τους βουλευτές στο καταθετικό του κόμματος με αναδρομική μάλιστα ισχύ. Οπότε φωτογραφίζει και την περίπτωση του Χάρη Καστανίδη. Θυμίζω ότι ο κύριος Χάρης Καστανίδης εκλέχθηκε από πολύ νέος βουλευτής του Πασόκ αρκετές φορές, υπηρέτησε αρκετά υπουργεία. Οπότε καταλαβαίνετε, μιλάμε πια μετά την άνοιξη για μια σχετική βαρύ χειμώνια πολιτική.

Αν ξεχώριζα 4-5 φωνές που λατρεύω στη ζωή μου, φυσικά η Amy ήταν μέσα στην πεντάδα. Και συνεχίζει να είναι. Η Amy Winehouse, έτσι. Το προηγούμενο τριήμερο κράτησε αρκετές σημειώσεις για να τις συζητήσουμε με τους επόμενους καλεσμένους στη διάρκεια του Blender μέχρι τη μία που θα είμαστε μαζί σας. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με τον Θόδωρο τον Κουτρούχη, ο οποίος είναι καθηγητής οικονομικός στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Τράκης. Μετά γύρω στις 12.30 θα πενταχτούμε μέχρι την Αθήνα για να βρούμε έναν Θεσσαλονικιό αγαπημένο φίλο συνάδελφο. Θα είναι μαζί μας ο Πάνος ο Τσίκαλας από το ingr.gr. Γιατί έχει γράψει ένα κείμενο το οποίο συζητήθηκε πολύ την προηγούμενη εβδομάδα. Αναφέρεται στον πρόεδρο του Αριουπάγου, τον εισαγγελέα του Αριουπάγου, τον κύριο Τζαβέλα. Και θα καταλάβετε, μείνετε μαζί μας. Φυσικά θα μιλήσουμε για τις υποκλοπές και την υπόθεση αυτή. Την υπόθεση αυτή, την οποία μάλλον παραμένει στο αρχείο, αλλά έχουμε εξελίξεις και θα μας τα μεταφέρει όλα αυτά ο Πάνος. Και δεν θα μπορούσε από ένα Blender που τα λέθει όλα να μην κάνει ένα zoom σε όλα αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Φυσικά, αλλά σχεδίαζα

Χθες το μεσημέρι, χθες το απόγευμα, χθες το βράδυ. Σήμερα έχουμε νέα δεδομένα πάλι εκεί με τα στενά του ορμούς. Αλλά είναι και κάποιες σταθερές που πηγαίνουν έρχονται στη συζήτηση, να το πω έτσι πολύ απλά. Και αφορούν το ΝΑΤΟ, το νέο ΝΑΤΟ, την απόσυρση αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη. Και για όλα αυτά ζήτησα τη βοήθεια. Τον έχουμε μαζί μας εκεί στη 1/4, υπολογίζω αν όλα πάνε καλά. Θα είναι μαζί μας ο Ιωάννης Ζούκας, ο στρατηγός εν αποστρατεία. Και ό,τι άλλο προκύψει εδώ είμαστε. Ζωντανή εκπομπή κάνουμε, ξέρετε, και τον Blender προσπαθεί να τα χωρέσει όλα. Όχι όλα. Όσα χωράνε, πολύ απλά.

Γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση το τελευταίο περίπου 36ωρο, να το πω έτσι. Μετά από πληροφορίες που διέρευσαν ότι η Ryanair, αυτή η Ιρλανδέζικη εταιρεία φθηνού κόστους, χαμηλού κόστους, που έχει εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη στο αεροδρόμιο Μακεδονία, σε καταστάσεις Fraport δηλαδή, σχεδιάζει σύμφωνα με τις πληροφορίες να προχωρήσει στο κλείσιμο από τον Οκτώβριο της βάσης, να το πω έτσι εδώ πέρα, που σημαίνει, καταλαβαίνετε, αποκάπτεται ο αεροπορικός ομφάλιος λόρος της Θεσσαλονίκης με πτήσεις χαμηλού κόστους για πολλούς προορισμούς που υπηρετεί μέχρι τώρα η Ryanair. Γι' αυτό σηκώθηκε αρκετή η συζήτηση. Είχαμε και μια επιστολή του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης που λέει ότι αυτό δεν μπορεί να αποφασίζει κανείς έτσι ελευκό και μόνος του. Πληροφορίες μάλιστα το τελευταίο τριώρου κάνουν λόγο για μια συνεδρία που έχει συγκαλέσει η Αντιπεριφερειακή Τουρισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η Βίκη Χατζηβασιλείου, για να εξετάσουν το θέμα. Φυσικά είμαστε κατά όλοι αυτών των καταργήσεων των πτήσεων της Ryanair, αλλά από την άλλη ας είμαστε και πιο ψύχραμοι, γιατί όλοι αυτοί λειτουργούν με γνώμονα τα δικά τους συμφέροντα, έτσι. Θυμίζω ότι και πριν από μερικά χρόνια είχε ξαναγίνει αυτό το πράγμα, γιατί αντιδρά ουσιαστικά στις αυξημένες χρεώσεις που κάνει η Fraport εδώ στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Και ουσιαστικά είναι και ένα μέσο πίεσης προς τη Fraport να μην προχωρήσει σε αυτές τις αυξήσεις. Εδώ είναι όλη ιστορία βέβαια. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Εμείς αν έχουμε νεότερα θα σας ενημερώσουμε.

0: Αυτή είναι η Καλέξικο σε μια καταπληκτική διασκευή ενός πολύ γνωστού τραγουδιού των Love, έτσι, το Alone Again Or. Θα το ακούσουμε άλλη φορά, το χρωστάμε. Πάμε όμως τώρα γρήγορα να πούμε μια καλησπέρα. Πρωτίστως είναι φίλος, συνεργάτης από παλιά, έχουμε μιλήσει τόσες φορές. Αλλά τον έχουμε φιλοξενήσει και αρκετές φορές και στο ραδιόφωνο. Είναι μαζί μας ο Θόδωρος Κουτρούκης, ο καθηγητής οικονομικών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, ο οποίος είναι και αναπληρωτής πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Αγαπητέ Θόδωρε Κουτρούκη, καλησπέρα από το Blender και τον FM100.
1: Καλησπέρα Λάζαρε, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ που είσαι μαζί μας και ζήτησα τη βοήθειά σου να το πάρω λίγο ανάποδα. Δηλαδή, εγώ τώρα αν ήμουν στη σχολή σας, στο τμήμα σου και έκανες μάθημα, δηλαδή θα έλεγα τι γίνεται με τον πληθωρισμό εδώ στην Ελλάδα, γιατί πάει τόσο μεγάλη ταχύτητα. Γιατί βλέπουμε ότι έχουμε διαφορά από την Ευρώπη σημαντική. Η αύξηση, ας πούμε, από τον προηγούμενο μήνα πήγε κατά 50%. Δεν είναι απλά πράγματα όλα αυτά. Φαντάζομαι. Και τι θα μου έλεγες με στο μάθημα, αλήθεια.
1: Ναι, είναι μια παλιά ιστορία ότι ο πληθωρισμός πάντοτε στην Ελλάδα για διάφορους δομικούς λόγους της ελληνικής οικονομίας είναι ψηλότερος από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Λίγα ήταν τα διαστήματα που είχαμε πλησιάσει πάρα πολύ και αυτό οφείλεται σε αρκετά προβλήματα. Ένα βασικό θέμα είναι ότι υπάρχουν οι γνωστές ολιγοπωλιακές καταστάσεις σε πολλές αγορές οι οποίες εμποδίζουν την ευαισθησία στις τιμές, δηλαδή τη γρήγορη προσαρμογή προς τα πάνω προς τα κάτω. Το βλέπουμε πάρα πολύ αυτό στα καύσιμα, για παράδειγμα.
0: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Αυτό όμως είναι γενικό, ναι. Έτσι, δεν είναι μόνο προνόμιο, να το πω έτσι, της χώρας μας εισαγωγικά.
1: Νομίζω ότι στην Ελλάδα το πρόβλημα είναι υψηλότερο. Έτσι. Νομίζω είναι υψηλότερο γιατί δεν υπάρχουν και οι έλεγχοι που θα έπρεπε στην αγορά και γιατί ακριβώς υπάρχει μια εντονότερη ολιγοπωλιακή συγκέντρωση. Υπάρχει στο εξωτερικό, αλλά όχι σε αυτό το βαθμό.
0: Μάλιστα. Ξέρεις, κράτησα σημειώσεις που με ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο του συναδέλφου του Κώστα του Καλίτση στην Καθημερινή, ο οποίος μιλάει για πληθωρισμό κερδών και λέει ότι όλοι ουσιαστικά οδηγούν σε αυτό που λέμε. Η αύξηση των κερδών, των μονοπωλίων όπως ανέφερες και εσύ, το οποίο όμως πώς μπορεί να τιθασευθεί, να το πω αλλιώς.
1: Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο γιατί χρειάζεται πάρα πολλούς ελέγχους. Δεν έχει πολύ μεγάλη και καλή παράδοση η χώρα μας αυτό. Ναι. Είναι πράγματι κερδοσκοπικός πληθωρισμός. Δηλαδή στις έντονες καταστάσεις όπου υπάρχει μεγάλη ρευστότητα στην αγορά, εκμεταλλεύονται τα ολιγοπόλια και τα καρτέλ που υπάρχουν σε πολλούς κλάδους αυτή την κατάσταση. Και βέβαια αυτό έρχεται να επικαθίσει σε ένα κλίμα ήδη ψηλών τιμών. Ξέρουμε ότι στη χώρα μας τα τελευταία 2-3 χρόνια υπάρχει ακρίβεια και με αφορμή τώρα τον πόλεμο στο Περσικό κόλπο, αυτό δυναμητίζει την κατάσταση στο κόστος ενέργειας, το οποίο βέβαια είναι διεθνές θέμα, αλλά έρχεται και προστίθεται σε όλα αυτά και κάνει απαγορευτικές πλέον τις τιμές και πολύ μεγάλη την ακρίβεια. Μην ξεχνούμε ότι ο πληθωρισμός είναι και ένα μεγάλο μέρος, δηλαδή επηρεάζει αγαθά που είναι ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματος των πολιτών, όπως η ενέργεια, όπως οι υπηρεσίες, όπως τα αγαθά και η μεταφορά τους, και όλα αυτά επιβαρύνουν πάρα πολύ και το εισόδημα των, κυρίως των μισθωτών βεβαίως.
0: Άρα επηρεάζει τα πάντα, να το πω έτσι πολύ απλά. Επηρεάζει τα πάντα
1: γιατί ακριβώς είναι μια χώρα που έχει δυσκολίες σε αυτό. Επίσης να προσθέσω και το θέμα της τιμής των ακινήτων, της τιμής κατοικίας, η οποία για διάφορους λόγους πάλι που έχουν να κάνουν με το ότι η αγορά δεν είναι ανταγωνιστική, έχει ολιγοπωλιακά χαρακτηριστικά, έρχεται και βγαίνει, επικονίζεται στις τιμές των ενοικίων, στις τιμές των κατοικιών και όλα αυτά.
0: Άρα συμπερασματικά, αγαπητέ κύριε Κουτρούκη, αγαπητέ Θόδωρε, πιστεύεις ότι όλα αυτά δημιουργούνται σε ένα ιδιαίτερο πεδίο που λέγεται Ελλάδα, να το πω έτσι, λόγω των ελέγχων, λόγω των φόρων, της υψηλής φορολογίας που πληρώνουμε, δηλαδή πιστεύεις ότι έτσι κινούμαστε διαφορετικά από τους υπόλοιπους στην Ευρώπη?
1: Η υψηλή φορολογία σίγουρα παίζει ένα ρόλο, οι ολιγοπωλιακές αγορές παίζουν επίσης ένα ρόλο. Και βέβαια παίζει ρόλο ότι ουσιαστικά είναι μια χώρα πολύ πιο ευάλωτη σε όλα αυτά. Δεν μπορούν να αποδώσουν ή δεν αποδίδουν μέχρι τώρα τουλάχιστον οι έλεγχοι.
0: Ναι.
1: Προσθέτω επίσης ότι ο τουρισμός δημιουργεί και αυτός πίεση στις τιμές. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλη άνθηση του ελληνικού τουρισμού. Ωστόσο, τουλάχιστον για μια περίοδο του χρόνου καταλαβαίνετε ότι αυτό τροφοδοτεί τη ζήτηση και δημιουργεί και πληθωρισμό όχι μόνο από τη μεριά του κόστους παραγωγής αλλά και από τη μεριά της ζήτησης. Αυτό το μείγμα είναι που δημιουργεί μια κατάσταση χειρότερη, αισθητά χειρότερη στην Ελλάδα από ότι από το μέσο ευρωπαϊκό όρο.
0: Κύριε καθηγητά, αυτό τώρα είναι η περιγραφή όλου του πράγματος που λέμε. Η λύση ποια θα μπορούσε να είναι? Να ανησύσουν τους ελέγχους, να αλλάξει πολιτική? Είναι θέμα πολιτικής όλα αυτά? Για τα οικονομικά έτσι πολύ καθαρά ξέρω τις σκέψεις σου, είναι ένα και ένα κάνουν δύο τελείως. Εδώ.
1: Δείτε, υπάρχουν κομμάτια του πληθωρισμού που δεν μπορεί να επηρεάσει κάποιος. Παράδειγμα, η τιμή του πετρελαίου. Έτσι, είναι μια διεθνής τιμή, την οποία όσο και αν ήθελε μια κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να την επηρεάσει. Από την άλλη, θα μπορούσε να προσπαθήσει να συγκρατήσει σε έναν βαθμό τις τιμές. Το κάνει σε έναν βαθμό, όπως βλέπουμε τελευταία στα καύσιμα. Προσπαθεί, ας πούμε, να έχει μια επιδότηση στην Αγγλία. Το έχει κάνει και σε κάποια λοιπάσματα. Ωστόσο, το πρόβλημα είναι ότι εδώ υπάρχει λίγο μια αντιφατική πολιτική. Δηλαδή, προσπαθούμε να συγκρατήσουμε τις τιμές στο πρατήριο της βενζίνης, της ενέργειας ουσιαστικά που χρειάζεται για την κίνηση.
0: Με πρόλαβες.
1: Απ' την άλλη, δεν υπάρχει πλαφόν στα δηληστήρια.
0: Που εκεί δηλαδή, είναι το κλειδί, να το πω έτσι.
1: Εκεί που δημιουργούνται δηλαδή τα μεγαλύτερα κέρδη και είναι οι μεγάλες μονάδες που έχουν τις ολιγοπωλιακές καταστάσεις, δεν μπαίνει κανένα πλαφόν και έρχεται να φρενάρει λίγο την κατάσταση με κάποιες μικρές επιδοτήσεις, κάποια κουπόνια που δίνονται στα πρατήρια. Αυτό είναι ένα μέτρο που έχει περιορισμένη εμβέλεια και δεν μπορεί να έχει πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Οι έλεγχοι και αυτοί, όπως είπαμε, δεν είναι πολύ αποτελεσματικοί, δεν έχουμε παράδοση αποτελεσματικότητας και πάση περιπτώσει δίνονται για κάποια αντισταθμιστικά ωφέλη, όπως είναι οι αυξήσεις του κατώτατου μισθού, όπως ξέρουμε.
0: Έχει απόσταση από την πραγματική αξία όλου αυτού του πράγματος.
1: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ λίγο. Δηλαδή, ούτε οι επιχειρήσεις εύκολα μπορεί να επιβαρυνθούν με όλο αυτό το κόστος από την αύξηση του πληθωρισμού διεθνώς. Από την άλλη, οι εργαζόμενοι καταλαβαίνετε ότι με περιορισμένες αυξήσεις δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της οικογένειάς τους, του νοικοκυριού τους και δημιουργεί πάλι μια έντονη αίσθηση ακρίβειας στα νοικοκυριά με ό,τι συνέπειες φανταζόμαστε όλοι ότι έχει αυτό.
0: Τώρα, επειδή έβαλες το κομμάτι του τουρισμού, φυσικά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και μάλιστα ανέφερες πως διαρκεί και μεγάλη περίοδο χρονική, έτσι. Δηλαδή, έχουμε μέρη στην Ελλάδα που η σεζόν ξεκινάει από το Φεβρουάριο ακόμη, ας μην πάει μέχρι τον Νοέμβριο. Θα επηρεαστούν όλα αυτά, να το πω προς το χειρότερο?
1: Νομίζω ότι ο τουρισμός επηρεάζεται βέβαια την κατάσταση γιατί είναι κοντά σε μια πολεμική ζώνη.
0: Ναι.
1: Από την άλλη, επειδή ήδη για αυτή τη σεζόν έχουν γίνει κρατήσεις, νομίζω τουλάχιστον από τους ξένους, νομίζω δεν θα έχει σημαντική επίδραση φέτος. Ωστόσο, παρόλα αυτά, στα μέρη όπου υπάρχει μεγάλη τουριστική κίνηση, οι τιμές θα αυξηθούν και εκεί βέβαια. Γιατί έρχονται νέοι καταναλωτές με υψηλότερα εισοδήματα συνήθως από τις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες. Οπότε και εκεί οι τιμές θα έχουν μια επίδραση, η οποία ελπίζω να είναι βραχυπρόθεσμη, να είναι μόνο κατά την τουριστική περίοδο, για να μην κρατήσουν μετά, να μην μονιμοποιηθούν δηλαδή στην ελληνική οικονομία.
0: Η εκτίμησή σου για το επόμενο διάστημα, σε συνδυασμό όλων αυτών που έχουμε αναφέρει λίγο νωρίτερα, ποια μπορεί να είναι πέρα από τον τουρισμό, για τον πληθωρισμό, να το πω έτσι?
1: Νομίζω θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις πάρα πολύ στον πόλεμο στον Κόλπο. Αν ο πόλεμος τελειώσει σύντομα, δηλαδή πριν το καλοκαίρι, με μια διευθέτηση, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι σιγά σιγά τα πράγματα θα αρχίσουν να αναστρέφονται, αλλά όχι άμεσα. Αν ο πόλεμος κρατήσει πολύ, νομίζω ότι οι συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία και κατ' επέκταση στην μικρή ελληνική οικονομία θα είναι πάρα πολύ μεγάλες στο μέτωπο του πληθωρισμού και θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ να ανταποκριθούμε.
0: Μάλιστα. Και επειδή το αντικείμενό σου μεταξύ άλλων και τα εργασιακά, κάποια στιγμή θα ήθελα να τα πούμε από κοντά, να έρθεις εδώ στο στούδιο, αγαπητέ Θόδωρε Κουτρούκη. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας.
1: Με πολύ μεγάλη χαρά. Την καλημέρα μου σε όλους.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή συνέχεια. Σ' αγαπώ πολύ. Ακούσατε τον Θόδωρο Κουτρούκη, τον καθηγητή οικονομικών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ο αναπληρωτής πρόεδρος του Δήματος είναι επίσης των Οικονομικών Επιστημών. Προσεγγίσαμε τον πληθωρισμό, τον δημάρχη. Αυτά, ξέρετε, δεν είναι λέξεις που αφορούν κάτι άλλο. Είναι η καθημερινότητα όλων μας. Οπότε ακούσατε τις εκτιμήσεις, τις προσεγγίσεις και τις σκέψεις, τα συμπεράσματα των γνωστών δικά σας.

Το τραγούδι λέγεται Αντικριστά, αγαπημένο, ξέρετε, σε πολλές εκτελέσεις. Αυτό όμως το έχουν αναλάβει σήμερα οι Θεοδωρίδου με τον Παπαδόπουλο. Ευτυχώς όμως Αντικριστά δεν ήρθαμε με αυτόν τον οδηγό που συνελήφθη χθες να τρέχει με 178 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Το ραντάρ τον έπιασε, 23 χρονών. Οπότε ξέρετε τι καμπάνες πέσανε. Εντάξει, δεν καταλαβαίνω. Το λέω κάθε μέρα, το λέω κάθε εβδομάδα. Ο ΚΟΚ έχει αυστηροποιηθεί. Οι κάμερες λειτουργούν. Πέφτουν χοντρές καμπάνες, αλλά εκεί εμείς με τον γκάζι, σαν να το έχουμε βάλει πέτρα και να πετάμε. 178 χιλιόμετρα, ξέρετε τι σημαίνει. Ή, να σας το πω αλλιώς. Ομιγέννητο σε μια σύγκρουση, για να καταλάβετε λίγο τα δεδομένα, και έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία με την τροχιά και το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Για παράδειγμα, για να δοκιμαστεί ένα αυτοκίνητο στα crash test, γίνεται με 50 χιλιόμετρα και βλέπετε τι γίνεται, έτσι. Χαλκομανία. Οπότε τι άλλο να πω. Αλλά και ο Γιώργος ο Μάγκος τι άλλο να πει, μου σηκώνει τα χέρια, μου κάνει νοήματα, σαν τροχονόμος, ξέρετε. Έχει βάλει και τα άσπρα τα γάντια του, μου λέει θα πάμε σε break. Μείνετε μαζί μας, μην φύγετε. Το μπλέντερ συνεχίζεται σε λίγα λεπτά, θα το ξαναβάλουμε στην πρίζα.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσια νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός, Πράσινο Μπαλκόνι, Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 10 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας TV 100, FM 100.
2: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
3: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
2: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
2: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
4: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Τικ-τακ, τικ-τακ.
6: Μεσημέρι στην πόλη.
5: Λα, λα, λα.
6: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λα, λα.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πω, πω, πω.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
7: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες Πναυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
8: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Εδώ είμαστε και έχουμε άλλα 27 λεπτά μπροστά μας. Γιατί τόσο διαρκεί η θητεία μας στα μικρόφωνα του Δημοτικού Ραδιοφώνου, γιατί ξαναβάλαμε τον Blender στην πρίζα και σας λέμε ακόμη μια καλησπέρα από τον Γιώργο τον Μάγκο που ρυθμίζει τον ήχο, τη Σοφία Τικανάκη που μας υποστηρίζει τεχνικά και αρρωγός μαζί μας καθημερινά και τον ευχαριστώ, ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης. Wow, το πέτυχα. Στο μικρόφωνο ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης. Σημειώστε απλώς την ατζέντα σας, μην το ξεχάσετε. Αυτή η εβδομάδα είναι σημαντική για τη Θεσσαλονίκη για πολλούς λόγους. Δεν θα αναφερθώ σε άλλα πολιτικά. Θα πάω όμως ότι την Πέμπτη ξεκινάει η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου. Και το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή, Πέμπτη Παρασκευή. Σημαντικό. Επίσης, κρατήστε ότι από τις 8 δηλαδή την Παρασκευή ξεκινάει και η Comic-Con. Τεράστια εκδήλωση εδώ στη Θεσσαλονίκη. Με ό,τι συνεπάγεται, βάλτε τα στην ατζέντα σας και ας μην είστε τόσο φανατικοί, αλλά σίγουρα θα σας στελεάσουν όλα αυτά που θα συμβούν. Σας θυμίζω όμως μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από το fm100.gr αλλά και από το tv100.gr στην ενότητα Blender. Σας ακούμε και εμείς στο 2310261100 και σταματάω γιατί πάω γρήγορα να πω και τον ευχαριστώ πρωτίστως πολύ που είναι μαζί μας ο φίλος, έτσι από αυτό ξεκινάω, φίλος, συνάδελφος, καλός συνάδελφος. Εδώ ο Θεσσαλονικιός, ο δημοσιογράφος ο Πάνος ο Τσίκαλας που φυσικά τον τελευταίο 1,5 χρόνο, αν το υπολογίζω σωστά, είναι στο in.gr και του λέμε καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Λάζαρε, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και λίγο παραπάνω πλέον.
0: Και λίγο παραπάνω, δεν το θυμόμουν καλά.
1: Ναι, και λίγο παραπάνω.
0: Μετά έχουμε στη διετία δηλαδή. Λοιπόν.
1: Από τον Οκτώβριο του 23.
0: Wow.
1: Περνάει ο καιρός.
0: Περνάει. Αλλά έχουμε κρατήσει επαφή με τον Πάνο τον Τσίκαλα, έτσι να το πω πολύ απλά, και γιατί και τηλεφωνικά και διαδικτυακά, αλλά διαβάζουμε και τα κείμενά του. Και ένα από τα κείμενά του τις προηγούμενες μέρες, γιατί παρακολουθεί εδώ και καιρό τις υποκλοπές, και αν θυμάστε φίλες και φίλοι, τον είχαμε φιλοξενήσει και άλλη φορά για το θέμα των υποκλοπών και όλο αυτό που παρακολουθούσε. Αυτό όμως που έγραψε την προηγούμενη εβδομάδα συζητήθηκε πολύ. Ξεσήκωσε μια άλλη συζήτηση, πολύ μεγάλη. Τι ακριβώς, πες μας λίγο για αυτούς που μας ακούν τώρα και είναι πολλοί.
1: Εμείς στην ουσία αυτό που αποκαλύψαμε το Σάββατο ήταν ότι 11 ήταν συνολικά οι νομότητες παρακολουθήσεις σε ΕΥΠ,
0: ναι,
1: που είχε υπογράψει ο νύμνη εισαγγελέα του Ρίου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα. Συνέπεσαν χρονικά τα. Και αυτό είναι νομίζω το σημαντικό σε όλη την υπόθεση. Συνέπεσαν χρονικά με τις υποκλοπές μέσα του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού του Predator, του γνωστού Predator πλέον που το γνωρίζουμε όλοι, κατά τη διάρκεια του ενός περίπου χρόνου που ο Κωνσταντίνος Δαβέλλας, ο εισαγγελέας του Ρίου Πάγου, είχε την εποπτεία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών έως τον Νοέμβριο του 2020. Παράλληλα, φέραμε στη δημοσιότητα την απόρρητη κατάθεση του ίδιου στην Εδρία Επιτροπής Επιστημόνων και Διαφάνειας στη Βουλή τον Σεπτέμβριο του 2022.
0: Πάνω, συγγνώμη, σε διακόπτω. Συγγνώμη, γιατί αυτά που. Πάνω, συγγνώμη. Αν μετακινήσει λίγο την υπομονή σου, ή. Γιατί σε έχασα. Σε παρακαλώ πολύ, ξαναπες την τελευταία σου φράση, είναι σημαντική.
1: Ωραία, ναι. Νομίζω τώρα με ακούτε καλύτερα.
0: Καλύτερα και ελπίζω να συνεχιστεί.
1: Ωραία, τέλεια. Έως τον Νοέμβριο του 2022 είχε την υποκτία της ΕΥΠ και υπέγραψε στην ουσία 11 νομότυπες παρακολουθήσεις,
0: ναι,
1: που αποδείχθηκε ότι την ίδια περίοδο ήταν και στόχη του Predator. Αυτό καταδεικνύει πρώτα απ' όλα ότι η σύμπλευση που υπήρξε μεταξύ ΕΥΠ και Predator και έχει καταγγελθεί πάρα πολλές φορές και κατά τη δική μου άποψη αποδείχθηκε και όχι μόνο τη δική μου και του μονομελές πλημελωδικίου Αθήνων, καταδείχθηκε και ακροματική διαδικασία που είχαμε το προηγούμενο διάστημα για το Predator.
0: Πάντως η ανακοίνωση του Πασόκ, για να απαντήσει συνολικά μετά πάνω, η ανακοίνωση του Πασόκ που προήλθε βέβαια από το δημοσίευμα, αναφέρεται προσωπικά σας ένα και στο ΙΝ, εδώ λέει ότι ουσιαστικά ο ελεκτής είναι και ελεγχόμενος, γιατί πάμε τώρα στο διατάφτα στο τελευταίες εξελίξεις που έχουμε στην υπόθεση με τον Άριο Πάγο, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Ο κ. Τζαβέλλας αρχιοθέτησε την υπόθεση χωρίς να ελέγξει τίποτα από όλα αυτά που κατέδειξε και αποδείχτηκαν μέσα από την ακροματική διαδικασία του μονομελούς πλημελωδικίου, που έστειλε πρακτικά που ήταν πάρα πολύ. Ήταν πληρέστατα.
0: Ναι.
1: Και επειδή, όπως είπες, έχει να παρακολουθήσει όλη την δίκη των υποκλοπών και τις 40 δικασίμους, μπορείς ο καθένας να καταλάβει ότι προκύπτουν πράγματα τα οποία δεν είχαν αναδειχθεί μέχρι εκείνη την περίοδο από άλλα μέσα εισαγωγικά θαψίματα που υπήρξαν από από τον Άριο Πάγο, για παράδειγμα το πόρισμα το προηγούμενο το οποίο υπήρξε, Και ο ίδιος επέλεξε να μην ερευνήσει τίποτα. Και με αυτό που καταδεικνύουμε εμείς μέσα του δημοσιεύματος είναι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε την εποπίεση και εκείνη την περίοδο ή εκεί που έβαζε την υπογραφή του
0: για παρακολουθήσεις, νομότυπες,
1: εγώ τις λέω νομότυπες, γιατί για εθνική ασφάλεια, γιατί αυτό που παρουσιάζουμε επίσης είναι και τα 11 ονόματα. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι κίνδυνες για την εθνική ασφάλεια ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Χρήστος Μπαρδάκης, ο οικονομικός εισαγγελέας, η Τίνα η Μεσαροπούλου, η γυναίκα του κ. Μιλωνάκη, ο κ. Μιλωνάκης. Έτσι, δηλαδή, μιλάμε για πρόσωπο που δεν νομίζω ότι μπορεί να τους κατηγορήσει κάποιος ότι είναι κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια.
0: Έτσι.
1: Αυτές ήταν κάποιες από τις υπογραφές που έβαλε ο κ. Τζαβέλας. Ο κ. Τζαβέλας επέλεξε να αρχιοθετήσει την υπόθεση χωρίς να ερευνήσει τίποτα παραπάνω. Αυτό που λέει το παρόν και αυτό που νομίζω καταδεικνύεται και από το δημοσίευμα είναι ότι προφανέστατα δεν μπορεί ο ελεγχόμενος να είναι και ελεγκτής. Είναι απόλυτα λογικό και νομίζω συμπεραίνεται και από το προχθέσινο δημοσίευμα.
0: Μετά από αυτό όμως δεν είχαμε κάποια άλλη σκέψη, έτσι. Επίσημα διατυπωμένη, να το πω έτσι, από τον Άρη Πάγο, την κυβέρνηση σε ανώτατο επίπεδο. Γιατί τώρα τα λες ελεγχτής ελεγχόμενος και πάει παραμένει στο ψυγείο, να το πω έτσι, στο αρχείο η υπόθεση. Δεν ξέρω, είναι σαν να μην ακούγεται, έτσι.
1: Θα δούμε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι ο κ. Τζαβέλας αφιπηρετείται σε ένα μήνα από τώρα. Ναι. Οπότε νομίζω ότι σε άλλους δεν έχει κάποιο νόημα να συζητάμε για παραίτησή του. Δεν νομίζω ότι το έχει στο μυαλό του. Σε ένα μήνα ούτως ή άλλως θα είναι παρελθόν. Ναι. Και το δεύτερο είναι ότι περιμένουμε κιόλας και μια αντίδραση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Αυτή τη στιγμή είναι.
0: Ναι, είναι σε εξέλιξη
1: η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, οπότε ενδεχομένως μπορεί να υπάρξει κάποια απάντηση το δημοσίευμα βγήκε το Σάββατο.
0: Ναι. Και αναπαράχθηκε από πάρα πολλούς, γιατί όταν μιλάς για ελεγχτή και ελεγχόμενο είναι εξαιρετικά σημαντικό σε μια τέτοια υπόθεση που καταλαβαίνουμε πολύ. Αλλά εδώ μόνο να κάνω και ένα προσωπικό σχόλιο. Νομίζω έτσι με την ταπεινή μου γνώμη πως αυτά αν συνέβαιναν σε οποιαδήποτε χώρα, όπως λέει ένας φίλος του δυτικού ημισφαιρίου, θα ήταν αλλιώτικα τα πράγματα, έτσι, με εξαίρεση αυτό που γίνεται εδώ πέρα, δεν μπορώ να το χωνέψω.
1: Θα συμφωνήσω πάρα πολύ και να πω και μια δεύτερη πτυχή που αποκαλύψαμε το Σάββατο. Ναι. Την απόρριτη κατάθεση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του κ. Τζαβέλα, που και αυτό τον κάνει να μην μπορεί να αναλάβει την υπόθεση και να έπρεπε να την έχει δώσει κάπου αλλού για προσέρευνα και να μην την αρχιοθετήσει ο ίδιος, που εκεί είπε, όπως αποκαλύψαμε, σύμφωνα με πληροφορίες πριν, ότι γνώριζε εκ των έσω για ποιο λόγο ήταν χρήσιμη η επισύνδεση κάθε προσώπου. Εκείνη την περίοδο, βέβαια, να διευκρινίσουμε ότι αναφερόταν στις επισυνδέσεις του κ. Κουκάκη και του κ. Ανδρουλάκη. Ωστόσο, δεν ήταν γνωστά προφανώς και τα υπόλοιπα ονόματα τα οποία ήρθαν προχθές στη δημοσιότητα, που έχουν υπογραφεί. Αλλά είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αυτός είχε την εποπτεία της ΕΕΠ, ήξερε για ποιο λόγο παρακολουθούνταν αυτά τα πρόσωπα. Άρα πώς μπορεί όταν γυρνάει η υπόθεση πάλι στα χέρια του
0: να την βάζει, να
1: πλέον με το ερώτημα, ναι, έτσι, του κοινού κέντρου και της κατασκοπίας ΕΕΠ Predator, αυτός να την αρχιοθετεί. Νομίζω αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό ερώτημα. Θα δούμε.
0: Εδώ είδαμε αυτό τόσα πολλά σε αυτές.
1: Νομίζω στην Ελλάδα είναι το πιο το πιο συγκλονισμένο τάκα. Θα δούμε πώς θα πάει.
0: Θα δούμε. Ευχαριστώ πολύ, Πάνο Τσίκαλα, που είσαι μαζί μας. Αποδεσμεύουμε γιατί το ρεπορτάζ σου τρέχει. Να είσαι γερός. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, Πάνο. Έγινε. Ακούσατε τον Πάνο Τζίκαλα, τον συνάδελφό μου και φίλο από δημοσιογράφο από το in.gr. Ακούσατε για το δημοσίευμα του Σαββάτου, συζητήθηκε πολύ. Ελεγχτής ελεγχόμενος, Τζαβέλας, Άριος Πάγος, υποκλοπές. Θυμίζω μια ακόμη πτυχή, μια λεπτομέρεια από αυτή την υπόθεση. Ήταν και τότε που είχε αποκαλυφθεί, νομίζω πάλι από ρεπορτάζ του Πάνο Τζίκαλα, γιατί τον παρακολουθούσε πολύ στενά όλο αυτό το θέμα με διαδικασίες, 40 κρωματικές διαδικασίες είπε ότι παρακολούθησε. Ήταν και οι ερωτήσεις που είχε ένας μάρτυρας, που είχε τις απαντήσεις και όπως είπε, του τις δώσανε και έτσι απαντούσε. Τι άλλο να πω δηλαδή.

Στην ειδησιογραφία του διημέρου σήμερα και αύριο να σας πω πως ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα είναι στην Ελλάδα. Θα μιλήσει μεταξύ άλλων μετά από πόσα χρόνια, από το 99, 27 χρόνια. 27 χρόνια θα μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής σε ειδική συνεδρίαση. Όλα αυτά μετά από πρόσκληση του Πρόεδρου της Βουλής, του Νικήτα Κλαμάνη. Ο κύριος Βαρθολομαίος θα πραγματοποιήσει παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας αυτήν την ιστορική σημασία συνεδρίαση του Κωνσταντίνου Τασούλα. Θα το παρακολουθήσουμε, θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως, το γραφείο τύπου της Βουλής σημειώνει πως αυτή γίνεται σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία. Η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Για την Ουκρανία, λίγο πολύ έχουμε ακούσει πολλές φορές τις απόψεις του Οικουμενικού Πατριάρχη. Θα δούμε τι θα υποθεί για τη Μέση Ανατολή και για το Λίβανο. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αύριο η συνεδρίαση στη Βουλή.

Τώρα θα δούμε. Να σας πω επίσης, ο κύριος Στασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα είναι στην 80η Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Όπως είπε, στόχος η θωράκιση του κοινού μας ευρωπαϊκού σπιτιού. Αυτό το λέμε πολύ για το ευρωπαϊκό σπίτι, έτσι. Το λέμε και εμείς, να το προστατεύσουμε το ευρωπαϊκό σπίτι. Αλλά μάλλον χρειάζεται πυροσβεστήρα σε κάθε γωνιά, έτσι, για να είμαστε καθαροί.

0: Όσοι ακούτε χρόνια στις ραδιοφωνικές μου εκπομπές, όσοι ακούτε το Blender, ξέρετε πολύ καλά πως, όπως σας έλεγα και νωρίτερα με την Amy Winehouse, αν έβαζα 5 φωνές γυναικείες, η μία θα ήταν επίσης αυτή που ακούμε τώρα. Λατρεμένη Diana Ross και λέει για τη σειρά της, είναι η σειρά της, It's My Turn. Πάμε τώρα γρήγορα να πούμε μια καλησπέρα. Τον ευχαριστώ που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας, γιατί ξέρω ότι έχει πολύ πιεστικό πρόγραμμα αυτή την ώρα ειδικά. Είναι μαζί μας ο στρατηγός αναποστρατεία, ο Ιωάννης Ζούκας. Και τον ευχαριστώ πολύ, στρατηγέ. Τα σέβουμε την καλησπέρα μας από τον Blender.
1: Καλησπέρα και από μένα. Και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Και είναι πολύ, ξέρετε, μας ακούνε αυτή την ώρα και ζήτησα τη βοήθεια σας για όλα αυτά που παρακολουθούμε που γίνονται στη Μέση Ανατολή. Φυσικά, χθες όταν σας κάλεσα, είχα άλλα δεδομένα, άλλες σημειώσεις στη συζήτηση. Τώρα προχωρούν τα πράγματα. Το έχουμε ξαναπεί ότι κάθε 2-3 ώρες αλλάζουν. Είναι μια, να το πω έτσι, πολύ κομψά δυναμική διαδικασία, αλλά και εξαιρετικά ανησυχητική για τον πλανήτη, έτσι δεν είναι? Και να πω έτσι, με αυτά που συμβαίνουν αυτή την ώρα, πηγαίνουν έρχονται οι προτάσεις, υπάρχει διαφωνία φυσικά μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναφορικά με την συνέχιση της εγκυχηρίας, αλλά και της μόνιμης, να το πω, εγκυχηρίας. Εσείς πώς τα διαβάζετε όλα αυτά, και μετά θα πάω λίγο παρακάτω στο ΝΑΤΟ.
1: Όντως υπάρχει, είναι μια κατάσταση η οποία γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά και κυρίως διπλωματικά παρουσιάζει μια βεβαιότητα. Μεταξύ των άλλων, συμβάλλει σε αυτό το γεγονός και ο τρόπος που αντιμετωπίζεται η όλη υπόθεση από τις δύο ηγεσίες. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι ο Τραμπ γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται ορισμένα θέματα, τις τακτικές αλλαγές των απόψεών του κλπ. Και από την άλλη μεριά, το Ιράν, το οποίο γνωρίζουμε ότι μετά τη δολοφονία του Χαμενεή υπάρχει και ένα είδος έλλειψης εξουσίας, ηγεσίας, συγγνώμη, ένα έλλειψη ηγεσίας στο Ιράν, και η λήψη αποφάσεων και μάλιστα τόσο σοβαρών δεν είναι τόσο όσο απαιτείται για να έχουμε θετική εξέλιξη σε αυτόν τον πόλεμο. Δεν μπορεί να ληφθεί εύκολα και γρήγορα από την νυν ηγεσία. Θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, δείχνουν τα πράγματα, με αβεβαιότητα ως προς το ποια θα είναι η εξέλιξη και πότε μπορεί να επιτευχθεί ένα είδος συμφωνίας κατά, όχι εκεχηρίας, αλλά πέρατος αυτής της ένοπλης σύγκρουσης.
0: Ναι. Στρατηγέ, πάντως θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω, αλλά νομίζω στο τέλος θα συμφωνήσετε μαζί μου, επειδή λέμε ότι ξέρουμε πώς λειτουργεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Νομίζω ότι δεν ξέρουμε πραγματικά, γιατί είναι απρόβλεπτος, όπως λέμε. Έτσι. Δηλαδή, λέει άλλα στις 3, άλλα στις 6, άλλα στις 9, να το πω έτσι πολύ γενικά.
1: Έχετε,
0: νομίζω, συμφωνείτε.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Γιατί αν είχαμε μια σταθερά, θα λέγαμε ότι αυτό δεν το κάνει ο Τραμπ. Εδώ βλέπουμε, έχουμε δει τα απίστευτα, ας πούμε.
1: Όντως συμβαίνει αυτό και μεταξύ των άλλων δεν μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε και βάσιμες εκτιμήσεις.
0: Έτσι,
1: γιατί,
0: έτσι.
1: Γιατί υπάρχει το στοιχείο το απρόβλεπτο. Και η αλλαγή απόψεων σε κρίσιμα θέματα είναι τόσο γρήγορη, άλλα να λέει σε κάποιο θέμα το πρωί, άλλα να λέει το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβανόμαστε ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες και η αντιμετώπιση αυτού του δύσκολου προβλήματος της ένοπλης σύγκρουσης, δηλαδή στη Μέση Ανατολή, δεν γνωρίζουμε ούτε ποια θα είναι εξέλιξη, ούτε πότε πρόκειται να πάψει η ένοπλη σύγκρουση.
0: Πάντως, στρατηγές, τα αρχαιολογώντας όλα αυτά που έχουν συμβεί στις προηγούμενες 60 μέρες, έχουμε ξεπεράσει από τότε που έγινε η πρώτη επίθεση των Αμερικανικών και Ισραηλινών δυνάμεων στο Ιράν. Νομίζω ότι κανένας από τους στόχους που είχε μπει τότε στη συζήτηση, τα λέγαμε και μαζί, δεν έχει επιτευχθεί, έτσι. Δηλαδή, ούτε αλλαγή καθεστώτος έχουμε στο Ιράν, που υποτίθεται ότι το πρώτο ήταν εκεί, ούτε έχει ξεδοντιαστεί, να το πω έτσι, στρατηγικά το Ιράν. Γιατί βλέπουμε ότι τις προηγούμενες μέρες ξέραμε τι έγινε.
1: Όντως μέχρι σήμερα οι στόχοι οι οποίοι τέθηκαν από τους Αμερικανούς και τους Ισραηλίτες κατά το Ιράν δεν έχουν επιτευχθεί. Και όχι μόνο δεν έχουν επιτευχθεί, δεν μας δίνουν και την αίσθηση ότι μπορούμε να μιλάμε για κάποιον ο οποίος είναι από τους δυο ο νικητής σε αυτή την εξέλιξη.
0: Ναι. Σωστά.
1: Η αβεβαιότητα βέβαια αυτή προβληματίζει τους δύο εμπλεκομένους, αλλά προβληματίζει, θα έλεγα, και το σύνολο του παγκοσμίου περιβάλλοντος. Προσέξτε, για πρώτη φορά μια ένοπλη σύγκρουση αυτής της μορφής προβληματίζει το σύνολο του παγκοσμίου περιβάλλοντος, διότι το παγκόσμιο περιβάλλον επηρεάζεται σε κάποιο βαθμό σήμερα σε μεγαλύτερο βαθμό αν συνεχιστεί η ίδια κατάσταση.
0: Έτσι.
1: Μετά από λίγες εβδομάδες, μήνες, λόγω κυρίως της έλλειψης δυνατότητας για να διακινηθεί πετρέλαιο, φυσικό αέριο, λιπάσματα και άλλα προϊόντα που παράγονται στην περιοχή του Ιράν προς τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Ναι. Αυτή είναι η αγωνία
1: σήμερα
0: όλων.
1: Έτσι, όμως,
0: αγωνία.
1: Σήμερα δε ζούμε ξεκάθαρα και το γνωρίζουμε την αύξηση της τιμής πώλησης του πετρελαίου για παράδειγμα, αλλά και άλλων προϊόντων του πετρελαίου σίγουρα,
0: ναι,
1: εξαιτίας αυτού του πολέμου.
0: Ναι. Και αυτή τη συγκυρία σε εισαγωγικά που τρέχει αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή. Τρέχει, αν κόψουμε αζιμούθι, όπως λέγαμε στο στρατό, εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα φυσικά. Αν κόψουμε λίγο αζιμούθι και πάμε λίγο πιο αριστερά και πάμε εκεί στο Λίβανο, και εκεί υπάρχει μια στρατιωτική συγκυρία, αλλά καθημερινά έχουμε νεκρούς, συνεχίζουν τα πλήγματα. Το πρωί είχαμε νέες ανακοινώσεις από τις Ισραηλινές δυνάμεις εκενώστε εκείνη την περιοχή. Εκεί συνεχίζεται κανονικά ο πόλεμος και είναι δίπλα μας ακριβώς, έτσι.
1: Μιλώντας σήμερα για πόλεμο στη Μέση Ανατολή, μιλάμε για δύο ουσιαστικά πολέμους. Ένας που αντίπαλοι είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ κατά του Ιράν, και ο δεύτερος Ισραήλ κατά των φρουρών της Επανάστασης που δρούν στο χώρο της Χεζμπολάχ, δηλαδή,
0: ναι,
1: που δρούν στο χώρο του
0: Νότιο Λίβανο. Στο Νότιο Λίβανο, έτσι περισσότερο.
1: Και εκεί τα πράγματα τα βλέπουμε ιδιαίτερα δύσκολα ως προς την εξέλιξη που θα υπάρξει και αβέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Παρά τη δε προσπάθεια που έγινε τελευταία να επιτευχθεί κάποια εγκεχηρία και να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ο πρόεδρος του Ισραήλ μαζί με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου να συζητήσουν το θέμα και να δώσουν κάποια λύση, διαπιστώνουμε ότι δεν προχώρησε αυτό το ζήτημα.
0: Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι που σίγουρα σας προβληματίζει και εσάς, ή τουλάχιστον έτσι προεκτιμώ να το πω έτσι. Προχθές, μεταξύ άλλων των μέτρων που λέγαμε για τον Αμερικανό Πρόεδρο, προτίθεται, όπως ανακοίνωσε, να περιορίσει τις αμερικανικές δυνάμεις σε ευρωπαϊκές χώρες. Πρωτίστως στη Γερμανία, μετά στην Ιταλία και βλέπουμε. Αυτό σας προβληματίζει για την, να το πω έτσι, την παρουσία αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη πρωτίστως, και όλα αυτά βέβαια έχουν μια αντανάκλαση σε αυτό που λέμε Βορειοατλαντική Συμμαχία. Έτσι το διαβάζω σωστά ή είναι κάτι άλλο?
1: Όντως, στα πλαίσια του ΝΑΤΟ έχουμε έναν αρνητικό επηρεασμό αυτής της ένοπλης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Έφερε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αντίθεση με πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Βασική αιτία αποτέλεσε το γεγονός ότι ο Τραμπ ζήτησε από τους Ευρωπαίους να στείλουν δυνάμεις προκειμένου να συμμετάσχουν,
0: ναι,
1: στον αποκλεισμό των στενών του Ορμού.
0: Ωραία, τι μας κάνει, μας τιμωρεί τώρα. Αυτό μας κάνει.
1: Είναι ένα είδος τιμωρίας αυτό, και μάλιστα υλοποιήθηκε με οικονομικά μέτρα σε πρώτη δόση,
0: ναι,
1: με το να αυξήσει, να επιβάλλει δασμούς, και μάλιστα υψηλούς δασμούς
0: 25%.
1: Στα κάθε μορφής οχήματα που πουλούνται από ευρωπαϊκές χώρες προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό είναι όντως κάτι ιδιαίτερα αρνητικό. Την ίδια στιγμή βέβαια η στάση των Ηνωμένων Πολιτείων έναντι του ΝΑΤΟ έγινε περισσότερο έντονη και επιτακτική, αφού από τις 31 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ αρκετές, θα έλεγα οι περισσότερες τα τελευταία χρόνια, διαθέτουν κάθε χρόνο λιγότερο από το προβλεπόμενο ποσοστό του ΑΕΠ τους για, για αμυντικούς σκοπούς.
0: Αμυντικούς, ναι.
1: Εμείς ως χώρα τα τελευταία χρόνια είμαστε συνεπέστατοι σε αυτό το θέμα, να μην πω ότι σε αρκετά
0: χρόνια μάλλον,
1: διαθέτουμε και παραπάνω από το 3% του ΑΕΠ για την άμυνά μας.
0: Και κάτι τελευταίο, στρατηγία, θα ήθελα να σας ρωτήσω πριν σας αποδεσμεύσουμε. Βέβαια όλα αυτά, επειδή συμβαίνουν και στη γειτονιά μας και ξέρουμε ότι ο γείτονάς μας δίπλα, τουλάχιστον από τη δεξιά μεριά του χάρτη, στα ανατολικά μας όπως λέμε, ποτέ δεν ήταν φρόνιμος, πάντα βρίσκει τρόπους να βάζει στη συζήτηση θέματα για μας ανύπαρτα. Σας ανησυχεί αυτή η στάση της Άγκυρας στο τελευταίο διάστημα?
1: Βλέπω ότι υπάρχει όντως αντίδραση εκ μέρους της Άγκυρας κατά της χώρας μας.
0: Για άλλη μια φορά, αλλά τώρα πιο έντονα.
1: Διότι διαπιστώνει ότι μέσα στα άσχημα που είχε, άσχημα αποτελέσματα που είχε η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή τον τελευταίο καιρό, και στη χώρα μας υπήρξαν και σημαντικά θετικά στοιχεία. Η συμμετοχή της Ελλάδος,
0: η Ελλάδα, ναι,
1: στη διάρκεια της αυτής της ένοπλης σύγκρουσης ανέδειξε σημαντικά το γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό της κύρος. Και μάλιστα αυτό αναγνωρίστηκε ποικιλοτρόπως. Πώς αναγνωρίστηκε? Με τους Patriot που ήρθαν, που εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο, στη, συγγνώμη,
0: όχι,
1: στη,
0: όχι. Στην Κάσο και στη Θράκη.
1: Κάσο.
0: Και, στην Κάρπαθο, συγγνώμη, στην Κάρπαθο.
1: Στην Κάρπαθο, ναι. Για να προστατεύσουν την Κύπρο, όπως και στο χώρο του Βορειοανατολικού Αιγαίου, για να προστατεύσουν τη Βουλγαρία κλπ. Ως χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, η Βουλγαρία, ναι, που είναι μέσα στις υποχρεώσεις που έχουμε σε τέτοια περίπτωση.
0: Άρα είμαστε σε αυτό το πλέγμα.
1: Ναι, την ίδια στιγμή δεν διαπιστώνεται ότι επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ίδιος ο Τραμπ εκφράστηκε ιδιαίτερα θετικά, για πρώτη φορά άκουσα από Αμερικανό ηγέτη να εκφράζεται τόσο θετικά.
0: Τόσο που, δεν, την, τόσο που δεν το πιστεύαμε, στρατηγέ.
1: Ακριβώς,
0: δεν
1: και το για το ελληνικό κράτος, αλλά και για τον Έλληνα Πρωθυπουργό.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι παραπλήσιο έκανε και ο Μακρόν που ήρθε στην Ελλάδα πριν λίγες μέρες και
0: ξεκάθαρα
1: το σημαντικό γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό ρόλο που, της Ελλάδος, που έχει αναδειχθεί και έχει φανεί ξεκάθαρα τον τελευταίο καιρό.
0: Έτσι.
1: Οι Ηνωμένες Δε Πολιτείες, με
0: τη Ισούδα
1: που ξέρουμε τι υπάρχει, με την Αλεξανδρούπολη, με τον κάθετο άξονα κλπ. Που διοχετεύουμε μέσω της σειράς από Αλεξανδρούπολη, Βουλγαρία, Ρουμανία μέχρι και...
0: μέχρι πάνω ψηλά.
1: Ψηλά.
0: Ναι.
1: Υγροποιημένο αέριο έρχεται στην Ελλάδα, εμείς το μετατρέπουμε.
0: Ναι.
1: Πάλι αεροποιούμε αυτό το αέριο και το διοχετεύουμε προς την φορά. Προς την φορά.
0: Καταλαβαίνουμε όλοι ποια είναι η θέση.
1: Ο σημαντικός ρόλος της Ελλάδος ακόμα και στο στον γεωοικονομικό τομέα.
0: Έτσι. Στρατηγέ, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν για άλλη μια φορά μαζί μας. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Είναι σίγουρο πως θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Να είστε καλά.
1: Για την πρόσκληση.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ακούσατε τον στρατηγό αναποστρατεία, τον Ιωάννη τον Ζούκα. Κάναμε μια προσέγγιση σε όλα αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, στο Λίβανο. Αναφερθήκαμε στη θέση της χώρας μας, στη σχέση μας με τη γειτονική Τουρκία. Αναφερθήκαμε και στο ρόλο του ΝΑΤΟ. Τα συμπεραίνοντα δικά σας.

Η Ρένα Κουνιώτη που ακούμε σε αυτό το καταπληκτικό τραγούδι έφυγε πριν από 3 χρόνια από κοντά μας, αλλά έχει γεννηθεί μια μέρα σαν σήμερα, το 1941. Άφησε απίστευτα τραγούδια να τα ακούμε και να τα ξανακούμε. Και τώρα μας μιλάει για ένα φεγγάρι, το καινούριο της φεγγάρι. Και εμείς ήρθε η ώρα με αυτό το φεγγάρι, μεσημεριάτικα, με ντάλα ήλιο, με 20 βαθμούς Κελσίου, γιατί το τραγούδι είναι αγαπημένο, να σας πούμε ότι μην αγχώνεστε. Αύριο πάλι μετά το δελτίο ειδήσεων θα είμαστε εδώ κοντά σας για να ξαναβάλουμε το μπλέντερ στην πρίζα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Εγώ να ευχαριστήσω τον Γιώργο Μάγκο που ρυθμίζει τον ήχο, τα πήγε μια χαρά και του εύχομαι καλή συνέχεια. Μαζί μας Σοφία Κανάκη ήταν άψογη και την ευχαριστώ πολύ. Και ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης κοντά μας αρρωγός και τον ευχαριστώ πολύ. Ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης ήταν μέχρι τώρα στα μικρόφωνα. Σας εύχεται να είστε γεροί, να έχετε καλή συνέχεια. Εμείς θα δώσουμε τη σκυτάλη στην Ευδοξία τη Δένη για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων για το τι συμβαίνει εντός εκτός Ελλάδος, εντός εκτός πόλης. Και μετά θα έρθει ο Πόλης, ο Μαυρόπουλος, με πολλή μουσική, γιατί γυρίζει την πόλη εδώ και ώρες. Καλή συνέχεια σε όλους και σε όλους.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία στο τμήμα της περιφερειακής μετάξη του K12 και λίγο πριν τον κόμβο της Φιλέας στο ρεύμα προς τα δυτικά, λόγω ενός τροχαίου ατυχήματος που έχει αφήσει γεωταχεία κινητοποιημένο στο οδόστρωμα χαμηλές ταχύτητες. Επίσης στο ρεύμα προς τα δυτικά και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, ενώ δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στις Βρυξέλλες, ο Υπουργός των Οικονομικών, Κυριάκος Σπυρακάκης, για τη συνεδρία του Eurogroup, του οποίου προεδρεύει και του ECOFIN, η κρίση στη Μέση Ανατολική ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, στο επίκεντρο των συνεδριάσεων. Ξεκινάει η επιχείρηση απελευθέρωση των εγκλωβισμένων πλοίων στο στενό του Ορμού, που ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ. Με τη συμμετοχή αντιτορπιλικών, 100 μαχητικών και 15.000 στρατιωτών, η διαδικασία Project Freedom, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Παραβίαση της ακιχηρίας κάθε παρέμβαση των ΗΠΑ στα στενά, αλλά από την πλευρά της η Τεχεράνη. Η παρέτηση του από το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, ανακοίνωσε ο πρώην υπουργός Χάρης Καστανίδης. Τον αποχαιρετώ με τη διατύπωση του Σατοβριάνδου. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα. Τονίζει στη δήλωσή του ο κύριος Καστανίδης και κατηγορεί τον κύριο Ανδρουλάκη για αποκλεισμό του από τα ψηφοδέλτια μέσω τροποποίηση του καταστατικού με αναδρομική ισχύ. Το νέο μουσείο με τα αρχαιολογικά ευρήματα από τις ανασκαφές του Μετρό Θεσσαλονικιών Μητρόπολη στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά θα γενιάσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το ερχόμενο Σάββατο, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στη Θεσσαλονίκη νωρίτερα, την Τετάρτη, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας σε πολιτική εκδήλωση για τα 90 χρόνια από τα γεγονότα του Μάη του 1936. Θα ακολουθήσει πορεία με κατάληξη στο μνημείο του καπνεργάτη στο σταθμό Βενιζέλου του Μετρό. Σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί, διαδικασία υποβόλης αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, που αφορά σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες, ασφαλισμένους στον ΟΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέσω της πλατφόρμας gov.gr έως τις 13 Μαΐου. Να υπενθυμίσουμε ότι χωρίς ρεύμα θα μείνει ως τις 3 το μεσημέρι ένα μεγάλο τμήμα του οικισμού εξοχής στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη λόγω εργασιών από το ΔΔΕ. Οι εργασίες ξεκίνησαν νωρίς το πρωί, εκτελούνται παράλληλα σε δύο περιοχές, εντός και εκτός του οικισμού. Ήταν οι ειδήσεις στη μία από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 2. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Πόλης Μαυρόπουλος. Ξεκινάει η εκπομπή Μεσημέρι στην Πόλη με τον Πόλη.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192. Για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς. Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα. Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχόβα, στον FM 100. Χαμογέλα.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
6: Τικ-τακ, τικ-τακ.
7: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λαλά.
7: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πω, πω, πω.
7: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
7: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

Πολύ καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Εσείς που ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, 9 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε πάντα δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100 μεσημέρι στην πόλη.

0: ωραίο και χρόνια ο Γιώργος. Εβδομαδιά που μας τρομάξανε με τις βροχές. Εντάξει, δεν ήταν, έβρεξε. Η αλήθεια είναι, έβρεξε, σταμάτησε. Δεν βοήθησε πολύ. Είχε πολύ κρύο, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά ναι, ναι, από σήμερα ξανά προς τη δόξα τραβά. Ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες και από αύριο, από χειμώνα, όπως είπαν χαρακτηριστικά, πάμε καλοκαίρι.
1: Εδώ δηλαδή, χιόνισε.
0: Χιόνισε.
1: Τι να λέμε τώρα.
0: Στο Σέλ είδαμε αυτές τις πρωτόγνωρες εικόνες με τους μείον 3,5 βαθμούς, με χιόνι. Και δεν ήταν μόνο το Σέλ, ήταν και στο.
1: Και στις Σέρες κοντά.
0: Αμίντιο, ήταν στο Λαϊλιά, ήταν στο Καϊμακτσαλάν σίγουρα που και στα ψηλά έχει πάντα πολύ χιόνι, στον Παρνασσό και πάει λέγοντας.
1: Δεν πήγαμε για κανένα
0: σκι. Είμαστε. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 2 και να σας πω πως αργότερα θα σας πω πότε θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Θα σας δώσουμε 2 διπλές προσκλήσεις, τις έχω εδώ στα χεράκια μου, τα χεράκια, για την Τρίτη στις 9 το βράδυ για το Radio City, για την εκπληκτική παράσταση μάλιστα κύριε Ζαμπέτα. Είναι από την Πέμπτη δώσαμε. Δώσαμε και για την παράσταση του Χρήστου Νικολόπουλου και για Παρασκευή και Σάββατο. Σάββατο πήγα. Πολύ ωραία παράσταση. Σας την προτείνω ανεπιφύλακτα, να ξέρετε. Ο Γιώργος τώρα κάτι θέλει να πει, αλλά δεν θέλει να μιλήσει, να κόψει το τραγούδι. Πες το, Γιώργο, σ' αφήνω.
1: Να το κόψω, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Ήθελα να πω για τα χεράκια που φήμες λένε, κυκλοφορούν στην πολυφήμιση, ότι τα έχεις ασφαλισμένα τα χεράκια σου.
0: Τα χεράκια, ναι.
1: Πώς έχουν ποδοσφαιριστές τα πόδια.
0: Λοιπόν, να πούμε πως είναι ένα δύσκολο μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη για εσάς που θέλετε να κινηθείτε προς περιφερειακή. Γιατί από τη Μουδανίων, πριν στρίψετε κάποια μέτρα για τον ΚΑΠΑ 12, για την περιφερειακή, να ξέρετε υπάρχει μποτιλιάρισμα. Έχουμε συμβάν εκεί στα 500 περίπου μέτρα, στην είσοδο από ανατολικά προς δυτικά, και δημιουργεί όλο αυτό το κομφούζιο. Γεμάτη και η οδός που οδηγεί από Άγιο Ιωάννη, από Καλαμαριά ή από Φίνικα, αν θέλετε, ναι, και ναι, από το νοσοκομείο Αγίου Παύλου, για να κατευθυνθείτε προς τα εκεί. Και επειδή συμβαίνει όλο αυτό, πολλοί είναι αυτοί που επιλέγουν να πάνε από την Καραμαλή, και να πούμε πως και εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα αυτή την ώρα. Από το ύψος της Ψελού αρχίζει το πρόβλημα. Έτσι και βέβαια η Κωνσταντίνου Καραμαλή μέχρι και το φανάρι της Μάρκου Μπότσαρη είναι γεμάτη.
1: Πρέπει να βρείτε από πού θα φύγετε τώρα, από τα στενά.

0: και μετά από όλο αυτό που έγινε και που θρυνήσε με ένα ακόμα 12χρονο, 13χρονο παιδί που τραυματίστηκε θανάσιμα με το πατίνι στην Πάτρα. Τώρα ξανά άνοιξε όλη αυτή η κουβέντα και αυτό που γίνεται με τα πατίνια που το λέμε από αυτό το μικρόφωνο συνεχώς, έχει μαλλιάσει γνώση να μας πει και ο λαός μας, αλλά μάλλον δεν γίνεται τίποτα.
1: Και να σου πω
0: δεν
1: ότι...
0: ξέρω πώς, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να μπει ένας φραγμός, ένα όριο σε όλο αυτό το μπάχαλο που γίνεται με τα ηλεκτρικά ποδήλατα που πραγματικά βλέπουμε πιτσιρικάδες όπου παίρνουν ένα πατίνι, ένα ηλεκτρικό πατίνι, πάνε σαν τρελή όπως πάνε, γιατί κανένα δεν πάει με 5 και 6 χιλιόμετρα. Όλοι είναι από 15-20 χιλιόμετρα και πάνω.
1: Και τα πειράζουμε πλέον.
0: Και βέβαια να πούμε πως

0: ούτε κράνος. Βλέπουμε. Κινούνται όπου θέλουν, αντίθετα
1: όπως
0: σε μονόδρομους, πάνω σε πεζοδρόμια, περνάνε από δίπλα μας. Κινδυνεύουμε όλοι, κινδυνεύουν και αυτοί, κινδυνεύουμε και εμείς. Εδώ και τώρα πρέπει άμεσα να γίνει κάτι.

επειδή όπως συνηθίζω να λέω καθίσει με τον Ταλκά του. Γεια σου Δημήτρη Βουτυράκη. Μετά τα ξένα μου γράφει ο Πάουκ ήταν καλός. Αυτός που βλέπαμε τον Φεβρουάριο. Που λέγαμε ότι θα πάρει το πρωτάθλημα. Έτσι ακριβώς παρουσιάστηκε ο Πάουκ μετά το 60. Πήρε τα πάνω του. Στο φούλι μηχανές. Και ισοφέδωσε 3-1 τον Ολυμπιακό.

0: φοβερό καμουάτι από αυτά που συνηθίζω να λέω ότι τα ακούτε μόνο εδώ. Και σε λίγο σας έχουμε την έκπληξη. Αφού σας πω ότι σε 5 λεπτά ανοίγουμε τις γραμμές μας για 10 λεπτά και θα κάνουμε κλήρωση 2 διπλές προσκλήσεις για την εκπληκτική παράσταση, μάλιστα κύριε Ζαμπέτα, της Τρίτης που είναι στις 9. Ενώ σε λίγο θα έρθει και ένα φοβερό τραγούδι από αυτά που πάντα κάνουν τη διαφορά και την έκπληξη, και από αυτά που ακούτε μόνο εδώ, και θα είναι αυτό που σας προτείνουμε, που μας αρέσει για αυτή την εβδομάδα. Η μουσική μας πρόταση, το
1: Power Play, όπως το λέω,
0: Γιώργο. Αυτό που λέω και εγώ, Power Play, που το έλεγα από τότε, από το 88 που ήταν η γραίνα από βινήλιο στον FM 101. And it moves through me.

0: την καλησπέρα μου και στον καλύτερο DJ της πόλης, τον Κώστα Γεωργιάδη, που πρέπει να πω ότι πραγματικά μου λείπουν οι σαβατιάτικες μουσικές του εκεί στο Καζαμπλάνκα. Και ο λόγος είναι ότι το Καζαμπλάνκα έχει κλείσει εδώ και κάποιες εβδομάδες. Περιμένουμε να ξεκινήσει, γιατί ανακαινίζεται ο υπαίθριος χώρος του. Για να ξανακούσουμε Κώστα Γεωργιάδη.
1: Έχει και η αυλή του Καζαμπλάνκα, είναι από τις αγαπημένες μου αυλές μαγαζιών, το ξέρεις.
0: Πολλών.

0: Εν τω μεταξύ να πω πως γίνεται πολύ μεγάλος δώρος με την ποινή που επιβλήθηκε από την Ευρωλίγκα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, στον πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Και το λέω γιατί πραγματικά όλοι ζήσαμε αυτούς φοβερούς αγώνες, τους δύο πρώτους που έκανε τον break ο Παναθηναϊκός μέσα στην Ισπανία με τη Βαλένθια και τους τσάξει κυριολεκτικά τα πόδια, τους έκοψε τα πόδια. Και πραγματικά είναι μια πολύ πολύ άδικη απόφαση, γιατί παρακολούθησα όλα, είδα και όλα τα βίντεο, γιατί έχω τρέλα με τον μπάσκετ, είναι γνωστό αυτό. Και όλοι θεωρούν πραγματικά πως η απόφαση ήταν πάρα πολύ άδικη, γιατί η συμπεριφορά των ανθρώπων της Βαλένθια ήταν επίσης απαράδεκτη. Τρεις αγωνιστικές έφαγε, πρόστιμο 10.000 ευρώ. Δηλαδή, ίσα ίσα, αν περάσει ο Παναθηναϊκός που χάνει αυτόν τον αγώνα, δεν θα είναι στο γήπεδο.
1: Ναι, ναι.
0: Στον τρίτο αγώνα Παναθηναϊκός Βαλένθια, και αν περάσει ο Παναθηναϊκός και κάνει το 3-0, δεν θα είναι ούτε στους δύο αγώνες του Final Four. Και αυτή η ποινή δεν είναι και εφέσιμη.

Λοιπόν, 2-61-100-23-10-2-61-100. Το κόριτσι μας είναι κάτω πανέτοιμο. Βομβαρδίστε το για 10 λεπτά. Μία και μισή ακριβώς θα κλείσουμε τις γραμμές. Και περίπου παρά 25, παρά 20 κάπου εκεί θα κάνουμε την κλήρωση. Έχουμε δύο διπλές προσκλήσεις για δύο τυχερούς από εσάς που θα πάνε την Τρίτη στο Radio City να παρακολουθήσουν την εκπληκτική παράσταση, μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα. 23 10 261 100.

0: Γιώργο, βλέπω σαν άνοιξε λίγο ο δρόμος. Έχει κίνηση. Ναι, νομίζω πως άνοιξε. Άρχισαν να κινούνται τα αυτοκίνητα, αλλά έχει αρκετά μεγάλο όγκο. Σίγουρα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα.
1: Όσον αφορά
0: αυτό που είχαμε λίγο πριν, μπαίνοντας στον ΚΑΠΑ 12 από τη Μουδανίων. Εσείς, για όλους αυτούς τέλος πάντων που κινούνται από ανατολικά προς δυτικά.

0: Έχουμε όλα τα θέματα μας, τα προβλήματά μας. Έχουμε και το μανιφέστο. Το μανιφέστο του τιτανοτεράστιου, του γίγαντα της πολιτικής σκηνής. Αυτού που μας πήγε ολοταχώς προς τα βράχια του Αλέξη. Ο Αλέξιος ο γίγας. Το δημοσίευσε μέσω του Ινστιτούτου. Αυτό το μανιφέστο με στόχο την προοδευτική συμπαράταξη. Προσέξτε, αυτό το κείμενο, το επιγραμματικό, επιγράφεται ως πεδίο σύγκλησης των τριών βασικών ρευμάτων της σύγχρονης αριστεράς. Όταν ακούω αυτές τις πραγματικά βαρύγδουπες μανιφεστιακού τύπου σαχλαμπούρδες, τρελαίνομαι. Με πιάνει κάτι ωραίο, ρε παιδί. Αυτός που μας πήγαινε ολοταχώς προς την καταστροφή θα έρθει τώρα να μας σώσει. Το απόλυτο καμένο χαρτί που λέω κι εγώ. Για δυναμώστε τώρα την ένταση από το ραδιόφωνο σας. Θα ακούσετε κάτι διαφορετικό. Είναι αυτό το τραγούδι που σας είπα και πριν. Θα είναι το τραγούδι της εβδομάδας μας εδώ, Γιώργο.
1: Power play.
0: Power play που λέει ο Γιώργος. Απολαύστε το.

Γιατί έτσι έγινε. Σήμερα ξυπνήσαμε και το είδαμε και τον ήλιο να γελάει και γελάμε κι εμείς. Απολαύστε την κομματάρα. Ο αέρας μας χωμύρισε. Α, από τις κάμερες το είδα, Αλεξάνδρα. Μην...

Είναι αυτά τα καλοκαίρια, Γιώργο, που δεν τελειώνουν ποτέ. Τι να κάνουμε. Στο ξεκίνημα σας μίλησα για την παράσταση Χρήστου Νικολόπουλου με Στέλιο Διονυσίου και Λεάννα Παπιάνου στο Θέατρο Βεργίνα, που συνεχίζεται κάθε Παρασκευή και Σάββατο και ήταν, πήγα το Σάββατο, εξαιρετική. Τώρα κοντά σε όλα, ζούμε και όλο αυτό που μάθαμε και μας ταρακούνησε για τα καλά. Με αυτή την είδηση που, που είναι πραγματικά μια σημαντική ανατροπή στον αεροπορικό χάρτη της Βόρειας Ελλάδας, με την απόφαση της Ryanair να κλείσει την βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ό,τι χειρότερο, ακούσαμε τις τελευταίες ώρες. Είναι μια πραγματικά μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Και νομίζω πως άμεσα πρέπει να κινηθούν όλοι οι φορείς να μην συμβεί αυτό. Και αυτό συμβαίνει, φαντάζομαι θα έχετε ακούσει από το πρωί και τα δικά μας τα δελτία ή θα διαβάσατε. Ο λόγος είναι η νέα αύξηση κατά 15% στις χρεώσεις που ζητά η διαχειρίστρια εταιρεία, η Fraport δηλαδή, για την ανανέωση της σύμβασης με τη Ryanair. Είναι πραγματικά ό,τι χειρότερο έχουμε ακούσει τις τελευταίες ώρες, μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη για τον οικονομικό χάρτη της πόλης μας. Επαναλαμβάνω ότι άμεσα πρέπει να κινηθούν όλοι οι φορείς, δήμος, περιφέρεια, επιμελητήρια, οι πάντες, ώστε να ανατραπεί αυτή η απόφαση.

Και ήδη τη διάβασα την είδηση λίγο πριν, μου έστειλε και ο Δημήτρης Βουτυράκης. Το εμπορικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης κατά Fraport, και βάζω εδώ την είδηση για τη Ryanair. Κανένας δεν μπορεί να αποφασίσει ερήμην της πόλης, των φορέων, δήμου, των πάντων. Απίστευτος.

0: μέχρι να τελειώσει το τραγούδι. Ακόμα 2 λεπτά, 23-10-261-100. Σας περιμένει το δικό μας το κορίτσι, Νάνση μας. Το ταλαιπώρο το κορίτσι, δευτεριάτικα.
1: Συνηθισμένη είναι.
0: Συνηθισμένη. Και ακριβώς σε 10 λεπτά θα κάνουμε την κλήρωση. Επαναλαμβάνω, για την Τρίτη το βράδυ 2 διπλές προσκλήσεις για το Radio City. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
2: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
1: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
1: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
3: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε έτοιμα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
5: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: The Comic Con 10, το κορυφαίο Comic Convention, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 8, 9 και 10 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα 5 και 6 της Deathhell Expo. Τα κορυφαία ονόματα από το χώρο των comics, της τηλεόρασης, του animation και των video games συναντούν το κοινό και αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Και ακόμη, masterclasses, cosplayers και happenings για μικρούς και μεγάλους. 8, 9 και 10 Μαΐου, The Comic Con 10. Γίνε και εσύ σούπερ ήρωας. Με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
8: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνος. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
9: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
10: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
9: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
10: πολύ καλή μουσική,
9: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
10: Μεσημέρι στην πόλη με τον πόλη.
9: Καθημερινά στη μία στον FM 100.

0: πολύ καλό σας μεσημέρι, 38 μετά τη μία, στο μεσημέρι της Δευτέρας. Ο Γιώργος μόλις αφήχθη από το, από το ισόγειο. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που συμμετείχατε. Ευχαριστήσω το δικό μας το κορίτσι, την Άση.
1: Αγώνας κάτω, αγώνας.
0: Το βίο το της κάνω, αλλά... Επειδή ξέρω ότι με αγαπάει, της αρέσει το κορίτσι μας. Έτσι να την πω, να ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Για πες Γιώργο τι γίνεται τώρα εδώ.
1: Είχαμε ένα χαμό.
0: Είχαμε
1: 47 συμμετοχές.
0: Μέσα σε... Αφού πρόλαβε και πήρε 47 τηλεφωνήματα με τη μία γραμμή. Τώρα θέλω για αυτές όλες τις γραμμές που χάθηκαν. Με μία γραμμή για πώς θα δώσαμε 12 λεπτά.
1: 11 λεπτά.
0: Πραγματικά ένα τεράστιο ευχαριστώ για την ανταπόκρισή σας. Τώρα 47, μακάρι να είχαμε πάρα πολλά να δώσουμε. Θα δώσουμε στην διάρκεια της εβδομάδας σίγουρα. Λοιπόν, θα πω δύο νούμερα, εσείς που θα τα ακούσετε και θα κερδίσετε. Θα περάσετε εδώ από τη Μοναστηρίου 93Β, ακριβώς απέναντι από την Εκκλησία των Αγίων Πάντων. Οι προσκλήσεις σας με τα ονόματά σας θα βρίσκονται στο τηλεφωνικό μας κέντρο και θα τις παραλάβετε. Και λέω το 21.
1: Στο νούμερο 21, Νέντζου Ειρήνη.
0: Ειρήνη Νέντζου. Και το 34.
1: 34, Ευστρατεία, το είπα, Λιάκου.
0: Ευστρατεία Λιάκου.
1: Και Ειρήνη Νέντζου.
0: Περνάτε εδώ από τη Μοναστηρίου, είναι για την Τρίτη το βράδυ, για αύριο βράδυ δηλαδή στις 9. Γι' αυτό κάναμε σήμερα τον διαγωνισμό, να περάσετε, να έχετε το χρόνο να περάσετε από εδώ να τις πάρετε, να κανονίσετε και το πρόγραμμά σας και να περάσετε πολύ πολύ ωραία.

μπαίνοντας στο φεστιβάλ από τις πρώτες ειδήσεις που βλέπω. Και επιβεβαίνονται ότι για μία ακόμα φορά έχουμε πολλά προβλήματα και γενικά δεν πάμε καλά. Ο κόσμος δεν πάει καλά. Στη Θεσσαλονίκη το πρωί, κατά τις 11.30 το πρωί, άνδρας μπούκαρε με σφυρί μέσα σε τράπεζα στη Μητροπόλαιο, στο κέντρο, και απειλούσε τους υπαλλήλους. Ανέβη άμεσα η αστυνομία, το συνέλαβαν.

Ενώ πιο κάτω, η είδηση που έκανε το κύριο όλων το site, συνελήφθη 23χρονος που έτρεχε με 178 χιλιόμετρα στη Μουδανίων, εκεί όπου το όριο είναι 90 και σε κάποια σημεία είναι και 50. Έχετε το νου σας. Γιατί τα πρόστιμα, θα το ξαναπώ και ας γίνομαι κουραστικός, είναι πολύ τσουχτερά και πραγματικά δεν είναι καιρός για να φεύγουν τα λεφτά σε πρόστιμα που είναι, επαναλαμβάνω, πολύ πολύ πολύ τσουχτερά.

0: πλησίαζε και Eurovision. 12 του μηνός ήταν, Γιώργο. Πολύ κόσμο.
1: Ναι, ναι, 12.
0: Την άλλη εβδομάδα. 12. Σε μία εβδομάδα είμαστε. Ο Ακύλας, ο οποίος όταν έφτασε στο αεροδρόμιο της Βιέννης, πραγματικά είχε μια πολύ θερμή υποδοχή. Ενώ πραγματοποίησε και την πρώτη του πρόβα στη σκηνή της Βιέννης. Το Σάββατο περασμένο έγινε η πρώτη πρόβα στη σκηνή του σταδίου του Σταντάλ. Πάντα με την υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού και περιμένουμε να δούμε και την έκπληξη και όλες αυτές τις εκπλήξεις που μας ετοιμάζει ο Φωκάς Ευαγγελινός με την ευχή μας να φτάσει στην κορυφή.

0: Λέγαμε για όλο αυτό που είχαμε το καιρικό, το τρίμερο μας πέρσι, το τρίμερο της Πρωτομαγιάς, το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, που, για το κρύο που είχαμε, και ήταν η πιο κρύα Πρωτομαγιά των τελευταίων 70 ετών, διαβάζω εδώ.
1: 70?
0: Των τελευταίων 70 ετών, που έφερε χειμώνα σε πάρα πολλές περιοχές. Και εδώ το βράδυ δεν έβγαινες έτσι, χωρίς μπουφάν.
1: Χωρίς μπουφάν γίνεται,
0: χειμερινό,
1: δεν γίνεται.
0: Όχι τα ψηλά αυτά, τα ανοιξιάτικα, δεν έβγαινες. Πάντως όλο αυτό το σκηνικό βοήθησε πάρα πολύ τα εδώ μαγαζιά της Θεσσαλονίκης να δουλέψουν πάρα πολύ, γιατί δεν υπήρχε άνθρωπος η παρέα που δεν βγήκε να φάει έξω, να πάει κάπου έξω, να πιει καφέ, ποτό κλπ. Και βέβαια αυτοί που πραγματικά βογγίξαν και πονέσαν σίγουρα κυριολεκτικά και μεταφορικά είναι στην Χαλκιδική. Όσοι ήταν να ανοίξουν και δεν ανοίξαν, ή όσοι ήταν να ανοίξουν και ανοίξαν τελικά, με λίγο κόσμο σχετικά.
1: Κάπου είναι εδώ μεταξύ ένα βίντεο από ένα beach bar στη Χαλκιδική που ήταν στο beach bar, πίναν ποτό και ήταν με ζακέτες και μπουφάν.
0: Κουκουλωμένοι.
1: Κουκουλωμένοι δηλαδή, εντάξει, δεν καταλάβαινα το νόημα.
0: Εμένα μου τηλεφώνησαν από τον Μαρμαρά, όπου το βράδυ είχε, λέει, απίστευτο κρύο, απίστευτο. Εδώ είχε και το Πάσχα που πήρα εγώ, είχε.
1: Τσιμπούσε.
0: Τσιμπούσε μόνο. Πολύ, πολύ κρύο, έτσι είναι.

0: Με κοιτάς τώρα έτσι, με κοιτάς. Ήθελα να φτερνιστώ και μου έφυγε.
1: Γίνεται Γιώργο με αριθμό μικρόφωνο να φτερνιστείς.
0: Το κρατάω, το κρατάω. Μπορώ να φτερνιστώ χωρίς να ακουστεί. Μόνο εγώ το κάνω.
1: Χθες για μία ακόμα φορά είχαμε το Your Faint Sounds Familiar. Το οποίο είναι, έχουμε πει, είναι πολύ ωραίο show. Αν και ακούγεται πολλά για την παραγωγή εκεί στον Αντένα και για όλο αυτό που βγάλανε στο, που δείξανε στο Τσάο τότε, στο Τσάο Αντένα με την εμφάνιση Νάτσαλα Δημητρίου, και δεν αναφέρθηκαν καθόλου σε δύο ογκόλουθους πραγματικά στην ελληνική πραγματικότητα της τηλεόρασης, στη Ρούλα Κορομιλά και στον Γιώργο Μαρίνο, γιατί ήταν από το Τσάο παρμένα τα...
0: ναι.
1: Τα στιγμιότυπα που δείξανε, ναι, που πήγε κάποιος να κάνει την Άντζελα Δημητρίου, τέλος πάντων, να μιμηθεί. Και δεν αναφέρθηκαν καθόλου σε αυτά τα δύο ονόματα που έγραψαν πολύ μεγάλη ιστορία στην ελληνική τηλεόραση. Και σήμερα ακούμε πάρα πολλά αρνητικά σχόλια για όλο αυτό. Κατά άλλα, το show είναι εξαιρετικό. Και διαβάζω εδώ και αυτή την περσόνα, τον είπαμε και από την περασμένη εβδομάδα, τον Biazid Beast.
0: Α, ναι, ναι.
1: Ο οποίος την περασμένη έκανε την αναβίση, τώρα έκανε τον Μέρλιν Μάνσον και πάει λέγοντας. Και είναι πραγματικά τρομερός.

0: αυτό δεν το είδα, γιατί δεν το είδα όλο. Νικήτρια η Αφροδίτη Χατζημινά, η οποία υποδείχθηκε την Νατάσα Θεοδωρίδου. Ναι, ναι, ναι.
1: Και το πήρε.
0: Μπράβο.
1: Από ό,τι φαίνεται. Να γιατί δεν το πρόλαβε, γιατί εμφανίστηκε 11 παρά. Γι' αυτό.
0: Έβλεπα, αλλά.
1: Ναι.
0: Έκανα και ζάπινγκ. Τι να κάνω, κάποια στιγμή κλείναν και λίγο τα μάτια, ξαναλύρανε. Έβλεπε
1: το όλα τα κανάλια μαζί τα βλέπει. Πώς το κάνεις αυτό.
0: Το Σάββατο είχαμε το That's the Two of Us. Κοκλό.
1: Ε? Κοκλό.
0: Κοκλό.
1: Τι έγινε εκεί.
0: Κοίταξε, πρώτη φορά έβγαλε τέτοια νούμερα και έκανε πάρτι. Πρέπει να άνοιξε σαμπάνιες ο Κοκλώνης. Πρώτη φορά έφτασε εκεί στο 12%, κάποια στιγμή και 14%. Πρώτος πάλι ο Μάρκος Εφερλής, με μικρή διαφορά αυτή τη φορά, αυτό το Σάββατο περασμένο, από τον Κοκλώνη. Και ο Σεφερλής πόσο μπορεί να το δεις, κουράζει.
1: Κάθε εβδομάδα βλέπει, έχει καινούργια παράσταση ο Σεφερλής.
0: Ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Εκεί τώρα είχαμε πολλές κόντρες, είχαμε, δεν ξέρω, μάλλον είναι όλοι στα όρια τους και τώρα ο Σταμάτης Βασουλής τα άνοιξε όπως έπρεπε στην Εύη Θόδη. ίσως να φταίνε αυτές οι κόντρες που ανεβάσανε, να ξέρεις. Γιατί πάντα αυτές οι κόντρες ανεβάζουν την τηλεθέαση.
1: Ναι, ισχύει. Γι' αυτόν τον λόγο λέω ξεκινάνε πολλές φορές.
0: Μα

0: Πλησιάζοντας προς το τέλος, ο Γιώργος θα μας πει για μία ακόμα φορά τα ονόματα αυτών που κέρδισαν τις δύο διπλές προσκλήσεις. Πάρε τα χαρτιά σου, Γιώργο.
1: Με ευνηδίασες, τα είχα αφήσει στην άκρη. Λοιπόν.
0: Ευνηδιάζεται και όλα τα άλλα.
1: Νέτζου Ειρήνη και Ευστρατεία Λιάκου. Συγχαρητήρια.

0: Και πάνω σε αυτή την είδηση που σας έλεγα ότι γενικά δεν πάμε καλά.
1: Δεν πάμε καλά από ό,τι φαίνεται
0: και
1: καθόλου.
0: Και διαβάζουμε έτσι πραγματικά που μας σοκάρουν. Πες την Γιώργο, είναι πολύ, πολύ πρόσφατη. Τώρα
1: πριν ούτε 3 λεπτά έχει που βγήκε. Στη Χαλκιδική πάμε. Γιατί άνδρας σε αμόκ εισέβαλε με μαχαίρι σε σπίτι και τραυμάτισε οικογένεια. Είναι 32 ετών, είναι με καταγωγή από την Ουκρανία, ο οποίος πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα, όπως λένε. Λίγο πριν τις 9 το βράδυ του Σαββάτου, πέρασε σε εξωτερικό χώρο διπλανής οικίας και επιτέθηκε με μαχαίρι σε 75χρονο Ούγγρο,

0: και στην 59χρονη σύζυγό του από τη Γερμανία.
1: Και μη χειρότερα.
0: Ενώ χτύπησε και τον 49χρονο γιο της.

0: βλέποντας και συνεχώς τις ειδήσεις που μας έρχονται από τη Μέση Ανατολική που βράζει ο τόπος πραγματικά.
1: Καλά.
0: Εκεί που δεν λέει αυτός ο πόλεμος να σταματήσει με τίποτα και έτσι όπως μπλέξαμε με όλους αυτούς, μάλλον θα αργήσει. Είναι πολύ δυσίωνες όλες αυτές οι προβλέψεις για την τιμή της αμόλυβδης και πού μπορεί να φτάσει.
1: Θα γίνει,
0: ήδη
1: δεν ξέρω,
0: ξεπεράσει
1: γίνει.
0: Τα 2 ευρώ
1: και δεν λέει να
0: προς
1: πέσει.
0: Τα 2,10. Σε πολλά νησιά είναι 2,20. Και πού θα φτάσουμε άρα και πού.
1: Τον Ιούλιο τι θα γίνεται και τον Αύγουστο. Τι θα γίνεται, που 3 ευρώ θα πάει. Τι γίνεται, δεν...
0: Κανένας δεν μπορεί πραγματικά να προβλέψει τι θα γίνει και πόσο θα πάει. Να ευχηθώ μια καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Μια όμορφη εβδομάδα σε όλους.
0: Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο πρώτα Θεός, λίγο μετά τη μία. Καλή συνέχεια να έχετε, να χαμογελάτε, να αισιοδοξείτε και να θυμάστε ότι όλα μα όλα περνούν. Για χαρά.

0: Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσιοι νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 10 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας TV 100 FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και τον Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Πάμε ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ενημερωτικό μαγκαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου και Κωνσταντίνο Λουτζιούδη.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 4 Μαΐου 2026, το ενημερωτικό μαγκαζίνο κοντά σας με όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Μαρτίδου, στην παραγωγή η Σοφία Κανάκη. Θα περάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων. Την παρέτησή του από το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρώην υπουργός Χάρης Καστανίδης. Φρένο στο υπέρογκο κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ βάζει η κυβέρνηση με ρύθμιση που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Στις Βρυξέλλες, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης για τις συνεδριάσεις του Eurogroup, του οποίου προεδρεύει και του ECOFIN. Συναγερμό σήμανε σήμερα το πρωί στις αρχές για έναν άντρα που εισέβαλε σε τράπεζα στην οδό Μητροπόλεως, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, και απειλούσε υπαλλήλους με σφυρί. Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και κατάφεραν να κινητοποιήσουν τον άντρα. Το άτομο προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα. Την έντονη αντίθεσή της με την απόφαση του Δήμου Θεσσαλονίκης για την ονοματοδοσία πάρκου με το όνομα του Γιάννη Μπουτάρη εκφράζει η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος. Το νέο μουσείο με τα αρχαιολογικά ευρήματα από τις ανασκαφές του Μετρό θα εγκαινιάσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά το Σάββατο 9 Μαΐου στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην πόλη μας για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει στις 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας σε πολιτική εκδήλωση. Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που αφορά σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους στον ΟΑΕ. Χωρίς ρεύμα για μία ώρα ακόμη ένα μεγάλο τμήμα του οικισμού εξοχής στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη. Ξεκινάει η επιχείρηση απελευθέρωσης των εγκλωβισμένων πλοίων στο στενό του Ορμούς που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι αν με οποιονδήποτε τρόπο παρεμποδιστεί αυτή η παρέμβαση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ισχύ. Παραβίαση της εκεχηρίας κάθε παρέμβαση των ΗΠΑ στα στενά, λέει Τεχεράνη. Στο μεταξύ το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει το Λίβανο και να εκδίδει προειδοποιήσεις για επικείμενες επιθέσεις. Αναγκαστική προσγείωση στην Άγκυρα έκανε το αεροσκάφος που μετέφερε τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, στην Αρμενία για την 8η Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Ερεβάν, ανακοίνωσε η Ισπανική κυβέρνηση. Και την κίνηση στους δρόμους της πόλης μας. Η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα αντιμετωπίζει κάποιες καθυστερήσεις στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, από το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων μέχρι και τον Άγιο Παύλο. Προβλήματα υπάρχουν και στην εσωτερική περιφερειακή, στο κόμβο της Ευκαρπίας. Όπως επίσης στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ρεύμα που οδηγεί προς το κέντρο της πόλης, από το ύψος της Βούλγαρη μέχρι και τη Μάρκου Μπότσαρη. Αυτή λοιπόν είναι και η εικόνα από την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητά μας. Να καλησπέρισουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Γεωργία Σαδανά. Γεωργία, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
3: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Αλεξάνδρα Σκλήφτη. Και καλό μήνα με υγεία.
2: Και καλό μήνα με υγεία. Και φαντάζομαι ότι η πρώτη είδηση στα ειδησογραφικά γραφεία τις τελευταίες ώρες είναι η ηχηρή, θα λέγαμε, παρέτηση του πρώην υπουργού και ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Χάρη Καστανίδη.
3: Βεβαίως.
2: Με μια μακροσκελή ανακοίνωσή του, στρέφεται κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, τον χαρακτηρίζοντάς τον προσβλητικό, ανιστόρητο, υστερόβουλο και επιτίδιο σε ένα σημείο της ανακοίνωσής του, Γεωργία.
3: Ναι, γιατί γίνονται όλα αυτά? Γιατί κατά τον κύριο Καστανίδη, Αλεξάνδρα, φίλες και φίλοι, αυτό που συνέβη είναι ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, με την τροπολογία που έθεσε στο πρόσφατο συνέδριο, βάζει ανώτατο όριο φοιτιών. Και αυτό το όριο πιάνει τον πρώην υπουργό και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, μάλιστα όπως λέει ο κύριος Στεφανίδης, πιάνει μόνο τον ίδιο και κανένα άλλο στέλεχος παρά τα όσα περιέγραφε η Χαριλάου Τρικούπη. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πυροδοτήσει την οργή του. Γιατί, Αλεξάνδρα, γιατί θεωρεί ότι όλα αυτά έχουν γίνει επί σκοπό, παραπέμποντας το γεγονός ότι το 23 ο κύριος Καστανίδης εξελέγει βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Άλφα Θεσσαλονίκης, ωστόσο ουδέποτε εκπροσώπησε κοινοβουλευτικά την πόλη μας στη Βουλή, καθώς την έδρα την πήρε τότε ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Γεωργία, υπάρχει περίπτωση πίσω από αυτή την κίνηση του κυρίου Καστανίδη να κρύβεται και κάποια συνεργασία του με τον πρώην Πρωθυπουργό, με τον κύριο Τσίπρα?
3: Αυτή τη στιγμή αυτό δεν είναι σαφές. Εγώ έχω να σας πω το ρεπορτάζ ότι όλο το προηγούμενο διάστημα ο κύριος Καστανίδης διέψευδε στο παρασκήνιο τέτοιου είδους ενδεχόμενα. Απ' την άλλη, ωστόσο, Αλεξάνδρα, και τώρα μετά το συνέδριο του Πτεκτός Συμφώνος, καθώς με βάση το όριο θητιών αποκλείεται από την επόμενη κοινοβουλευτική αναμέτρηση, επισήμως μπορεί να πυροδοτήσει πολλά σενάρια. Το σίγουρο είναι ότι όλοι θεωρούν εδώ στην Αθήνα ότι η επιλογή του χρόνου της διαφοροποίησης του, δηλαδή της σημερινής ημέρας, κάθε άλλο παρά τυχαίο μπορεί να θεωρείται.
2: Τώρα, μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία ανακοινώθηκε χθες και διαστόματος του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κυριακάτικη ανάρτησή του, και αναφέρομαι φυσικά στους δανειολήπτες. Κάτι το οποίο εξειδίκευσε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος.
3: Και κακά τα ψέματα, Αλεξάνδρα, αυτό αφορά πάρα πολύ κόσμο και αφορά και την πραγματική ζωή. Γιατί όλα αυτά περί μεταγραφολογίας κομμάτων μελλοντικών, υποκατασκευή, όλα αυτά ανήκουν στη σφαίρα της πολιτικής φυσικά κουζίνας. Ωστόσο, στην πραγματική κουζίνα των οικοκυριών, αυτό που ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο είναι τι θα γίνει με τα πανωτόκια. Και εκεί έρχεται η κυβέρνηση να απαντήσει. Έρχεται να απαντήσει, Αλεξάνδρα, στο γεγονός ότι θα μπει ένα όριο για τις 100.000 ευρώ. Εκεί λοιπόν θα ανακουφιστούν οι δανειολήπτες και κυρίως από τη βάσανο και των τόκων που καταβάλουν, αλλά και των εισπρακτικών εταιριών, Αλεξάνδρα, που δεν καταλαβαίνουν τίποτα, δεν οροδούν προουδενώς και ενοχλούν διαρκώς τους δανειολήπτες, ακόμη και αν είναι συνεπείς στις δόσεις τους, ακόμη και αν δεν έχουν προλάβει οι τράπεζες να δείξουν τα χρήματα τα οποία έχουν βάλει οι δανειολήπτες για τις δόσεις τους.
2: Μάλιστα, και να κλείσουμε με την προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Το όχι από την κυβέρνηση ανακοίνωσε νωρίτερα ο Παύλος Μαρινάκης.
3: Κοίταξε, Αλεξάνδρα, όλο το

0: τελικά επελέγει το όχι για να μην υπάρξει καμία σκιά, καθώς πρόκειται για δύο στελέχη τα οποία έχουν φυτέψει σε υπουργικά έδρανα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Mm-hmm. Είναι το κλίμα και τέτοιο στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, που ακόμη και αν υπήρχαν δεύτερες σκέψεις, αυτές το Σαββατοκύριακο υποχώρησαν. Θέλουν να είναι σαφές στην κυβέρνηση ότι όχι μόνο υποστηρίζουν τα συγκεκριμένα στελέχη, αλλά θα το καταστήσουν σε όλους τους τόνους σαφές. Γι' αυτό και ήταν τόσο ηχηρό το όχι, το οποίο επανέλαβε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
1: Γεωργία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Αυτά λοιπόν είναι και τα νεότερα, οι νεότερες πληροφορίες όσον αφορά την πολιτική επικαιρότητα. Θα δούμε κάποιες ειδήσεις εμείς που είδανε το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες. Από το αστυνομικό δελτίο, αναστάτωση επικράτησε νωρίτερα σε υποκατάστημα τράπεζα στο κέντρο της πόλης, στην οδό Μητροπόλεως, όταν ένας 67χρονος μπούκαρε με σφυρί και απειλούσε υπαλλήλους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υπάλληλοι κάλεσαν την αστυνομία και ο 67χρονος προσήχθη από τις αρχές και μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Λευκού Πύργου. Αναμένονται οι καταθέσεις των υπαλλήλων, ενώ για το περιστατικό έχει ενημερωθεί εισαγγελέας. Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης σύσκεψη για το ζήτημα που έχει προκύψει μεταξύ της Ryanair και της Fraport. Προσπάθειες να αποφευχθεί μία αρνητική εξέλιξη με αποχώρηση της εταιρείας από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη σύσκεψη μετέχει και η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας, Βίκη Χατζηβασιλείου. Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Συνεχίζουμε το ενημερωτικό μαγκαζίνο και έχει γίνει πλέον θεσμός για την Θεσσαλονίκη το Μάιο να υποδεχόμαστε την έκθεση κριτικών προϊόντων στο τόξο της ΧΑΝΘ, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό γίνεται και από το Σάββατο 2 του μηνός. Να καλησπερίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον διοργανωτή της έκθεσης, τον κύριο Νεκτάριο Σερμάκη. Κύριε Σερμάκη, καλησπέρα και καλώς ήρθατε και πάλι στη Θεσσαλονίκη.
2: Καλησπέρα, κυρία Μαρτίδου. Χαίρομαι που συνομιλώ μαζί σας και με τους φίλους ακροατές της Θεσσαλονίκης που τιμούν την έκθεση εδώ και 11 χρόνια.
1: Πραγματικά έχει γίνει θεσμός. Νομίζω ότι τον Μάιο όλοι περιμένουμε την έκθεση των κριτικών και όχι μόνο προϊόντων. Δώστε μας λίγο το στίγμα τώρα. Φέτος φαντάζομαι ότι είναι ακόμη πιο πλούσιο και το πρόγραμμα των εκδηλώσεών σας. Εννοείται φυσικά και τα προϊόντα που βρίσκονται στη διάθεση του κόσμου που θα έρθει από εκεί για να περιηγηθεί στην έκθεση των κριτικών προϊόντων.
2: Σωστά. Να ξεκινήσουμε από τα τυπικά. Mm-hmm. Η έκθεση λοιπόν ξεκίνησε στις 2 του μήνα και θα είναι ανοιχτή μέχρι και τις 10 Μαΐου από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 9.30 η ώρα το βράδυ. Γύρω στους 45 παραγωγούς από κάθε γωνιά της ελληνικής επικράτειας, με πρωτοστάτες όμως τους Κρήτες και τα κριτικά προϊόντα, mm-hmm, βρίσκονται εκεί στο αγαπημένο σημείο, στο τόξο της ΧΑΝΘ, προκειμένου να υποδεχτούν και υποδέχονται. Και το Σαββατοκύριακο υπήρξε μεγάλη προσέλευση των πολιτών, τους φίλους των αγνών αυθεντικών γεύσεων. Εδώ λοιπόν αυτή η διοργάνωση που γίνεται δύο φορές το χρόνο, και τον Μάιο και τον Οκτώβριο, mm-hmm, συμπληρώνουμε 11 χρόνια δράση στη Θεσσαλονίκη, που σημαίνει ότι αυτό επί της ουσίας έχει θεσμοθετηθεί, έχει αγκαλιαστεί από τους πολίτες, έχει γίνει ένα σημείο συνάντησης όσων αγαπούν τις αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις και βέβαια τις πολιτιστικές παραδόσεις. Δύο είναι τα πράγματα με τα οποία ασχοληθήκαμε από την πρώτη στιγμή, η στόση της έκθεσης. Προβολή των τοπικών προϊόντων, καταφυγή στις αυθεντικές γεύσεις και πολιτιστικές παραδόσεις. Διατροφικός πολιτισμός λοιπόν, πολιτιστικές γεύσεις, πολιτιστικές παραδόσεις. Τι θα βρει κάποιος τώρα στην έκθεση?
1: Ναι, ακριβώς.
2: Θα βρει από τυροκομικά, ελαιόλαδο εξαιρετικής ποιότητας, παξιμάδια, λουκάνικα, πάκι, αλαμπικά κάθε είδους, mm-hmm, μέλια σε τεράστια ποικιλία και ποιότητα που νομίζω ότι δεν έχει κανείς την δυνατότητα να συναντήσει τόσα πολλά και διαφορετικά μέλια από πολλές περιοχές, από 14 περιοχές της Ελλάδας και δεκάδες άλλα προϊόντα που νομίζω ότι μπορούν να εμβολιάσουν το τραπέζι των Θεσσαλονικίων για τις επόμενες ημέρες. Και γι' αυτό καλούμε όλους τους φίλους να περάσουν από την έκθεση, να συνομιλήσουν με τους παραγωγούς, να δουν τα προϊόντα.

0: προϊόντα να τα δοκιμάσουν και εφόσον τους αρέσουν να τα προμηθευτούν. Εξάλλου αυτό είναι μια περιήγηση και μια βόλτα στην, στην αγροτική παραγωγή, στο πιο δυνατό κομμάτι της χώρας. Είναι πολύ σημαντικό ότι άνθρωποι που σε μια εποχή που κανείς δεν θέλει να ασχοληθεί με την, τον πρωτογενή τομέα, διότι είναι οπιώδης η εργασία αυτή, εξακολουθούν να παράγουν με μόχθο και με κόπο προϊόντα, προκειμένου να τα απολαμβάνουμε εμείς και να τα απολαμβάνουν, θα έλεγα, και με μεγάλη ζήτηση μάλιστα πολίτες από το εξωτερικό. Επομένως, αυτή την πολυτέλεια της κατανάλωσης των αγνών προϊόντων να μην την αφήνουμε στους φίλους του εξωτερικού, αλλά πρωτίστως οι Έλληνες να απολαμβάνουν τα ωφέλη, διότι η υγεία σημαίνει καλή διατροφή και οικονομία, καταφυγή δηλαδή στα τοπικά προϊόντα, σημαίνει και οικονομική ανάπτυξη. Δεν είναι δυνατόν να καταναλώνουμε προϊόντα εισαγωγής και να αναμένουμε θετικά αποτελέσματα για την οικονομία μας. Επομένως και η υγεία και η οικονομία θα είναι, είναι μάλλον ο μόνος δρόμος που περνάει η ανάπτυξη και η ευημερία και η ευδαιμονία μέσα από την κατανάλωση των τοπικών προϊόντων. Η έκθεση παράλληλα έχει πάμπολες πολιτιστικές εκδηλώσεις.
1: Ωραία, να μας πείτε τις πιο σημαντικές.
0: Έχει. Χορευτικά από την Κρήτη, από τον Πόντο, από τη Μακεδονία, από τη Θράκη, από τις νησιωτικές περιοχές. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στο pankritiaekthesi.com είτε στις σελίδες στα κοινωνικά δίκτυα να δει πλήρως το πρόγραμμα που υπάρχει εκεί. Μιλάμε λοιπόν για ένα εννιαήμερο.
1: Πολύ ωραίο. Πλούσιο.
0: Πλούσιο, με γεμάτο δράσεις, με κέφι και με θετική διάθεση.
1: Και ευτυχώς θα βοηθήσει από εδώ και πέρα και ο καιρός και οι καιρικές συνθήκες για να έρθει ακόμη ακριβώς περισσότερος κόσμος. Κύριε Σερμάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή διαμονή στην
0: πόλη. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε υγεία και πάντα να προβάλλετε τους ανθρώπους του κόπου και του μόχτου. Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν και για την έκθεση κριτικών προϊόντων που φιλοξενείται στο τόξο της ΧΑΝΘ, στο χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης, μέχρι και την Κυριακή 10 Μαΐου, ενώ παράλληλα λειτουργεί μέσα στην έκθεση με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ και η Ανθοέκθεση 2026. Από την Εταιρεία Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι αύριο Τρίτη από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 μετά το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν εργασίες μετατόπισης αγωγού δικτύου στη Συμβολή των Οδών 25 Μαρτίου 111 με Χαλκίδη στο πλαίσιο υπογειοποίησης κάδων απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Λόγω των εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περιγλείται από τις οδούς 25 Μαρτίου Κωνσταντίνου Καραμαλή, Αλεξάνδρου Σταύρου, Παπαναστασίου, καθώς και στις παρακείμενες οδούς του Δήμου Θεσσαλονίκης. Και πάμε να ολοκληρώσουμε το ενημερωτικό μαγκαζίνο με την αθλητική ενημέρωση με το Σάκη Γκίνα. Σάκη, καλησπέρα. Ο ΠΑΟΚ μετά από 1,5 σχεδόν μήνα επέστρεψε στις νίκες.
2: Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Πράγματι, μετά από ένα σερί αρνητικών αποτελεσμάτων, ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες στην Τούμπα. Νίκησε, επικέρδισε τον Ολυμπιακό με 3-1 με κορυφαίους τον Ζίφκοβιτς, ο οποίος είχε είχε ένα γκολ και μία ασίστ, τον Γερεμέγεφ που πέτυχε 2 γκολ, αλλά και τον Παβλένκα, ο οποίος έκανε καθοριστικές επεμβάσεις κατά διάρκεια του αγώνα. Επέστρεψε στις νίκες και μάλιστα θριαμβευτικά με αυτό το 3-1 του Ολυμπιακού. Πήρε και την ισοβαθμία για τη δεύτερη θέση έναντι του Ολυμπιακού, ακόμα και αν χάσει την Κυριακή στο στάδιο Καραϊσκάκη, τον αγώνα της τέταρτης αγωνιστικής. Σε κάθε περίπτωση, επειδή ήδη έχει 2 νίκες στην Τούμπα και μία ισοπαλία στο Καραϊσκάκη, ανεξαρτήτως αποτελέσματος την Κυριακή, έχει την ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό. Βέβαια, είναι καθοριστικός ο αγώνας, καθώς αυτή τη στιγμή οι ομάδες είναι ισόβαθμες και όποιος κερδίσει θα γίνει το αυτοκίνητο φαβορί για τη δεύτερη θέση. Μάλιστα. Είναι ο μίνιμουμ στόχος για την φετινή χρονιά για τον ΠΑΟΚ. Άρα, υπήρξε μία ανάκαμψη, έβγαλε αντίδραση η ομάδα. Όλοι ευελπιστούν και προσδοκούν ότι ο μίνιμουμ στόχος της δεύτερης θέσης που οδηγεί, Αλεξάνδρα, στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, υπό προϋποθέσεις ακόμα και στον τρίτο, δηλαδή ένα γύρο πριν τα play-off. Άρα το κίνητρο είναι ιδιαίτερα μεγάλο και σημαντικό. Ο Άρης κέρδισε την Κρήτον Όφη με 2-0, αλλά ήταν μια νίκη γοήτρου βέβαια, γιατί οι θέσεις 5 με 8 στο δεύτερο γκρουπ των play-off δεν έχουν πλέον το συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Το συγκεκριμένο μίνι πρωτάθλημα δεν έχει πλέον καμία απολύτως σημασία. Να υπενθυμίσω τη βαθμολογία στα play-off για τη θέση 1-4, 66 βαθμούς έχει πλέον, 67 βαθμούς έχει πλέον η ΑΕΚ. Πήγε στο συνέξι μετά την ισοπαλία με 0-0 την Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό. Στους 61 βαθμούς ακολουθεί ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, οι οποίοι ερίζουν για την δεύτερη θέση, αλλά έχουν και μαθηματικές ελπίδες ακόμα και για την κατάκτηση του τίτλου. Αλεξάνδρα.
1: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον από εδώ και πέρα το πρωτάθλημα. Σάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περισσότερα αθλητικά νέα στις 5 το απόγευμα στην κερκίδα του FM 100 με το Σάκη Γκίνα. Και εμείς κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Ακολουθεί η ενημέρωσή σας από την Deutsche Welle. Στις 2.30 ακριβώς βιταμίνη P Παλμύρα Σλάνογλου. Καλό μεσημέρι.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Περισσότεροι από 5.000 Αμερικανοί στρατιώτες θα εγκαταλείψουν τη Γερμανία. Χαμηλούς τόνους κρατάει η γερμανική κυβέρνηση. Ενώπιον του Ισραηλινού δικαστηρίου σήμερα, οι δύο ακτιβιστές από το Στουρλίσκο για τη Γάζα που συνελήφθησαν ανοιχτά της Κρήτης. Παγκόσμια ημέρα της ελευθερίας του τύπου σήμερα. Στην τελευταία θέση Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει η Ελλάδα σύμφωνα με τους ρεπόρτερ χωρίς σύνορα. Κύριε Χαίρετε, ακούτε τον αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να μοιάσει κι άλλο την παρουσία των Αμερικανικών στρατευμάτων στη Γερμανία πέραν του αριθμού που ήδη ανακοινώθηκε. Ο αριθμός θα μειωθεί πολύ πάνω από τους 5.000 στρατιώτες, δήλωσε ο Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων στην πολιτεία της Φλόριντα. Την Παρασκευή, το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας είχε διατάξει τη μερική απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία. Για τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί μέχρι σήμερα, μας ενημερώνει η Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο.
5: Η γερμανική κυβέρνηση επιχειρεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Ο Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους στέλνει κατευναστικό μήνυμα λέγοντας ότι η στενή στρατιωτική συνεργασία με τις ΗΠΑ συνεχίζεται απρόσκοπτα και ότι η παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη και τη Γερμανία εξυπηρετεί τα συμφέροντα και των δύο πλευρών. Την ίδια ώρα, μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η πληροφορία ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται να ακυρώσει την προγραμματισμένη για το 2026 εγκατάσταση αμερικανικών πυράβλων μεγάλου ελληνικού Tomahawk στη Γερμανία. Ειδικοί μιλούν για μια δραματική εξέλιξη για την αποτρεπτική ικανότητα της Γερμανίας και του ΝΑΤΟ απέναντι στη Ρωσία, καθώς πρόκειται για οπλικά συστήματα που θεωρούνται κομβικά για την ευρωπαϊκή ασφάλεια με εμβέλεια 2.500 χιλιόμετρων μέχρι τη Μόσχα. Γερμανοί αναλυτές λένε ότι η Ρωσία μπορεί να απειλήσει τη Γερμανία και το ΝΑΤΟ με πυράβλους που βρίσκονται στο Καλίνιγκραντ, όμως η Γερμανία χωρίς τις ΗΠΑ δεν έχει τα κατάλληλα όπλα για να απαντήσει. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
4: Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου σήμερα και σύμφωνα με την οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα, η Γερμανία υποχώρησε κατά τρεις θέσεις πέρυσι και βρίσκεται πλέον στη 14η θέση. Η οργάνωση επισημαίνει πως μόνο το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε χώρες με καλή εντός εισαγωγικών κατάσταση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πρώτη παραμένει η Νορβηγία, ακολουθούμενη από τις κάτω χώρες και την Εσθονία, ενώ τελευταία είναι η Ερυθρέα. Στην προτελευταία θέση βρίσκεται η Βόρεια Κορέα μπροστά από την Κίνα και το Ιράν. Η Ελλάδα κατέχει την 86η θέση στον κόσμο και την τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κύπρος είναι 80η στην παγκόσμια κατάταξη. Να αλλάξουμε θέμα. Μετά την παρεμπόδιση του Στουλίσκου με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα από το Ισραήλ στα νυχτά της Κρήτης, δύο από τους 175 ακτιβιστές μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ. Όπως ανακοίνωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών το Σάββατο, ο Ισπανός Σαΐφ Αμπού Κεσέκ και ο Βραζιλιάνος Θιάγκο Άβυλα παραδόθηκαν στις Ισραηλινές αρχές και σήμερα εμφανίστηκαν ενώπιον Ισραηλινού δικαστηρίου. Το Ισπανικό Υπουργείο Εξωτερικών επέκρινε έντονα την ενέργεια των Ισραηλινών αρχών και τη χαρακτήρισε παράνομη. Από την πλευρά του, το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί τους δύο ακτιβιστές για σχέσεις με την Ισλαμιστική Οργάνωση Χαμάς. Την ίδια ώρα, θέση πήρε και το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, στελετεύοντας τη θέση της Ελλάδας. Περισσότερα θα ακούσουμε από την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνο.
6: Για την Τουρκία, όπως αναφέρουν πηγές του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, αυτό που την ενόχλησε περισσότερο ήταν η παθητική στάση της Ελλάδας, όπως είπαν, απέναντι στο περιστατικό, ισχυριζόμενοι ότι η Ελλάδα αγνόησε τις διεθνείς της υποχρεώσεις σε ένα συμβάν που θεωρούν ότι έλαβε χώρα εντός της περιοχής της ευθύνης έρευνας και διάσωσης. Σε υψηλούς τόνους, οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα έπρεπε να είναι πιο ενεργή στη διαχείριση της κατάστασης και τονίζουν ότι η αντίδραση που επέδειξε η Ελλάδα στην περίπτωση αυτή δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο και τις υποχρεώσεις της. Δεδομένου λένε ότι το περιστατικό πραγματοποιήθηκε σε βάρος πολιτικών σκαφών που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια, αυτό φαίνεται ότι παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, πρωτίστως λένε τη Σύμβαση των ΗΠΑ για το δίκαιο της θάλασσας. Οι ίδιες στρατιωτικές πηγές προχωρούν πιο πέρα, υποστηρίζοντας ότι οι επιλογές του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια δημιουργούν εντάσεις γύρω από το ζήτημα της θαλάσσιας δικαιοδοσίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αυτή η στάση της Ελλάδας, ισχυρίζονται, επικρίνεται στην ελληνική κοινή γνώμη ως κάτι που επηρεάζει αρνητικά τις ευαίσθητες ισορροπίες στην περιοχή και ανοίγει το δρόμο στην αποδυνάμωση των αξιώσεων της Ελλάδας σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας σε διεθνές επίπεδο. Το περιστατικό αυτό με τον στολίσκο για τη Γάζα είναι πιθανό να αποτελέσει τώρα αφορμή για την Άγκυρα, ώστε να προβάλλει νέες αξιώσεις απέναντι στην Ελλάδα, ύστερα και από την δυσαρέσκειά της για την επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
4: Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνα, ολοκληρώνουμε το δελτίο με άλλες ειδήσεις. Συνεχίστηκαν και χθες το βράδυ οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Σύμφωνα με πληροφορίες των Ουκρανικών αρχών, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
7: Σε αύξηση της ζήτησης. Το θέμα θα προκαλέσει σίγουρα έντονη συζήτηση στη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης και ενώ οι κυβερνήσεις της Ιταλίας και της Ελλάδας έχουν ήδη θέσει το ενδεχόμενο αναστολής των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, χρησιμοποιώντας τη γενική ρήτρα διαφυγής ώστε να επιτραπεί να παρέμβουν με μεγαλύτερες δημόσιες επιδοτήσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Ωστόσο, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, το αίτημα της Ρώμης και της Αθήνας θα απορριφθεί εάν επισημοποιηθεί σήμερα, καθώς δεν διαπιστώνεται ιδιαίτερη διάθεση ανάμεσα στα κράτη-μέλη για χαλάρωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
8: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Επιστρέφουμε στη Γερμανία, όπου ανακοίνωσαν σήμερα την απόσυρσή τους από την πλατφόρμα X, οι σοσιαλδημοκράτες, το κόμμα των Πρασίνων και η Αριστερά. Ως αιτία για την απόφασή τους, επικαλούνται την αύξηση της παραπληροφόρησης και τη ρητορική μίσους, καθώς και ενός ευρύτερου επιθετικού κλίματος. Τα κόμματα επισημαίνουν ότι η πλατφόρμα του Elon Musk έχει χάσει την αξιοπιστία της ως χώρος πολιτικού διαλόγου και αναζητούν πλέον εναλλακτικά ψηφιακά μέσα επικοινωνίας. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
3: Το θέμα της ημέρας.
8: Στη Γερμανία, ο αριθμός των γεννήσεων μειώθηκε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά και βρίσκεται πλέον στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1946. Στη χώρα γεννήθηκαν περίπου 650.000 παιδιά το περασμένο έτος, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας. Σε σύγκριση δηλαδή με το προηγούμενο έτος, ο αριθμός μειώθηκε κατά 3,4%. Εν τω μεταξύ, το 2025 στη Γερμανία πέθαναν περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Οι θάνατοι ξεπέρασαν τον αριθμό των γεννήσεων κατά περίπου 350.000 σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία. Η Γερμανική Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία έκανε τσιλόγο για το μεγαλύτερο έλλειμμα γεννήσεων της μεταπολεμικής περίοδου στη χώρα. Ωστόσο, το πρόβλημα δεν απασχολεί μόνο τη Γερμανία, αλλά και άλλα ευρωπαϊκά κράτη που κατέγραψαν λιγότερες γεννήσεις το περασμένο έτος, μεταξύ αυτών η Γαλλία, η Αυστρία, η Ιταλία και η Σουηδία. Αντίθετα, η κατάσταση φαίνεται να παραμένει σταθερή σε Ισπανία, Ολλανδία και Φινλανδία. Οι αιτίες μείωσης των γεννήσεων τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία είναι, σύμφωνα με τους στατιστικολόγους, δύο. Οι γυναίκες στην ηλικιακή ομάδα που αποκτά τα περισσότερα παιδιά είναι πράγματι αριθμητικά λιγότερες, καθώς οι γενιές της δεκαετίας του 90 ήταν αριθμητικά μικρότερες. Επιπλέον, από το 2022 μειώνεται ο αριθμός παιδιών που αποκτά σήμερα μία γυναίκα κατά μέσο όρο. Ωστόσο, αν κοιτάξει κανείς καλύτερα τα δεδομένα, θα έρθει αναγκαστικά αντιμέτωπος, εκτός από τις προφανείς αριθμητικές, και με τις βαθύτερες κοινωνικές διαστάσεις του φαινομένου. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, ο δείκτης γεννήσεων μειώθηκε περισσότερο στα ανατολικά ομόσπονδα κρατήδια της Γερμανίας. Εκεί οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 4,5%, ενώ αντίστοιχα στα δυτικά ομόσπονδα κρατήδια η μείωση ήταν 3,2%. Μεταξύ των κρατηδίων, σύμφωνα με αυτά τα προσωρινά στοιχεία της έρευνας, μόνο το Αμβούργο κατέγραψε ελαφρά αύξηση των γεννήσεων κατά 0,5% και τη μεγαλύτερη μείωση τη σημείωσε το Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία με 8,4% μείωση των γεννήσεων. Σύμφωνα με την κοινωνιολόγο Κάτια Σαλόμο, σε πολλές αγροτικές περιοχές της Ανατολικής Γερμανίας, η μείωση των γεννήσεων συνδέεται στενά με την φυγή νέων γυναικών. Η αποχώρησή τους δεν οδηγεί μόνο σε ανδρικό πλεώνασμα, αλλά και στο γεγονός ότι τα παιδιά που θα αποκτούσαν γεννιούνται τελικά αλλού. Ο συνδυασμός μετανάστευσης, γύρανσης του πληθυσμού και χαμηλής γενετικότητας δημιουργεί, σύμφωνα με την ίδια, μια δημογραφική δυναμική που ενισχύει περαιτέρω τη συρρήκνωση του πληθυσμού.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
2: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
1: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
1: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
3: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Το παγκοσμίο φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνος. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
6: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες που να βγαίνουν στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
7: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
8: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
7: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
8: στο παρκέ,
7: στην πόλη,
8: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
7: σχόλια,
8: αναλύσεις,
7: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
8: Με τον Σάκη Γκίνα.
9: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς.
10: Χαμογέλα, πιάστα όλα πίσω.
9: Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα.
11: Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχόβα, στον FM 100. Χαμογέλα.
12: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
13: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Επιτέλους θα πούμε, επιτέλους θα ξαναχαμογελάσουμε, θα αρχίσουμε τα χαμόγελα, γιατί τι καιρός ήταν αυτός που μας έκανε, τι καιρό μας έκανε τέλος πάντων το τριήμερο, και αρκετοί δεν μπόρεσαν να ευχαριστηθούν τις μέρες αυτές που για άλλους ήταν για ξεκούραση, για άλλους ήταν έτσι να μπορέσουν να φύγουν λιγάκι από την πόλη. Ευτυχώς και εύχομαι να το κάνατε κι εσείς, να έχετε ακολουθήσει τη συμβουλή μας και να, αυτό που σας έλεγα, ότι ό,τι καιρό και να κάνει, εσείς να φροντίσετε να φύγετε από την πόλη και να μην χαλάσετε τα σχέδιά σας. Έκανε και λίγες βροχούλες. Εντάξει. Είναι μέσα σε όλα αυτά που γίνονται. Είναι και η αλλαγή του καιρού που... Ξέρετε, τα γνωστά αυτά. Αυτά που φταίτε εσείς με τα καλαμάκια σας που χαλάτε το κλίμα. Αυτό δεν το ξέρατε. Ολετέ και Μαλαχέρε, καλώς ανταμώσαμε και σήμερα στη βιταμίνη μας. Εύχομαι να σας βρίσκω πάρα πολύ καλά. Και αν δεν σας βρίσκω πάρα πολύ καλά, αυτό θα το αλλάξουμε σίγουρα έως και τις 4 που θα είμαστε παρεούλα. Θα πάμε γρήγορα να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης μας και θα τα πούμε όλα σιγά σιγά αναλυτικά.
1: Και τώρα, η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τη βιταμίνη B.

0: Thank you very much.
1: Εδώ είμαι λοιπόν και είμαι ο Χάρτης και θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα πέρα από την περιφερειακή που έχουμε τα μεγαλύτερα και τα συνηθισμένα τέτοια ώρα. Ξεκινώντας από τη δυτική είσοδο, από την Ευχαρπία, από το γνωστό σούπερ μάρκετ μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης είναι το πρώτο μποτιλιάρισμα και μετά δεν θα έχετε προβλήματα στη διαδρομή όσον αφορά την κίνηση. Τα προβλήματα, ειδικά όταν μας απασχολούν πολύ στο κεφάλι, στο μυαλό, δεν φεύγουν και πολύ εύκολα. Βεβαίως, το μυαλό σας θέλω να το αδειάσετε και να απολαύσετε τη διαδρομή σας και να μου είστε και προσεκτικοί στη διαδρομή. Αυτό είναι το πιο βασικό και να μην ξεπερνάτε και τα ωραία ταχύτητας. Στο αντίθετο ρεύμα, το μποτιλιάρισμα, οι χαμηλές ταχύτητες ξεκινούν λίγο μετά την Πηλαία. Και από την Τούμπα και μετά έχουμε το μποτιλιάρισμα μέχρι την ανηφόρα του Σέιξου. Μετά πάλι δεν έχουμε προβλήματα. Κωνσταντίνου Καραμαλή με αρκετά καλή εικόνα, καθυστερήσεις μόνο στα φανάρια. Έχουμε μια κούκλα κουκλάρα Άνω Πόλη, μια κούκλα Εγνατία, μια κούκλα Τσιμισκή και μια κούκλα Λεωφόρο Νίκης. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα στην κίνηση και αυτό είναι πολύ πολύ ευχάριστο. Στο ρεύμα ανόδου της Μίκη Θεοδωράκη, εκεί για όσους πηγαίνουν προς την Δαβάκη, προς την Νεάπολη δηλαδή, εκεί έχουμε κάποιες μικρές καθυστερήσεις. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε μουσικά τη συνάντησή μας και εύχομαι να είστε έτοιμοι για χορό, γιατί Βιονική, όπως βλέπεις, ξεκινάω με όρεξη. Ο τείχος στο Facebook έχει ανοίξει. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες ανταμώνουμε εκεί. Σας περιμένω να περάσετε να αφήσετε αποτυπώματά σας στο 2312-85-106 στη διάθεσή σας. Ανεβάστε και λίγο την ένταση. Νωρίς είναι ακόμη. Προλαβαίνουμε να τα πούμε δυνατά.

Έτσι λοιπόν να θυμηθούμε μερικά παλιά αγαπημένα και όχι μόνο πολύ παλιά και καινούργια και απ' όλα. Περάστε να βρίσκετε τα αποτυπώματά σας να δω πώς περάσατε κι εσείς αυτές τις μέρες που δεν ήμασταν μαζί. Γιατί αν δω τις ειδήσεις και το τι γίνεται στη χώρα μας και στην πόλη μας αλλά και στη χώρα μας, δεν θέλω να τα συζητήσουμε, όχι, δεν θέλω. Προτιμώ να μαθαίνω πώς περάσατε και τι ωραία πράγματα κάνατε εκεί που ήσασταν.

Δεν ξέρω πώς είναι και η δική σας σύνδεση στο ίντερνετ. Ρίξτε και ένα βλέφαρο να πείτε εδώ τι γίνεται, γιατί εδώ πέρα πάμε λίγο αργά με ταχύτητες. Ώρες κοιτάς τις ειδήσεις και λες τι γίνεται ρε παιδί μου στον κόσμο. Λες και σε τσιμπάει, δεις και μαζικά τσιμπάνε, βγαίνουν αυτές οι μύγες που λένε, λένε του τσίμπησε μύγα τσέτσε. Κάπως έτσι. Στις ωραίες ειδήσεις της ημέρας είναι η εκπαιδευτική δράση που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την ομάδα κοινωνικής ενεταιριστικής επιχείρησης EcoRoots με μαθητές λυκείων, όπου ανακάλυψαν τους θησαυρούς του δασοκτήματος Ωραιοκάστρου. Πολύ ωραία βιωματική εμπειρία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές και εκπαιδευτικούς των Λυκείων του Ωραιοκάστρου και της Νεοχορούδας. Πράγμα που ετοπίθηκε την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου από την 28 Απριλίου. Τίτλος εκπαιδευτικής δράσης στο δασόκτημα Ωραιοκάστρου, ένας μικρός θησαυρός. Έτσι είχαμε συνεργασία του πρώτου και του δευτέρου Λυκείου Ωραιοκάστρου με το Λύκειο Καλλιθέας Νεοχορούδας. Μέσα από τη δράση αυτή, οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα και οι μαθήτριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να γνωρίσουν από κοντά ένα σημαντικό φυσικό χώρο που βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τα σχολεία τους, αναδεικνύοντας το ρόλο του δασοκτήματος Ωραιοκάστρου ως πνεύμονα πρασίνου και ως βασικού στοιχείου της τοπικής βιοποικιλότητας. Έγινε έτσι μια βιωματική διαδρομή στο δασόκτημα και έτσι γνώρισαν σε βάθος το τοπικό οικοσύστημα και μπόρεσαν να συνδεθούν ουσιαστικά με αυτό που είναι πολύ πολύ πολύ σημαντικό. Τέτοιες ωραίες δράσεις θέλουμε. Είχαμε και κάποιους άλλους, τους φύλακες της φύσης, μαθητές του ένα του Δημοτικού Σχολείου στο Κιλκής. Θα τα πούμε σε λίγο αυτά, γιατί ξέρω ότι σας αρέσει αυτό το τραγούδι και θέλω να το απολαύσετε. Δεν θέλω να τα κόβω. Θέλω να τα ακούμε όλα όπως μας αρέσουν.

Πάμε και στο Κυλκίσο, όπου είχαμε τους φύλακες της Φύσης, όπου την Παρασκευή οι μαθητές του ένατου δημοτικού σχολείου τι έκαναν, φύτεψαν 400 πεύκα. 400 φυτά τραχίας και χαλέπιας πεύκης εντροφητεύτηκαν στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων ή Μεταλλικού. Ήταν μια κοινή πρωτοβουλία του Δήμου Κυλκής και της Σχολικής Μονάδας για περισσότερο πράσινο. Πόσο μα πόσο απαραίτητο και χρήσιμο ήταν όλο αυτό που έγινε. Έτσι μπήκαν λοιπόν οι μαθητές, σιγά σιγά ανέβηκαν από νωρίς το πρωί στο τμήμα, εκεί όπου θα γινόταν η διατροφήτευση. Περίμεναν την αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Πρασίνου Ροδή Καναρίδου, μαζί με τους υπαλλήλους του τομέα, του τομέα του πρασίνου. Και έτσι ξεκίνησαν σιγά σιγά, χωρίστηκαν σε τάξεις, ακολούθησαν τις οδηγίες των δασολόγων. Έσκαψαν τους λάκους, φύτεψαν τα πεύκα και υπολόγιζαν και μια απόσταση 3 μέτρων για προκειμένου να βοηθηθούν στην ανάπτυξη οι ρίζες. Σκέπασαν τη βάση με χώμα. Έβγαλαν τις φωτογραφίες τους. Και περιμένουμε με αγωνία να αποδώσει καρπούς όλη αυτή η προσπάθεια. Και τα παιδιά βεβαίως να έχουν και αυτά ένα ρόλο. Και εύχομαι πραγματικά να τους πηγαίνουν συχνά στο σημείο αυτό, προκειμένου να επιβλέπουν την δεντροφύτευση που έκαναν. Να τα ποτίζουν κιόλας, γιατί όχι.

Και μιας και είμαστε στα όμορφα, στις όμορφες ειδήσεις, με την αναδάσωση και με τις προσπάθειες και την επαφή των νέων με την φύση, που είναι κάτι το οποίο χρόνια το λέμε ότι πρέπει να γίνεται και θα πρέπει να γίνεται σε όλους τους νέους, όπως γίνεται και στο εξωτερικό, όπου ειδικά σε βόρειες χώρες προτιμούν τα πρώτα έτη της ενός παιδιού να μην έχουν να κάνουν με μαθήματα, αλλά με ασχολίες και δράσεις μέσα στη φύση. Θα σας πω αυτό που εγώ εντόπισα την Πέμπτη το απόγευμα σε μία βόλτα μου έτσι στο περιαστικό δάσος Έξου, εκεί όπου έχουν γίνει διτροφυτεύσεις από τον Δήμο και όχι μόνο. Σε δράσεις που είχαν γίνει με το δασαρχείο, με τον ΠΑΟ και με όλα αυτά. Περιμένουμε να δούμε βέβαια και τα υπόλοιπα δέντρα που έχουν γίνει από την τελευταία αντιτροφήτευση του ΠΑΟΚ, γιατί 1926 δεν ήταν σίγουρα τα δέντρα που φυτεύτηκαν. Φαντάζομαι περιμένουν να καθαριστεί το τμήμα που είχαν πει ότι θα μπουν από τα ψηλά χόρτα και να γίνει μετά η αντιτροφήτευση σε αυτά τα σημεία. Παρ' όλα αυτά, στα σημεία που έχει ήδη γίνει η αντιτροφήτευση στους τελευταίους μήνες, εντόπισα έναν εθελοντή, τον Στέφανο, από το κέντρο, ο οποίος είχε πάρει την τσάπα του και πήγε σε όλα αυτά τα δέντρα και θάμνους που έχουν φυτευτεί στο πλαίσιο της αναδάσωσης και της δεντροφύτευσης που έχει γίνει τους προηγούμενους από πέρυσι μέχρι και φέτος. Και άνοιγε, καθάριζε το χώρο γύρω-γύρω από τα άγρια χόρτα που είχαν ψηλώσει πάρα πολύ, γιατί σκέφτηκε ότι αν κάποιος θα έρθει να κόψει αυτά τα χόρτα, το πιο πιθανό είναι να πάρει με τη μεσινέζα και τα φυτά. Έτσι λοιπόν έφτιαχνε ωραίους, σχημάτιζε όμορφα, καθάριζε το χώμα γύρω-γύρω από τα δεντράκια και από τους άμνους, έτσι ώστε να είναι εμφανή, καθαρά, όμορφα, περιποιημένα, και όταν θα πέσει βροχή να μείνει το νερό προκειμένου να κρατηθεί και να βοηθήσει το φυτό. Ένας άνθρωπος μόνος του το έκανε αυτό, εθελοντικά. Του στέλνουμε την αγάπη μας. Τον ευχαριστούμε για αυτή του την ενέργεια και βέβαια όσοι θέλουμε μπορούμε και εμείς να το κάνουμε αυτό. Παίρνοντας μία τσάπα, πηγαίνοντας να βοηθήσουμε αυτά τα δεντρίλια μέσα στο περιαστικό δάσος, προκειμένου να μείνουν και να μην πάει χαμένος τόσος κόπος. Γιατί πέρυσι με το καθάρισμα που έγινε, η αλήθεια είναι ότι αρκετά τα χάσαμε, τα ξεχάσαμε, δεν τα βρήκαμε ποτέ ξανά πίσω. Γιατί αυτός που πάει με τη μεσινέζα και δεν είναι ειδικός, δεν έχει το νου του ότι εκεί μπορεί να υπάρχει μέσα στα αγρία, στα γαϊδουράγκαθα, να υπάρχει κάποιο δεντρίλιο ή κάποιο θάμνος φυτεμένος. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Στέφανο για αυτή την προσπάθεια και να γίνουμε όλοι μας ένας Στέφανος, να τον έχουμε σαν παράδειγμα και να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια. Πόσο μα πόσο όμορφη κίνηση είναι αυτή. Για να μπορούμε αύριο μεθαύριο να χαρούμε και εμείς τέτοια δέντρα όπως αυτό που ανεβάσαμε σήμερα στο Facebook. Και σας περιμένω εκεί από τον τοίχο μας, Παλμύρα Αρσλάνογλου, με ελληνικούς χαρακτήρες ανταμώνουμε εκεί. Σε λίγο θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και σε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Και αμέσως μετά θα μπούμε στο κυρίως μενού της σημερινής μας βιταμίνης, γι' αυτό σας περιμένω εδώ. Ελάτε, αφήστε τα αποτυπώματά σας. Ελάτε να μεγαλώσουμε αυτή την παρέα. Να στείλω την αγάπη μιας και μιλάω για αναδασώσεις και για το Σέιχ σου στην Πέρι. Κάπου στο δρόμο θα είναι τώρα. Και στο Χρήστο, και στο Χρήστο. Είμαι σίγουρη ότι για αυτός είναι στο δρόμο. Είναι η ώρα σας, τώρα ξέρω. Έρχομαι σε λίγο για τους υπόλοιπους στον τοίχο μας. Προς το παρόν θα πάμε εκεί με ένα τραγούδι που ξέρουμε ότι αγαπάει ιδιαίτερο Γιάννης Καρδιάς. Θα του στείλουμε πολλά πολλά φιλιά και τα λέμε σε λίγο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Στο επίκεντρο έκτακτης σύσκεψης στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης βρέθηκε το σενάριο για κλείσιμο της βάσης στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τη Ryanair από τον ερχόμενο Οκτώβριο, λόγω της αύξησης της χρεώσης που φέρεται να ζητάει η Fraport Greece. Υπήρξε άμεση επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ, Ανδρέα Φιωρεντίνο, ώστε να υπάρξει ο βέλτιστος δυνατός συντονισμός για τη διαχείριση του θέματος. Μετά από αίτημα του Δημάρχου, που υπευλήθη σήμερα το πρωί, υπήρξε άμεση απάντηση και συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη στις 4 το απόγευμα διαδικτυακή σύσκεψη με μέλη της διοίκησης της Ryanair, ώστε να εξακριβωθούν ακριβώς οι προθέσεις της εταιρείας και να υπάρξει επίσημη ενημέρωση για το τι πραγματικά έχει συμβεί. Εστάλει επίσης επιστολή στη Fraport, με την οποία ζητήθηκε να υπάρξει σχετική ενημέρωση για το αν έχουν αλλάξει όρες συνεργασίας με τη Ryanair και αν έχουν γνωστοποιηθεί στη διαχειρίστρια εταιρεία οι προθέσεις της low cost αεροπορικής εταιρείας. Την παρέτησή του από το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, ανακοίνωσε ο πρώην υπουργός Χάρης Καστανίδης. Τον αποχαιρετώ με τη διατύπωση του Σατοβριάνδου. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα, τονίζει στη δήλωσή του ο κύριος Καστανίδης και κατηγορεί τον κύριο Ανδρουλάκη για αποκλεισμό του από τα ψηφοδέλτια μέσω τροποποίησης του καταστατικού με αναδρομική ισχύ. Αρνητική ήταν η απάντηση της κυβέρνησης στην πρόταση του Πασόκ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητούν την άμεση διερεύνηση και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Φρένο στο υπέρογκο κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ βάζει η κυβέρνηση με ρύθμιση που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Η ρύθμιση προβλέπει ότι το συνολικό ποσό αποπληρωμής μαζί με τόκους και έξοδα δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30 με 50% του αρχηγού κεφαλαίου. Στις Βρυξέλλες, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης για τις συνεδριάσεις του Eurogroup, του οποίου προεδρεύει και του ECOFIN. Η κρίση στη Μέση Ανατολή και η ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας στο επίκεντρο των συνεδριάσεων. Την έντονη αντίθεσή της με την απόφαση του Δήμου Θεσσαλονίκης για την ονοματοδοσία πάρκου με το όνομα του Γιάννη Μπουτάρη εκφράζει η Παπονδιακή Ομοσπονδία Ελλάδος. Όπως σημειώνει, η θέση της Παπονδιακής Ομοσπονδίας δεν είναι τυχαία, αλλά εδράζεται στις κατά καιρούς δημόσιες τοποθετήσεις του Εκλιπόντος, οι οποίες έδειξαν βάναυσα την ιστορική μνήμη και την αξιοπρέπεια του ποντιακού ελληνισμού, αμφισβητώντας την ίδια τη γενοκτονία των προγόνων μας. Είμαστε ο πιο αξιόπιστος εταίρος όλο τον κόσμο. Όταν υπογράφεις μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρεις τι θα πάρεις, δήλωσε ο Τόμας Ρενιέ, εκπρόσωπος της Κομισιόν, αναφερόμενος στις νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για δασμούς 25% σε ευρωπαϊκά οχήματα και φορτηγά. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, επιστροφή στη βιταμίνη P.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη. Παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνος. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
4: Ηχώ, χορεύοντας με τη σκιά μου. Η νέα βρεφική και προνηπιακή παράσταση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη βρεφική θεατρική εταιρεία The Little Foxes. Τρεις Κυριακές, διπλές παραστάσεις. 29 Μαρτίου, 17 Μαΐου και 24 Μαΐου. Ώρες 10.30 το πρωί και 12. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων στο εκδοτήριο της ΚΟΘ Εθνικής Αμήνης 2 και στο www.tsso.gr. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. κάνει τη διαφορά.
6: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Κάπως έτσι μπήκαμε λοιπόν στο κύριο μενού μας, βέβαια με μηνύματα χαράς και αισιοδοξίας. Κάτι κατάλαβα, Δημήτρη μου, ότι γύρισατε. Ήμουν σχεδόν σίγουρη ότι είστε εδώ. Θα έρθω σε πολύ λίγο στον τοίχο μας να δω που είστε και τι κάνετε. Θα ρίξουμε πρώτα γρήγορα μία ματιά στους δρόμους της πόλης μας, γιατί θέλω να δούμε τι προβλήματα μπορεί να έχουμε. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, δεν έχει αλλάξει και τίποτα ουσιαστικά στην κίνηση. Στην περιφερειακή μας, από την είσοδο της περιφερειακής, από τη δυτική είσοδο, έχουμε το γνωστό μποτιλιάρισμα από το γνωστό σούπερ μάρκετ μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης, μετά χαμηλές ταχύτητες μέχρι την έξοδο της Νεάπολης. Στο αντίθετο ρεύμα, οι χαμηλές ταχύτητες ξεκινούν λίγο μετά τα Κωνσταντινοπολίτικα. Και μποτιλιάρισμα από την Τούμπα μέχρι και την ανηφόρα του Σέιχ Σουμ. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή έχουμε λίγο μεγαλύτερο όγκο στο φανάρι Διαμαρτίου από Βούλγαρη. Εκεί έχουμε μόνο καθυστερήσεις και φεύγω να πάω στο κέντρο, όπου εξακολουθεί να είναι Κούκλα, Ραϊάνο Πόλη και η Εγνατία. Η Τσιμισκή στην είσοδό της, στο ξεκίνημά της, έτσι έχει κάποιες καθυστερήσεις στα φανάρια της Χάντ και λίγο μετά μέχρι την Παύλου Μελά. Μετά δεν έχετε προβλήματα. Η Λεωφόρος Νίκης όμως είναι μποτιλιαρισμένη από το ύψος πλατείας Αριστοτέλους και μετά. Εδώ στο Βαρδάρι, στην πλατεία Δημοκρατίας, έχουμε κίνηση από όλες τις κατευθύνσεις, στα φανάρια και στην Πολυτεχνείου. Από το πάρκο Φρουρίου και μετά έχουμε μποτιλιάρισμα μέχρι τα φανάρια της 26 Οκτωβρίου. Αυτή είναι η εικόνα στην πόλη μας αυτή την ώρα όσον αφορά την κίνηση, και έρχομαι γρήγορα στην άλλη την εικόνα, την ωραία, την υπέροχη, αυτή που φτιάχνετε εσείς με τις δικές σας, με τα δικά σας αποτυπώματα, και έρχομαι στον τοίχο μας. Θα πάμε στην Κρήτη, όπου είναι η στιγμή μας εδώ, όπως είναι και ο Μύρον. Πολλά φυλάκια σε όλους σας, σε όλη την οικογένεια να δώσει στιγμή. Μύρονα, και σε σένα πολλά φιλά. Φαντάζομαι ακόμα η χαρά του κυπέλου κρατάει εκεί στο Ηράκλειο. Στο Γιάννη της καρδιάς μας θα στείλουμε πολλά φιλιά, και στην Ελένη μαζί. Στην Ξάνθη θα πάμε, είναι η Μαρία, είναι ο Μπάμπης. Είναι ο Γρηγόρης, είναι και ο Ίντι. Η Λανίκη είναι επίσης εδώ, βνάτα, όλα μία-μία σας βλέπω. Η Αρεζίνα μας από τη Λέρο είναι εδώ, καλώς ανταμώσαμε. Στον Παντελή μας στο κέντρο, πολλά φιλιά και μια ζεστή αγκαλιά. Στο Λεωτόν πολλά φιλιά, στην Έλενα μας στην Καλαμαριά. Και στον Πάπη βέβαια, η Δώρα μας από την Τούμπα είναι εδώ, η Σύση μας, αγαπημένος Λάκης, πολλά φιλιά. Δημήτρης και Τασούλα επέστρεψαν, είναι στην Τούμπα, ενισχύθηκε η Τούμπα. Ο Χουσέιν είναι εδώ, η Μαρία και ο Γιάννης από το Γαλάτσι είναι εδώ. Η Σοφία μας από τη Βέρεια, πολλά φιλιά, και στην Ευγενία μας στη Βέρεια και στην Ευγενία μας στο κέντρο, μην ξεχνιόμαστε. Βασίλης και Κέτη Γάσπαρη, πολλά φιλιά και στους δυο σας. Ο Παντελής μας είναι εδώ. Και η υπεραγάπη μας, νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει πολύ όμορφα έτσι την παρέα. Και φυσικά αναμένω και όλους τους υπόλοιπους που θα αποφασίσουν να περάσουν από τον τοίχο, να αφήσουν τα δικά τους αποτυπώματα. Εντάξει, Στεφανίδη δεν τον ανέφερα, θα τον ακούσουμε έτσι σε ένα από τα υπέροχα remix που μας έχει χαρίσει και ακούμε σε αυτή την εκπομπή. Έτσι και είναι και πολλά για να έχουμε να επιλέγουμε. Δεν καταλάβατε ακόμη ποιο τραγούδι είναι, γιατί το πάει σιγά. Έτσι. Καλοκαιράκι μύρισε, με τέτοιες θερμοκρασίες, ξέρετε, έχω κατευθείαν να πάω εκεί. Σας έχω και σε χαλαρούς ρυθμούς τώρα, έτσι να το ευχαριστηθούμε ακόμη περισσότερο.

Λοιπόν, αφήνω βλέπω για τα μηνύματά σας και την Παντελή. Παντελή μου, πόσο άλλο ακόμα να ανέβω, πες την αλήθεια. Λίτσα μου, πολύ ωραίο. Αυτό δεν είναι καιρός, λέει. Αυτό είναι κολεξιόν άνοιξη χειμώνας καλοκαίρι. Έχετε δει πως έχουν αλλάξει τα πράγματα εκεί στο Ιράν και γενικώς. Πως άρχισαν οι βροχές ξαφνικά μετά από τόσα πολλά χρόνια που δεν είχαν, μόλις καταστράφηκαν κάποιες βάσεις εκεί. Κανείς δεν περίμενε το μαγιά να την περάσει μέσα στο σπίτι και όχι έξω. Βροχερές είναι οι καλησπέρες που έστειλαν και από το Ηράκλειο, άρα υπολογίζω ότι έχετε βροχούλα κάτω στην Κρήτη στιγμή μου. Εδώ έβρεξε πάρα πολύ στη Θεσσαλονίκη, η αλήθεια είναι. Καλέ, όχι, δεν χειραγωγείται ο καιρός. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα, ψεκασμένοι είστε. Θα πω πάντως ότι πριν από αρκετά χρόνια, 2 Μαΐου, είχα ανάψει σόμπα. Πάλι είχαμε τέτοια περιστατικά με τον καιρό. Πάλι είχαμε κρύο και ευρωπαϊκό.

Απλά έχουμε και κοντή μνήμη, οπότε συνήθως το ξεχνάμε. Θα συνεχίσω με εξαιρετική συνεργασία Elton John και Dua Lipa. Είναι δύο αγαπημένα τραγούδια, Dua Lipa και Elton John, σε κάτι το οποίο έχουμε πολύ καιρό να τα ακούσουμε.

Αυτά λοιπόν, έτσι όπως μας άρεσε το συγκεκριμένο remix και το ακούσαμε, θα σας γυρίσω και πάλι στο παρελθόν φυσικά. Βλέπετε, αποφεύγω να μπούμε λίγο στις ειδήσεις και σε όλα αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία 24 ώρα. Οπότε έτσι λίγο να χαλαρώσουμε το μέσα μας, να απολαύσουμε ωραία τραγούδια όπως αυτό.

Επιτέλους βλέπω ένα βίντεο στην Κίνα όπου έτσι μπορούμε να πούμε και μια καλή είδηση ότι συνέβη. Γιατί τι γίνεται, βλέπω, παρακολουθώ πως ένας άνθρωπο μπήκε στο βενζινάδικο να του βάλουν βενζίνη. Ήταν μέσα στο όχημα αυτός. Η κοπέλα που εργάζεται στο βενζινάδικο του έβαλε τη βενζίνη και γύρισε για να πάρει τα χρήματά της και ο τύπος πέταξε τα χρήματα κάτω στο πάτωμα και έφυγε φυσικά, αναγκάζοντας την κοπέλα να σκύψει να τα πάρει σαν τα πέταξε, σαν τα σκουπίδια για αυτόν και να την είχε υποβάλει, να ήθελε να την υποβάλει σε αυτή τη διαδικασία. Το βίντεο από τον άνθρωπο που έχει το πρατήριο φρόντισε να μοιραστεί και να γίνει viral μαζί με την πινακίδα βεβαίως του οχήματος και να ξέρουν όλοι πλέον ποιος είναι αυτός. Ναι, φτάνει πια.

Πρέπει να είμαστε ευγενικοί. Είναι σημαντικό να είμαστε ευγενικοί προς τον συνάνθρωπό μας. Προς τη φύση. Για εσάς που χρησιμοποιείτε αρκετά συχνά τη λεωφόρο Νίκης, να σας πω ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης πρασίνου θα γίνουν επί της λεωφόρου Νίκη Θεοδωράκη, πρώην Λαγκαδά, από την Τρίτη από αύριο έως και την Πέμπτη από τις 7 το πρωί και ανάλογα πάντα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, οι οποίες θα είναι καλές από ό,τι βλέπω. Οπότε θα υλοποιηθούν εργασίες συντήρησης πρασίνου στο δικό τμήμα, μεταξύ της διασταύρωσης του οδού Καραολή και Δημητρίου έως τον ανισόπεδο Κόμβορεο Κάστρου. Οπότε να μου είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο σημείο αυτό. Θα πάμε σε δελτίο, όχι σε δελτίο, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Σύντομο θα είναι, αλλά θα πάμε με πολύ ωραίο ρυθμό, γιατί ξέρω ότι σας αρέσουν και τα αγαπάτε αυτά τα της δεκαετίας του 80. Οπότε ετοιμαστείτε με αχά, θα πάμε εκεί. Θα κάνουμε το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για τελική ευθεία φυσικά εδώ στη βιταμίνη μας. Συνεχίστε να περνάτε από τον τοίχο, να αφήνετε τα αποτυπώματά σας. Σας θέλω εδώ. Θα ασχοληθούμε και με τον Χανταϊό. Ξέρετε τώρα, τα ακούτε από άλλου. Δεν χρειάζεται να τα πούμε και εμείς αναλυτικά. Ούτε για παρετήσεις, ούτε για επιθέσεις. Τίποτα, τίποτα. Σήμερα χαλαρά, χαλαρά και όμορφα.

0: Βιταμίνη B.
1: Ακούγεται δυνατά.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
3: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
2: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
2: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
4: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε έτοιμα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
6: Κυριακή στον αέρα. Σχολιασμός, ενημέρωση και καλή μουσική. Βάλτε καφέ και συντονιστείτε κάθε Κυριακή στις 10 το πρωί στον FM 100 με τον Ιάσονα Μπάντιο.

0: Οι ταινίες που λατρέψαμε. Οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
2: Βιταμίνη P.

Μπήκαμε λοιπόν δυναμικά στην τελική ευθεία και εύχομαι να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά. Εδώ θα είμαστε και τις 4. Δεν έχουμε σημαντικές αλλαγές στα της κίνησης, ειδικά στην περιφέρεια εκεί. Τα γνωστά από την είσοδο της Δυτική είσοδο μέχρι και την Πολύχνη το ποτηλιάρισμα. Βέβαια σε κάποιο σημείο κατεβαίνει και μέχρι τις Οικές ένα μικρό ποτηλιάρισμα. Δεν ξέρω για ποιον λόγο, δεν βλέπω κάποια σύγκρουση. Στο αντίθετο ρεύμα, άρα άλλαξαν τώρα τα δεδομένα. Έχουμε από την Πηλαία αυξημένη κίνηση μέχρι και την έξοδο για τα Πεύκα, στη Λεωφόρο Παπα-Νικολάου δηλαδή. Μεγάλος όγκος οχημάτων, οπότε και αρκετά μεγάλες οι καθυστερήσεις. Άλλαξε και η εικόνα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από τη Μιχαήλ Ψελού και μετά μέχρι τη Μαρτίου το ποτηλιάρισμα. Στο κέντρο μας η εικόνα της Εγνατίας παραμένει καλή, με μικρό καθυστερή σε κάποια φανάρια, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Η Τσιμισκή εξακολουθεί να έχει αυξημένη κίνηση από τη Λεωφόρο Στρατού, δηλαδή από την 3η Σεπτεμβρίου και μετά. Ξεκινάει ένα ωραίο το μποτιλιάρισμα που φτάνει μέχρι την Παύλου Μελά. Η Λεωφόρος Νίκης παραμένει μποτιλιαρισμένη. Εδώ στο Βαρδάρι έχουμε αρκετά μεγάλο ογκοχημάτων επί της Μοναστηρίου. Μέχρι τα φανάρια της πλατείας Δημοκρατίας, εκεί από όπου έχουμε κίνηση από όλες τις κατευθύνσεις. Γι' αυτό λοιπόν ανέβασε λίγο την ένταση στο ραδιοφωνό σου, απόλαυσε αυτά που έρχονται ως και τις 4 εδώ στη βιταμίνη μας. Περνάω και από τον τοίχο να δω που είστε και τι κάνετε. Πολλά πολλά φιλιά στο Θωμάκο μου, στην Έλα Τηλεμονίδου. Η Ελένη μας είναι και αυτή εδώ. Βέβαια, είπε η Δώρα για τον φωτογράφο ότι έχει σημασία ποιος τραβάει τις φωτογραφίες και είναι πολύ πολύ σημαντικό. Αυτό βεβαίως ισχύει. Αγαπημένη Ελένη, Πάνος και Αλέξανδρος επίσης εδώ. Ο Τάσος μου είναι εδώ. Η Λίτσα μας πέρασε αυσήκευτα από τυπώματά της. Ωραία μεγαλώνει η παρέα μας και μπορεί να συνεχίσει να γίνεται αυτό στον τοίχο εκεί στο Facebook. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες. Υπάρχουν βέβαια και το Messenger που στέλνετε τα μηνύματά σας. 23 10 2 85 106, πότε θα ανάψουν τα λαμπάκια μας, θα σας βλέπω ακόμη καλύτερα.

Bon Jovi, με τον αγαπημένο John Bon Jovi, βέβαια, στα φωνητικά, έτσι να μας φτιάχνει διάθεση και να μας ανεβάζει τονίσεις. Τα πράγματα είναι λίγο σφιχτά εδώ στη Θεσσαλονίκη και αφορούν την Ryanair. Μεγάλο προβληματισμό έχει προκαλέσει στο Δήμο Θεσσαλονίκης η φήμη. Όπως φαίνεται, δεν είναι φήμη. Όπου υπάρχει καπνός, σίγουρα υπάρχει και φωτιά. Για το ενδεχόμενο απόσυρσης της βάσης της αεροπορικής εταιρείας Ryanair από το αεροδρόμιο της πόλης. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει αυτό. Αύριο Τρίτη ο Δήμαρχος ζήτησε και έτσι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση. Διαδικτυακή σύσκεψη ουσιαστικά θα γίνει με μέλη της διοίκησης της εταιρείας, ώστε να εξακριβωθούν ακριβώς οι προθέσεις εταιρείας και να υπάρξει επίσημη ενημέρωση για το τι πραγματικά έχει συμβεί και το τι πρόκειται να κάνουν. Εστάλει και μία επιστολή στην Fraport, με την οποία επιστολή ζητήθηκε να υπάρξει σχετική ενημέρωση για το αν έχουν αλλάξει οι όροι συνεργασίας με τη συγκεκριμένη εταιρεία και αν έχουν γνωστοποιηθεί στη διαχειρίστρια εταιρεία οι προθέσεις της Ryanair. Έστειλε επιστολή και στην Υπουργό Τουρισμού, στην Όλγα Κεφαλογιάννη, να προκειμένου ενημερωθεί για την κατάσταση που έχει ανακύψει. Και μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένουμε εξελίξεις, γιατί συζητείται πάρα πολύ το θέμα. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα για τη Θεσσαλονίκη. Για τους λάτρεις του φαγητού, να πούμε ότι στείνονται οι καντίνες στην Τούμπα. Θα έχουμε τετραήμερο φεστιβάλ φαγητού από τις 7 έως τις 10 Μαΐου στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού. Εκεί τα food trucks θα στηθούν. Είναι μια ενέργεια του Δήμου Θεσσαλονίκης και της τέταρτης κοινότητας. Οπότε θα έχουμε street food festival από τις 7 έως τις 10 Μαΐου, επαναλαμβάνω. Καθημερινές από τις 5 το απόγευμα έως τις 12 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο κέντρο της Τούμπας, Κλεάνθους 57, στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού. Η είσοδος για το κοινό ελεύθερη, ό,τι καταναλώσεις θα γίνεται επί αντιτίμου, έτσι.

Έσκασε και η είδηση πριν από λίγο που αφορά στην ΕΡΤ και έχουμε ραδεκδές εξελίξεις εκεί. Είχαμε επιστολή παρέτησης του Γιάννη Δάρα από τη, από τη θέση του Διευθυντή των Αθλητικών Προγραμμάτων. Αιτία της παρέτησης, από ό,τι λέγεται, είναι κάποιες φωτογραφικές προσλήψεις εν όψη της δημοσιογραφικής αποστολής της δημόσιας τηλεόρασης στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Η διοίκηση της ΕΡΤ αντέδρασε αμέσως και έχει προχώρησε σε διενέργεια ΕΔΕ, ενόρκης διοικητικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν οι καταγγελίες. Δεν έχει να κάνει με την ΕΡΤ 3 η συγκεκριμένη είδηση, έχει να κάνει με την ΕΡΤ. Οι καταγγελόμενες παρεμβάσεις στη διαδικασία προσλήψεων αφορούν την Αθήνα. Θα δούμε και εκεί εξελίξεις λοιπόν. Τώρα τις στιγμές είναι αυτές οι ειδήσεις, καταλαβαίνετε. Ό,τι έρχεται μπροστά, τέτοιο θα το λέμε. Τα άλλα δεν θα μπούμε στη διαδικασία να χαλάσουμε και τη διάθεσή μας και να ρίξουμε τις ζωνήσεις μας.

είχαμε και τα προηγούμενα, τις προηγούμενες μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα, έχει καμιά δεκαριά μέρες, το θέμα με τους μουσικούς του δρόμου και το πρόστιμο των 300 ευρώ που δέχθηκαν ένας άντρας και μια κοπέλα, μια γυναίκα. Έχουμε τώρα όμως την ανακοίνωση της διοργάνωσης Φεστιβάλ Μουσικών του Δρόμου. Αυτό ανακοινώθηκε από τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τον Βασίλη Γάκη. Τον Σεπτέμβριο έρχεται αυτό, στο πλαίσιο της συνάρξης των Δημητρίων. Και μάλιστα είδαμε και τον Βασίλη Γάκη να σημειώνει σε ένα τευτάρι τα στοιχεία των μουσικών για να επικοινωνήσει μαζί τους. Τους κάλεσε να δηλώσουν στοιχεία επικοινωνίας, το είδος μουσικής τους, έτσι ώστε να υπάρξει ένας καλύτερος συντονισμός και προγραμματισμός δράσεων σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Μικροφωνική θα επιτρέπετε να έχουνε. Φυσικά ανταποκρίθηκαν οι μουσικοί του δρόμου και γιατί όχι βέβαια. Ωραία ιδέα. Να, ό,τι έχει να κάνει με αυτά, είπαμε, θα τα πούμε όλα. Πάμε προς το πάνω να ακούσουμε λίγα τραγούδια που μας αρέσουν και αγαπάμε και μας φτιάχνουν τη διάθεση και τα τραγουδάμε όλοι.

κατάλληλη στιγμή επικοινώνησε ο αγαπημένος μου, ο Ντάνης Χατζηπροδρόμου. Θα του στείλουμε πολλά πολλά φιλιά. Και βεβαίως τον θυμόμαστε και μας φτιάχνει τη διάθεση με τα remix. Του το είπα βεβαίως. Εδώ έχουμε ένα εξαιρετικό remix σε πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι. Καλό δρόμο, Ντάνη, να είσαι εκεί. Πολλά πολλά φιλιά και στον Γιάννη 47, ο οποίος και αυτός ακούει. Έτσι, συντονισμένοι είμαστε όλοι. Μας αξίζουν αυτά και μας αρέσουν. Πάνω από 100 δολάρια λέει το πετρέλαιο. Οι τιμές βενζίνης που ανεβαίνουν καθημερινά, τι θα γίνει με αυτές πάλι? Δεν προλαβαίνει να βάλεις βενζίνη. Την άλλη μέρα 1-2 λεπτά παραπάνω. Πήρε πάλι την ανιούσα. Είχαν πιάσει και τις προάλλες πάλι κάποια πρατήρια με ανεβασμένες τιμές που ανεβάζανε πάνω από το πλαφόν. Ίσως πρέπει να γίνουν λίγο πιο εντατικές οι συγκεκριμένες έρευνες. Να ξέρουμε τι γίνεται, ρε παιδιά. Να βάλουμε ή να μην βάλουμε βενζίνη. Επίσης, δεν μας είπατε με αυτά τα χρήματα που κερδίζουν αυτοί που ανεβάζουν τις τιμές και κλέβουν ουσιαστικά έναν πελάτη. Τι θα γίνει, θα τα πάρει ποτέ ο πελάτης πίσω αυτά τα χρήματα? Α, ναι, είναι το fuel pass, μωρέ.

0: παιδιά, εμάς που είμαστε παιδιά της μέρας, το ραντεβού μας είναι για αύριο στις 2:30 ακριβώς, όπως κάνουμε κάθε μεσημέρι, εδώ με τη βιταμίνη μας. Fuel Pass, είπαμε έτσι, πήρες 20 ευρώ για τον Απρίλιο, 20 για τον Μάιο, δεν φαντάζομαι να θέλεις και άλλα. Θέλω να μου προσέξετε τον εαυτό σας και σήμερα, να απολαύσετε το υπόλοιπο της ημέρας, γιατί έχουμε μια εξαιρετική ημέρα, τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε να είναι και σε όλη τη χώρα, έτσι, να φτιάξει η διάθεση όλων, γιατί φτάνει με τις βροχές και το κρύο. Και τη συννεφιά, βασικά. Μάρτιος, Απρίλιος μας πήγανε τρένο με σύννεφα και βροχές. Κυρίως με σύννεφα. Και λαχανικά για να ενισχύσουμε το λογαριασμό μας, δεν θα τον ενισχύσουμε, θα τον ελαττώσουμε, σίγουρα θα μειωθεί αν καταναλώσουμε, αλλά φρούτα και λαχανικά να ενισχύσουμε τον οργανισμό μας τουλάχιστον. Βγείτε στον ήλιο να τον χαρείτε και να τραβήξετε και λίγη βιταμίνη D. Υγειωθείτε όσο μπορείτε και όσο σας το επιτρέπουν οι συνθήκες. Μέχρι αύριο, την αγάπη μου σε όλους σας, να προσέχετε τον οργανισμό σας, ένα ωραίο τσάι από βότανα το βράδυ είναι ιδανικό για να χαλαρώσουμε. Στις 4 ακριβώς η Αλεξάνδρα Μαρτίδου με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο και αμέσως μετά στην παρέα σας. Η Δέσποινα Αυγερίδου με την εκπομπή αφιερωμένο, την αγάπη μου σε όλους σας. Έρωστε.
1: Βιταμίνη P. Την Παλμύρα.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το σενάριο κλεισίματος της βάσης στο αεροδρόμιο Μακεδονία από τη Ryanair από τον ερχόμενο Οκτώβρη λόγω της αύξησης της χρεώσης που φέρεται να ζητάει η Fraport Greece βρέθηκε στο επίκεντρο έκτακτης σύσκεψης στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Συμφωνήθηκε πριν να πραγματοποιηθεί αύριο το μεσημέρι διαδικτυακή σύσκεψη με τα μέλη της διοίκησης της Ryanair ώστε να εξακριβωθούν ακριβώς οι προθέσεις της εταιρείας, στην οποία στάλει και σχετική επιστολή. Προτεραιότητα όλων είναι και οφείλει να είναι το συμφέρον της πόλης, επισημαίνεται από τη Δημοτική Αρχή. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπυλακισμό που κατήγγειλαν οι Βρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου σε βάρος του αντιπρίτανη Ιάκωβου Μιχαηλίδη, διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Θα εξεταστεί αν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της παράνομης βίας και της διατάραξης λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Την παραίτησή του από το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, ανακοίνωσε ο πρώην Υπουργός Χάρης Καστανίδης. Τον αποχαιρετώ με τη διατύπωση του Σαντοβριάνδου. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολλοί ρέπουν προς τη μικρότητα, τονίζει σε δήλωσή του ο κύριος Καστανίδης και κατηγορεί τον κύριο Ανδρουλάκη για αποκλεισμό του από τα ψηφοδέλτια μέσω τροποποίησης του καταστατικού με αναδρομική ισχύ. Αρνητική ήταν η απάντηση της κυβέρνησης στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανεκριτικής επιτροπής σχετικά με τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και τους πρώην υπουργούς Σπύρο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητούν την άμεση διερεύνηση και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Φρένο στο υπέρογκο κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ βάζει η κυβέρνηση με ρύθμιση που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Η ρύθμιση προβλέπει ότι το συνολικό ποσό αποπληρωμής μαζί με τόκους και έξοδα δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30-50% του αρχικού κεφαλαίου. Την έντονη αντίθεσή της με την απόφαση του Δήμου Θεσσαλονίκης για την ονοματοδοσία πάρκου με το όνομα του Γιάννη Μπουτάρη εκφράζει η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος. Όπως επισημαίνει στη σχετική ανακοίνωση, η θέση της Ομοσπονδίας δεν είναι τυχαία, αλλά εδράζεται στις κατά καιρούς δημόσιες τοποθετήσεις του εκλιπόντος, οι οποίες έδειξαν βάναυσα την ιστορική μνήμη και αξιοπρέπεια του ποντιακού ελληνισμού. Το νέο μουσείο με τα αρχαιολογικά ευρήματα από τις ανασκαφές του Μετρό στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά θα εγκαινιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο 9 Μαΐου στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας στις 7.30 το απόγευμα θα μιλήσει στο πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας σε εκδήλωση για τα 90 χρόνια από τα γεγονότα του Μάη του 1936. Θα ακολουθήσει πορεία με κατάληξη το μνημείο του καπνεργάτη στο σταθμό Βενιζέλου του Μετρό. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί εκπομπή αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.
1: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
4: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
7: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
6: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
7: στο παρκέ,
6: στην πόλη,
7: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
6: σχόλια,
7: αναλύσεις,
6: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
7: Με τον Σάκη Γκίνα.
8: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες που να αυγερίδουν στον FM 100. Συνεντεύξεις που αποκαλύπτουν τον άνθρωπο πίσω από το έργο. Μουσικές που μεταμορφώνουν τη διάθεση. Στιγμές που μένουν. Αφιερωμένο στον πολιτισμό, στη ζωή. Σε όλους εσάς που θέλετε να μαθαίνετε, να εμπνέεστε, να προχωράτε. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιοφωνία.

Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα που δεν είπαμε. Καλά να είμαστε πάνω απ' όλα. Τι κάνετε, πώς είστε? Με καλοκαιρία σας υποδέχομαι μετά το στραπάτσο που πάθαμε το τριήμερο. Μέχρι και χιόνια έριξε σε κάποιες περιοχές. Η άνοιξη επανήλθε. Εμείς πάντα με καλό καιρό σας υποδεχόμαστε. Τώρα τι θα γίνει μετά, δεν έχουμε ευθύνη. Έτσι λοιπόν και αυτή η εβδομάδα θα πάει με άνοδο της θερμοκρασίας. Μάλιστα, οι πληροφορίες μου λένε ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε, λέει, και έναν μίνι καύσωνα. Οπότε ετοιμαστείτε για βουτιές στις παραλίες, οι τολμηροί. Είναι το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε. Δέσποινα Βιερίδου στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα. Να ξεκινήσουμε έτσι σιγά σιγά την εβδομάδα μας, να δούμε όλα τα ωραία, τα συναρπαστικά, τα ενδιαφέροντα που μας περιμένουν. Να τα γνωρίσουμε, να σας τα συστήσουμε, να συνομιλήσουμε με κάποιους από τους πρωταγωνιστές τους. Μείνετε εδώ στην παρέα μας, καλά θα περάσουμε έως τις 5.

Για να δούμε λοιπόν όλα αυτά τα ωραία, τα συναρπαστικά που λέγαμε πριν. Ξεκινώντας από σήμερα, από τη σημερινή βραδιά, τι μπορούμε να απολαύσουμε στην πόλη. Στο Ινστιτούτο Γκέτε συνεχίζει και αυτό το δευτερότριτο, το Άγριο Αίμα, να μας περιμένει και θα πούμε περισσότερα σε λίγο για αυτή την παράσταση. Μια ακόμη παράσταση που παίζει σήμερα και αύριο στο θέατρο Αυλαία. Αυτός που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο, μια βαθιά ποιητική και πολιτική παράσταση. Τελευταίες παραστάσεις και για τα σπίτια που αλλάζουν θέση τη νύχτα από την εταιρεία θέατρου Τροχές στο θέατρο Αμαλία. Πολλές εκθέσεις έτσι αιαρινές και ενδιαφέρουσες έρχονται και ένα πολύ έτσι διαφορετικό live σήμερα στην μικρή σκηνή που επιμένουμε, πολύ ωραία live, Λευτέρης Χριστοφής τρίο, το τρίο Λευτέρης Χριστοφής συναντά τον Λάκη Τζίμκα και τον Νίκο Τουλιάτο σήμερα στην μικρή σκηνή. Μουσική δωματίου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, μια πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα εκδήλωση. HIV, ένα τέλος αιματωμένο του Θανάση Τριαρίδη στο θέατρο Σοφούλη σήμερα. Φυσικά η ανθοέκθεση η οποία μας περιμένει, αν δεν την επισκεφθήκατε ακόμη σπεύσατε. Έτσι κάθε χρόνο που έχει την ανθοέκθεση, μέσα στην ανθοέκθεση θα κάνει και ένα και μια κακοκαιρία, ευτυχώς δεν έκανε τίποτα μπουρίνια και τα λοιπά, αλλά όσο να πεις, οι βροχές αυτές τις μέρες δεν βοήθησαν και τόσο πολύ. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχει άλλες τέτοιες εκπλήξεις ο Μάιος και επιτέλους η άνοιξη ήρθε για να μείνει.

Η παράσταση λοιπόν Άγριο Αίμα που έλεγα πριν, μια πολύ δυνατή παράσταση, ένα σύγχρονο πολιτικό και βαθιά ανήσυχο έργο, το οποίο εξερευνά τα όρια της εκπαίδευσης, της βίας, της δημοκρατίας και του φόβου απέναντι στον άλλον. Σε σκηνοθεσία του Θάνου Νίκα, είναι η νέα παραγωγή της Ars Moriendi Theatre Group, που μετατρέπει μια σχολική αίθουσα σε πεδίο σύγκρουσης, θέτοντας κέρια ερωτήματα για την εξουσία, τον ανθρωπισμό και τις αντιφάσεις των αξιών που ενίοτε θεωρούμε δεδομένες. Στο Ινστιτούτο Γκέτε, στον πολύ ιδιαίτερο χώρο του Ινστιτούτο Γκέτε, το Άγριο Αίμα, είναι μια παράσταση που συνομιλεί άμεσα με την σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα και ίσως μερικές από τις πιο άβολες ερωτήσεις της εποχής.

πάλι μια πολιτική πρόταση, μάλλον πολιτική παράσταση με πρόταση πάντα. Μια βαθιά ποιητική θα έλεγα και πολιτική θεατρική πρόταση. Στο θέατρο Αυλαία, αυτός που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο. Μια σύγχρονη θεατρική εμπειρία όπως την χαρακτηρίζουν, σε σκηνοθεσία του Χάρη Θόμου. Τα είπαμε με τον Χάρη εδώ στο στούντιο. Ξεδιπλώνει επί σκηνής μια σωματική και πολυεπίπεδη αφήγηση, όπου το όνειρο συγκρούεται με την πραγματικότητα και η ελπίδα δοκιμάζεται απέναντι στην εξουσία. Αυτός λοιπόν που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο, και είναι σημαντικό το ότι είναι εμπνευσμένο από στίχους του σπουδαίου Νίκου Γκάτσου. Μετά την παράσταση ορόσημο Πετριχώρα, η ιστορία του γεφυριού της Άρτας που απέσπασε εγχώρια και διεθνή βραβεία και ταξίδεψε ανά τον κόσμο, ο Χάρης Θόμος και η δημιουργική ομάδα της Πετριχώρας παρουσιάζουν αυτό το νέο έργο, αυτός που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο. Εμπνευσμένο, όπως είπα, από τους στίχους του Γκάτσου, μας παρουσιάζει την ιστορία ενός νέου που τόλμησε να ονειρευτεί έναν δικαιότερο κόσμο, αλλά βρέθηκε αντιμέτωπος με την σκληρότητά του.

μία ακόμη σύγχρονη πολιτική σκηνική έρευνα. Έτσι πολύ πολιτικά σε ξεκινάει η εβδομάδα. Η τρίτη παράσταση που έχει να κάνει με πολιτική. Και είναι ωραίο που είναι οι άνθρωποι έτσι, είναι ανήσυχοι, ευαισθητοποιούνται, είναι κοινωνικά ευαισθητοποιημένοι και πολιτικά. Να περάσει αυτή η εποχή του απολιτικ. Βλέπουμε και τα ποσοστά της αποχής από τις εκλογές των νέων ανθρώπων. Τα πάντα είναι πολιτική. Το να απέχουμε και να λέμε δεν με νοιάζει, όλοι οι ίδιοι είναι, είναι εξίσου κακό με το να είμαστε με παροπίδες ή κολλημένοι με ένα κόμμα. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, έχει ενδιαφέρον η νέα θεατρική παράσταση που έχει κάνει πρεμιέρα εδώ και λίγες μέρες. Τα σπίτια αλλάζουν θέση τη νύχτα, που παίζει στο θέατρο Αμαλία, μια σύγχρονη πολιτική σκηνική έρευνα γύρω από τη γέννηση και τη διάλυση ενός συλλογικού εγχειρήματος. Σε σκηνοθεσία της Νοεμής Βασιλιάδου, μετατρέπεται η σκηνή σε τόπο μνήμης και αναστοχασμού, διερευνώντας το κοινό νήμα που συνδέει τη διάλυση μιας μπάντας, τη διάσπαση πολιτικών κινημάτων και την καθημερινή αποτυχία μιας συνέλευσης. Ένα έργο για τις ομάδες που διαλύθηκαν και για όσους εξακολουθούν να πιστεύουν στη συλλογικότητα.

0: τη Δέσποινα Βιερίδου. Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνος. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
2: Ιστερόγραφα.
3: Κάθε Σάββατο 10 με 12
2: στον FM 100. Ζουμ στα σημαντικότερα γεγονότα της εβδομάδας στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, στον κόσμο. Μάθε τι συνέβη, γιατί συνέβη και τι σημαίνει. Ιστερόγραφα με τον Νίκο Ηλιάδη.
4: Ηχώ, χορεύοντας με τη σκιά μου. Η νέα βρεφική και προνηπιακή παράσταση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη βρεφική θεατρική εταιρεία The Little Foxes. Τρεις Κυριακές, διπλές παραστάσεις. 29 Μαρτίου, 17 Μαΐου και 24 Μαΐου. Ώρες 10.30 το πρωί και 12 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων στο εκδοτήριο της ΚΟΘ Εθνικής Αμήνης 2 και στο www.tsso.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
6: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
5: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
5: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
7: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Θεσσαλονίκη. FM 100.
9: Όχι, δεν

0: Λοιπόν, τώρα θα δώσω σήμα για να παρουσιάσουμε το νέο τραγούδι του Μάκη Αντωνίου και της Ρίτας Αντωνοπούλου, που ερμηνεύουν δηλαδή τα παιδιά. Ένα ντουέτο σε μουσική και ενορχήστρωση του Γρηγόρη Πολύζου και σε στίχους της Χρύσης Κοτοβού. Θα δώσω σήμα λοιπόν για να συνδεθώ με έναν μαγικό τρόπο, έτσι να διακτηνιστώ και να μιλήσω με τον Μάκη Αντωνίου και να μάθω περισσότερα. Για να δω, θα τα καταφέρω. Καλησπέρα, Μάκη.
1: Καλησπέρα.
0: Τα κατάφερα, ναι. Έκανα meditation έτσι για να επικοινωνήσουμε. Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά, είμαι εδώ στην Κύπρο, στα ωραία μαθήματα.
0: Στα ωραία ήθελα να μεταφερθώ. Είδες λοιπόν, έφτιαξε ο καιρός, σκέφτομαι καλοκαίρια, σκέφτομαι ακρογιαλιές, σκέφτομαι αγίες νάπες, σκέφτομαι διάφορα τέτοια, ξέρεις.
1: Βροχερός ο καιρός στην Κύπρο.
0: Α, μη μου το χαλάς τώρα, αλήθεια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, που να είναι θα αλλάξει, θα περιμένουμε και μείνει καύσωνα τουλάχιστον εδώ, φαντάζομαι και εκεί. Τι κάνεις, πώς είσαι, τα νέα σου, πώς είσαι, για πες μας.
1: Λοιπόν, είμαι καλά, συνεχίζουμε τις κυκλοφορίες των κομματιών.
0: Χαμός γίνεται, το ένα πίσω από το άλλο έρχονται, για πες, ωραία νέα.
1: Λοιπόν, μένει το τελευταίο στις 8 του Μάη που είναι, mm-hmm. είναι ο πειρατής σου.
0: Ο πειρατής μου, μάλιστα.
1: Κυκλοφορήσαμε μαζί με την Κέλλη Βουδούρη την προηγούμενη Πέμπτη των Ερωταθλημένων Ποιητών και το σχήμα που αναφερθήκατε μαζί με την κυρία Ρίτα Αντωνοπούλου.
0: Με μια σπουδαία τραγουδίστρια, έτσι πολύ αγαπημένη, φωνάρα θα πω εγώ, και πολύ, πολύ αγαπημένο πρόσωπο, έτσι, ωραία, ωραία γυναίκα, ωραία τύπισσα είναι, πολύ την αγάπη.
1: Ναι, και, ναι. Και ευγενέστατη,
0: έτσι.
1: Εξαιρετική στη συνεργασία μας. Mm-hmm. Δεν είχατε χαρά να είμαι μαζί στο στούντιο όταν γυρίσαμε το τραγούδι, ναι. Όμως όταν πήγα στο Σταυρό του Νότου να δει το, ήταν ευγενέστατη. Mm-hmm.
0: Για πες μας εκεί στην Κύπρο, τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα?
1: Όλα καλά στην Κύπρο.
0: Όλα καλά.
1: Ήρεμήσαν και οι καταστάσεις με τους συναγερμούς που είχαμε.
0: Καιρός ήτανε, ναι.
1: Δόξα τω Θεώ, έχουν ηρεμήσει τα πράγματα.
0: Καλλιτεχνικά τι λέει, πώς είναι?
1: Καλλιτεχνικά βρίσκομαι στο ότι να είναι τώρα τις Τρίτες.
0: Ναι.
1: Κάνουμε έτσι ένα μικρό διάλειμμα αυτόν τον καιρό, mm-hmm. και συνεχίζουμε όταν ανοίξει ο καιρός ξανά πάλι.
0: Ωραία. Προς τα δω θα πας.
1: Και ελπίζουμε ότι σύντομα θα έρθουμε, ναι, στην
0: αυτό,
1: Αθήνα.
0: Αυτό, αυτό, ναι, Αθήνα. Και ανεβείτε και λίγο στη Θεσσαλονίκη, βρε παιδιά, έτσι, ελάτε και από εδώ.
1: Να κάνουμε και μια παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη, να την κάνουμε.
0: Να την κάνετε, για βέβαια. Να σας μιλάω εγώ Θεσσαλονικιώτη και εσύ Κυπρέικα, να συνεννοηθούμε, άντε.
1: Πάνε μας φύγω στη Θεσσαλονίκη, εγώ αγαπώ, έχω έρθει.
0: Έχεις έρθει Θεσσαλονίκη. Σ' αρέσει, τι αγαπάς να κάνεις Θεσσαλονίκη?
1: Να παρουσιάσετε στη Θεσσαλονίκη, να την κάνουμε.
0: Να την κάνετε, για βέβαια. Να σας μιλάω εγώ Θεσσαλονικιώτη και εσύ Κυπρέικα, να συνεννοηθούμε, άντε.
1: Πάνε μας φύγω στη Θεσσαλονίκη, εγώ αγαπώ, έχω έρθει.
0: Έχεις έρθει Θεσσαλονίκη. Σ' αρέσει, τι αγαπάς να κάνεις Θεσσαλονίκη?
1: Έτσι, στη Θεσσαλονίκη να την κάνουμε.
0: Να την κάνετε, για βέβαια. Να σας μιλάω εγώ Θεσσαλονικιώτη και εσύ Κυπρέικα, να συνεννοηθούμε, άντε.
1: Πάνε μας φύγω στη Θεσσαλονίκη, εγώ αγαπώ, έχω έρθει.
0: Έχεις έρθει Θεσσαλονίκη. Σ' αρέσει, τι αγαπάς να κάνεις Θεσσαλονίκη?
1: Είμαι Λευκοσία, αλλά 25 λεπτά από τη θάλασσα είμαστε.
0: Εντάξει, οπότε μην μιλάς καθόλου. Εντάξει. Καλά, και εμείς έχουμε τη Χαλκιδική κοντά είναι, οπότε και εμείς να μην γκρινιάζουμε. Εντάξει, και εμείς τις κάνουμε τις βουτιές μας. Μια χαρά. Ωραία.
1: Η Λευκοσία παραλιακή πολύ θεωρείται.
0: Ναι,
1: θάλασσα, ναι.
0: Μα δεν είναι τώρα. Εδώ 30 λεπτά ο άλλος κάνει να πάει στη δουλειά του και βάλε. Τι το συζητάμε τώρα. Ναι.

0: Ωραία.
1: Ωραία, Μάγκια μου, πάρα πολύ ωραία. Για πες μου έτσι, τα πράγματα γενικά πώς τα βλέπεις έτσι, στη γενιά σου, τα τραγούδια, τις νέες κυκλοφορίες, όλα αυτά που γίνονται. Είσαι έτσι ευχαριστημένος, αρέσουν, ακούς πράγματα ωραία?
0: Ακούω πράγματα ωραία. Δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς με την γενιά μου, γιατί νομίζω έχω κόψει λίγο πίσω. Εγώ μ' αρέσει ο Πασχαλίδης, μ' αρέσει ο Θηβαίος.
1: Εντάξει.
0: Αυτούς ακούω.
1: Άρα έρχεσαι στη δικιά μου τη γενιά, δηλαδή.
0: Ναι, αν και αγαπώ και αν αρέσει.
1: Α, και εγώ τις λατρεύω. Τις λατρεύω.
0: Αν μην τους αδικήσω, δεν είναι ότι δεν τους ακούω, απλά νομίζω έχω μείνει λίγο πίσω.
1: Όχι, μια χαρά είσαι. Εκεί είσαι, μια χαρά. Ωραία. Έχει όμως και ωραία πράγματα, έτσι. Φρέσκα, ωραία, από τα παιδιά που βγαίνουν τώρα. Και εγώ όσο προλαβαίνω ακούω έτσι και ανακαλύπτω διαμαντάκια πραγματικά. Αυτή η νέα γενιά έτσι έρχεται με φόρα και μ' αρέσει αυτό.
0: Σίγουρα, έχει και καλό θα ήταν να δίνονται και ευκαιρίες σε νέα παιδιά να παίζουν τα τραγούδια τους και στα μαγαζιά και ναι, στα ραδιόφωνα.
1: Νομίζω κάτι γίνεται, κάτι έτσι έχει αρχίσει να κινείται, κάτι γίνεται.
0: Σιγά σιγά να λαμβάνουμε σκυντάλι, ναι.
1: Σιγά σιγά, ναι, έτσι, έτσι πρέπει και έτσι, και έτσι γινόταν πάντα και έτσι πρέπει να γίνει και τώρα. Απλά έχουν αλλάξει λίγο οι εποχές και οι τρόποι, αλλά η μουσική δεν αλλάζει ποτέ, η μουσική απλά προσαρμόζεται και αυτή έχει τέτοιες δυνατότητες που πάντα θα υπάρχει ένα soundtrack σε όλες τις εποχές.
0: Έτσι. Και είμαι για τις αντιλήψεις ότι έναν καλό τραγούδι σιγά σιγά, το οτιδήποτε είναι καλό, σιγά σιγά θέλει δεν θέλει να ακουστεί.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Δεν χάνεται ποτέ. Δεν χάνεται ποτέ. Βλέπεις πόσες φορές που ανακαλύπτουμε τραγούδια ύστερα από χρόνια και λέμε ρε παιδί μου, πού ήταν αυτό το τραγούδι κρυμμένο, έτσι. Και το βλέπεις ξαφνικά να γίνεται επιτυχία και να περνάει στα στόματα ολονών, ενώ ήταν εξαφανισμένο. Ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Αυτά νομίζω είναι πιο γλυκά.
1: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Να μην περιμένεις. Νομίζω το καπηλιό του Πασχαλίδη έχει μια ιστορία παρόμοια που τη λέει ο Μίλτος, ότι
1: ναι,
0: είναι ένα κομμάτι το οποίο γράφτηκε πριν 30 και χρόνια, δεν κάνω λάθος, από τους Χαΐνιδες.
1: Ναι. Και έσκασε μετά.
0: Νομίζω από το 2015 ξεκίνησε να γίνεται.
1: Ναι, πολλά τέτοια τραγούδια.
0: Θεωρώ ότι είναι πολύ όμορφο συναίσθημα αυτό.
1: Πολύ ωραίο είναι αυτό, ναι, πραγματικά. Ή τραγούδια που κάνουν μια δεύτερη καριέρα, ξέρεις, που κάποιος τα ανακαλύπτει και τα κάνει μια διασκευή και κάνουν μια δεύτερη καριέρα, πολλές φορές και τρίτη. Είναι και αυτό ωραίο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πολύ ωραία, λοιπόν. Ήρθε η ώρα να δώσουμε σήμα, να ακούσουμε το σήμα. Τι λες?
0: Να τα ακούσουμε, να τα ακούσουμε.
1: Να τα ακούσουμε λοιπόν, να το αφιερώσουμε σε όλους τους ακροατές. Μάκη Αντωνίου και Ρίτα Αντωνοπούλου, ολοκένουργιο τραγούδι, το σήμα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μάκη, σου εύχομαι ένα υπέροχο καλοκαίρι και θα χαρώ πολύ να τα πούμε και από κοντά όταν ανέβεις στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, αμέ, εγώ σας ευχαριστώ για την προσκλήση.
1: Να είσαι καλά, καλό απόγευμα.
0: Καλό σας απόγευμα.
1: Yeah.

Ωραία πράγματα έρχονται και το καλοκαιράκι. Η μεγάλη καλοκαιρινή παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος που θα ταξιδέψει και στην Επίδαυρο είναι η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη. Έχω πεθυμίσει μια Λυσιστράτη, έτσι τη θέλω τη Λυσιστράτη να τη δω. Με εξαιρετικούς συντελεστές, σε σκηνοθεσία του Αστέριου Πελτέκη. Στο ρόλο της Λυσιστράτης η μοναδική Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Θα την κάνουμε Θεσσαλονικιά την Ελισάβετ. Μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, ο Κρατερός Κατσούλης, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, ο Παναγιώτης Πετράκης, ο Νίκος Γεωργάκης, Γιάννης Χαρίσης, Σοφία Καλεμκερίδου. Μια πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βόρειο Ελλάδος. Μια υπερπαραγωγή λοιπόν για την Λυσιστράτη. Η συγκεκριμένη παράσταση με όχημα το γέλιο θα επιχειρήσει να συνδυάσει την ποιητική ματιά του Αριστοφάνη με τον αιχμηρό λόγο του, εστιάζοντας με γνήσια λυρική κομική όμως σοβαρότητα στην εντροπία στην οποία συχνά εκπίπτει μια κοινωνία. Ένα διαχρονικά επικαιρό έργο η Λυσιστράτη που συνομιλεί δυναμικά με σύγχρονα ζητήματα ανθρώπινων σχέσεων και συγκρούσεων σε κάθε τους μορφή. Μέσα από το ευφυές έβριμα των γυναικών αναδεικνύεται η δύναμη της συλλογικότητας και της διεκδίκησης, προβάλλοντας μια γυναικεία φωνή ενεργή και παρεμβατική που αποδομεί στερεότυπα και προτείνει την μετάβαση από την αντιπαράθεση στον ουσιαστικό διάλογο, την ισότητα και τη συνύπαρξη. Το ταξίδι θα ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, καθώς η πρεμιέρα της παράστασης θα δοθεί στο Θέατρο Δάσους στις 30 Ιουνίου για να ακολουθεί περιοδία σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ προγραμματίζεται να παρουσιαστεί στη Ρώμη στο θέατρο της Θεάτρο Ντι Όστια, στο πλαίσιο του Θεάτρο Όστια Αντίκα Φέστιβαλ, σε συνεργασία με το Θεάτρο Ντι Ρώμα στις 4 και 5 Ιουλίου. Η Λυσιστράτη θα παρουσιαστεί και στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου Παρασκευή και Σάββατο 21 και 22 Αυγούστου.

όμορφα, ρυθμικά, μελωδικά, δυναμικά. Ξεκινάει αυτή η εβδομάδα, θα μας οδηγήσει και σε διεθνή έκθεση βιβλίου. Θα πούμε περισσότερα αύριο που θα δοθεί και συνέντευξη τύπου, θα σας έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Με πρεμιέρες, με αφίξεις, με ωραίες στιγμές και παραστάσεις και live. Με όμορφα πράγματα έτσι να συμβαίνουν στην πόλη. Εμείς τα ακολουθούμε, τα παρακολουθούμε και τα μοιραζόμαστε μαζί σας. Κάπου εδώ όμως φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Είμαστε λίγα λεπτάκια πριν από τις 5. Εννοείται ότι θα τα πούμε και πάλι αύριο, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Μείνετε εδώ στην παρέα του FM 100. Κωνσταντίνος Λουτζιούδης φροντίζει για την ενημέρωσή μας. Σε λίγα λεπτά και αμέσως μετά πάμε Κερκίδα FM 100 με Σάκη Γκίνα για αθλητική ενημέρωση. Από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Αυγερίδου, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά σας.

0: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το σενάριο κλεισίματος της βάσης του αεροδρόμιου Μακεδονία από τη Ryanair από τον ερχόμενο Οκτώβρη λόγω της αύξησης της χρεώσης που φέρεται να ζητάει η Fraport Greece βρέθηκε στο επίκεντρο έκτακτης σύσκεψης σήμερα στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί αύριο το απόγευμα διαδικτυακή σύσκεψη με μέλη της διοίκησης της Ryanair ώστε να εξακριβωθούν ακριβώς οι προθέσεις της εταιρείας, την οποία στάλει και σχετική επιστολή. Προτεραιότητα όλων είναι και οφείλει να είναι το συμφέρον της πόλης, επισημαίνεται από τη Δημοτική Αρχή. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπυλακισμό που κατήγγειλαν οι Βρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου σε βάρος του αντιπρίτανη Ιάκωβου Μιχαηλίδη, διάταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Θα εξεταστεί αν στοιχειοθετούνται τα δικήματα της παράνομης βίας και της διατάραξης λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Τέλος, την αναστάτωση που προκλήθηκε το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έδωσαν αστυνομικές αρχές μετά τον έλεγχο ύποπτου αντικειμένου που εντοπίστηκε κοντά στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην Τζιμισκή. Μετά την εξέταση του δέματος από τις ειδικές ομάδες, διαπιστώθηκε ότι δεν περιείχε εκρηκτικό μηχανισμό ή άλλο επικίνδυνο υλικό. Κακουργηματική δίωξη για απόπειρα ληστείας και παράνομη οπλοφορία ασκήθηκε στον 67χρονο που μπήκε το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με σφυρί και απειλούσε τους υπαλλήλους. Ο άνδρας αναμένεται να ζητήσει προθεσμία και να δώσει εξηγήσεις και μέχρι να δώσει εξηγήσεις θα παραμείνει υποκράτηση. Την παρέντησή του από το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, ανακοίνωσε ο πρώην υπουργός Χάρης Καστανίδης. Αρνητική ήταν η απάντηση της κυβέρνησης στην πρόταση του Πασόκ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με τις υποθέσεις του ΕΠΚΕΠΕ και τους πρώην υπουργούς Σπίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των στενών του Ορμούζ και προτιθέμεθα να αναλάβουμε ενεργό ρόλο στη συνεργασία με την αφιλιακή κοινότητα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση με τον Γερμανό ομολογό του Γιώχαν Βάντεφουλ που βρίσκεται σήμερα στην Αθήνα. Ακόμη 4 αποκατεστημένες Οθωμανικές κρίνες στην Άνω Πόλη θα παραδοθούν στους πολίτες. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη την 5η στο μεσημέρι στις 12 στην κρίνη του Αλατζάι Μαρέτ επί της οδού Κασάνδρου. Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που αφορά σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες, ασφαλισμένους στον ΟΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέσω της πλατφόρμας gov.gr ως τις 13 Μαΐου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή του FM 100 με το Σάκη Γκίνα.
3: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή. Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100. Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς. Χαμογέλα, πιάστα όλα πίσω. Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα. Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχόβα, στον FM 100. Χαμογέλα.
4: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
5: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
4: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
5: Μουσικές και διαδικτυακές.
4: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
5: Πλανήτης Εύα.
4: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
5: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
4: Και πού το συναντάμε?
5: Στον FM 100.
4: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.

0: είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνας, στην ηχοληψία βρίσκεται ο Γιώργος Μάγκος. Θα είμαστε και σήμερα μαζί για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

Η επανεκκίνηση των play-off και των play-out, των play-off, γιατί τα play-out δεν σταμάτησαν ούτε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των ομάδων για, για τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος. Η επανεκκίνηση λοιπόν των play-off στην ουσία συγκέντρωσε το ενδιαφέρον, καθώς τη εξήχθησαν δύο παιχνίδια χθες τα οποία δεν έκριναν τον τίτλο, αντιθέτως διεύρυναν την αγωνία που επικρατεί μέχρι αυτή τη στιγμή και από ό,τι φαίνεται θα παραταθεί και μέχρι την τελευταία αγωνιστική, καθώς η ΑΕΚ χθες, παρότι έπαιζε με παίκτη παραπάνω για περίπου 1,5 μήχρονο, δεν κατάφερε να κερδίσει τον Παναθηναϊκό για να κλειδώσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Να δούμε εντάχει τα αποτελέσματα της, των play-off για τις θέσεις 1-4 και για τις θέσεις 5-8 που βέβαια δεν στερούνται σημασίας πλέον μετά την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη, αλλά και τα αποτελέσματα των play-out πριν περάσουμε στον πρώτο καλεσμένο για σήμερα. Στα play-off της θέσης 1-4, εκεί όπου επικεντρώνεται και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1, επιστροφή του ΠΑΟΚ στις νίκες με θρίαμβο χθες επί του Ολυμπιακού στο γήπεδο της Τούμπας, θα πούμε πολύ περισσότερα στη συνέχεια. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0, η ΑΕΚ δεν κατάφερε να κερδίσει στη Λεωφόρο για να εσφραγίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την τρίτη αγωνιστική των

5-8 μετά την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφι. Στα play out, Πανετολικός Κηφισιά 0-1. Ο Πανετολικός αρχίζει και πιέζεται μετά από αυτή την ήττα. Πανσεραϊκός Λάρισας, ένα επεισοδιακό μάτς 1-1. Και Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 4-2. Να δούμε και την βαθμολογία συνολικά και για τα play-off, τα δύο γκρουπ, αλλά και για τα play-out. Στην πρώτη θέση η ΑΕΚ πλέον με 67 βαθμούς πήγε στους συν 6, δεν νιώθει όμως ασφαλής, καθώς ακολουθούν στους 61 βαθμούς ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ παρεπιπτόντως έχει την ισοβαθμία πλέον επί του Ολυμπιακού, ό,τι και να γίνει στο μάτς της Κυριακής στο Καραϊσκάκη, ακόμα και αν χάσει δηλαδή, έχει την ισοβαθμία απέναντι στον Ολυμπιακό, καθώς τον έχει κερδίσει δύο φορές μέσα στην Τούμπα και έχει φέρει μια ισοπαλία στο Καραϊσκάκη. Ο Παναθηναϊκός συμπληρώνει την τετράδα, σίγουρα τέταρτος, δεν μπορεί να πάει παραπάνω πλέον, έχει 51 βαθμούς, θα πάει στο Conference League ο Παναθηναϊκός. Ο δεύτερος, ας ελπίσουμε να είναι ο ΠΑΟΚ, θα πάει στον δεύτερο προκριματικό του Champions League, ίσως και στον τρίτο. Και ο τρίτος στη βαθμολογία θα παίξει βέβαια θα παίξει στο Europa League. Από εκεί και πέρα, στο Conference League, συγγνώμη. Το καλό εισιτήριο για το Europa το πήρε ο Όφι. Στις πέμπτος είναι ο Λεβαδιακός, δεν έχει καμία σημασία αναφορά της βαθμολογίας από εδώ και πέρα. Την κάνουμε για τυπικούς λόγους. Πέμπτος ο Λεβαδιακός με 25, έκτος ο Άρης με 22, έβδομος ο Όφι με 20 βαθμούς, όγδος ο Βόλος με 17 και στα play out εδώ υπάρχει ενδιαφέρον και μάλιστα πολύ μεγάλο. Ένατος ο Ατρόμητος με 40, εξασφαλισμένος για την, σχετικά με την παραμονή του. Δέκατη Κηφισιά έχει 34 βαθμούς. Μπορεί να πει κάποιος μαθηματικά δεν έχει εξασφαλίσει την παραμονή της, αλλά ουσιαστικά φαίνεται ότι δεν απειλείται. Αντιθέτως, ο Πανετολικός πλέον μετά την ήττα στο τελευταίο παιχνίδι πιέζεται. Είναι 10ος με 31 βαθμούς, μόλις 3 βαθμούς πάνω από τον 12ο Πανσεραϊκό και τον 13ο Αστέρα που έχουν από 28 βαθμούς. Και 14η και τελευταία είναι η Λάρισα με 25 βαθμούς.

Πάμε να δούμε και την επόμενη αγωνιστική. Πλέον δεν υπάρχει ούτε στα play-off διακοπή. Επόμενη αγωνιστική στις, για τα play-off 1-4. Την Κυριακή 10 Μαΐου, κοινή ώρα έναρξης πλέον, από εδώ και πέρα μέχρι και το τέλος. ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στις 7.30. Για τα play-off 5-8, αυτή η τυπική διαδικασία, στις 5 Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός, και το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όπως υπάρχει για τα play-off 1-4, το ίδιο μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει και για τα play-out, καθώς δεν έχει ξεκαθαρίσει το ποιος θα πέσει. Είναι τρεις ομάδες που υποψήφιες για τον υποβιβασμό, ο Πανσεραϊκός, ο Αστέρας και η Λάρισα, ίσως και τέσσερις μαζί με τον Πανετολικό πλέον. Επόμενη αγωνιστική λοιπόν και στα play-out, 7η, 10 είναι οι αγωνιστικές εδώ στα play-out. Πανσεραϊκός και Φυσιά στις 4, Λάρισα Αστέρα στις 5, αν η Λάρισα κερδίσει φτάνει τον Αστέρα στους 28 βαθμούς, την προτελευταία θέση, και τον αφήνει τελευταίο. Και Ατρόμητος Πανετολικός στις 7.30, πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Πανετολικό, για τον Ατρόμητο που είναι πλέον αδιάφορος.

Και πριν πάμε στην πρώτη συνέντευξη για σήμερα, να πούμε, να υπενθυμίσουμε τι ισχύει με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια μετά την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη. Πρωταθλητής. Ο πρωταθλητής πάει στα play-off του Champions League από το μονοπάτι των πρωταθλητών. Ο δεύτερος θα πάει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών. Υπάρχει μία πιθανότητα ο δεύτερος να πάει και στον τρίτο προκριματικό γύρο, δηλαδή να περάσει ένα γύρο bye. Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα, του Champions League. Ο Όφη, που είναι ο νικητής του κυπέλου, θα παίξει στα play-off του Europa League. Έχει εξασφαλισμένη παρουσία του χρόνου σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Αν δεν περάσει στο Europa League, θα παίξει στους ομίλους του Conference League. Ο τρίτος στη βαθμολογία θα παίξει το δεύτερο προκριματικό του Europa League και ο τέταρτος το δεύτερο προκριματικό του Conference League.

0: Πάμε τώρα να αναλύσουμε τεχνικοτακτικά τα τεκτενόμενα της τελευταίας αγωνιστικής με την πολύτιμη βοήθεια και την τεράστια εμπειρία του Γιάννη Πετράκη. Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα, να είστε καλά.
0: Ξεκουράζεσαι τώρα, είναι μια σεζόν που γεμίζει μπαταρίες. Και νομίζω...
1: Όλα χρειάζονται.
0: Όλα χρειάζονται. Είναι ευχάριστο και αυτό. Επί της ουσίας κάνεις μια ανατροφοδότηση του εαυτού σου, coach.
1: Όπως ακριβώς το είπατε, είναι ευχάριστο και δημιουργικό και χρήσιμο.
0: Και είσαι και στο Ρέθυμνο βέβαια, στην πατρίδα σου που είναι και φανταστικά εκεί.
1: Ναι, όχι ότι είμαι από εδώ, αλλά νομίζω ότι είναι από τα πιο ωραία μέρη που υπάρχουν το Ρέθυμνο.
0: Ναι, όντως, coach. Να πάμε τώρα στο τι είδαμε την τελευταία αγωνιστική και να ξεκινήσουμε, coach, από το ντέρμπι. Να μας βοηθήσεις εδώ με τις γνώσεις σου και την εμπειρία σου. Το τι είδαμε, το τι έγινε μάλλον στο ντέρμπι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Στο ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, συγγνώμη, στην Τούμπα.
1: Ναι, όλα αυτά τα παιχνίδια που είναι, το να πω, με ομάδες που είναι περίπου την ίδια δυναμικότητα, για μένα είναι πολύ σημαντικό ποιος θα αξιοποιήσει τις στιγμές που θα έχει στη διάρκεια του παιχνιδιού. Δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ των ομάδων. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, κατά τη γνώμη μου, ο ΠΑΟ αξιοποίησε τις στιγμές με τη βοήθεια παιχτών που έχουν υψηλό level, όπως παραδείγματος χάρη ο Κωνσταντέλιας που ήταν πολύ επιδραστικός στο παιχνίδι, ο Ζήφκοβιτς και οι υπόλοιποι παίκτες που έχουμε, που έχει ο ΠΑΟ. Από την άλλη μεριά, στο ίδιο παιχνίδι δεν ήταν τόσο επιδραστικοί οι παίκτες που έχει ο Ολυμπιακός και γι' αυτόν τον λόγο ο ΠΑΟ στις στιγμές τις αξιοποίησε. Ένα παιχνίδι που ήταν ανοιχτό και απλά ο ΠΑΟ αξιοποίησε αυτά που τους έδωσε και η τακτική προσέγγιση, αλλά ταυτόχρονα και η ικανότητα των παιχνών που ανέφερα πριν.
0: Άρα, coach, είχαμε ένα δεδομένο, τα ατού του ΠΑΟΚ έκαναν τη δουλειά τους, τα ατού του Ολυμπιακού όχι.
1: Νομίζω ναι, νομίζω αυτό που είπατε.
0: Αυτό έκανε και τη διαφορά.
1: Αυτό, να ξέρετε, γι' αυτό λέω ότι όλα αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ αμφίροπα και είναι παιχνίδια στιγμών. Στο επόμενο παιχνίδι και η συγκυρία και η τύχη, στο επόμενο παιχνίδι το πράγμα δεν ξέρουμε πού θα πάει και πού θα χαθεί στην πύλια.
0: Έχει σημασία για το επόμενο παιχνίδι. Θα μας πεις σε λίγο, coach, γιατί εσύ μπορεί να διαγνώσεις καταστάσεις που εμείς οι υπόλοιποι δεν μπορούμε να τις δούμε. Στο χθεσινό μάτς βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ διστακτικός. Είναι και ψυχολογικό το θέμα, από το αρνητικό σερί προφανώς, coach. Επηρεάζεται μια ομάδα. Είναι πολύ διστακτικός στην αρχή και δίνει χώρο στον Ολυμπιακό, έτσι δεν το, καλά δεν το είδα?
1: Ναι, όπως το λέτε έγινε. Είχε τον έλεγχο Ολυμπιακός, φαινότανε ότι πατούσε στο γήπεδο καλύτερα από ότι ο ΠΑΟ, όμως αυτό αφορά και δικά μου βιώματα. Όταν είσαι με συνετή προσέγγιση στο παιχνίδι και με οριμότητα, συνήθως αυτό επιστρέφεται. Όταν προσπαθείς να εκβιάσεις και να μην έχεις αυτή τη σύνεση, να τον πληρώσει. Βέβαια, για να βρούμε πάντα αυτή την ισορροπία, δεν είναι καθόλου, μα καθόλου εύκολο. Και είναι, όπως θα λέω, κάθε στιγμή, κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό και πρέπει να αντιλαμβανόμαστε που δεν είναι στην κυριολεξία καθόλου εύκολο τον πώς θα τον προσεγγίσουμε.
0: Και βέβαια, coach, είδαμε αφού μίλησες για ατού, το Ζίφκοβιτς και τον Κωνσταντέλια όταν χρειάστηκε να κάνουν αυτό που έπρεπε να κάνουν, σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό που παρατηρήσαμε μια επιπολαιότητα, εγώ το λέω αλλιώς, και στην άμυνα και στην επίθεση όμως.
1: Ναι, όταν έχω τον πρώτο λόγο, επειδή έχω το γήπεδο το ανοιχτό στην πλάτη μου, δημιουργώ μέσα από αυτό το παιχνίδι αρνητικές συνθήκες άμυνα. Γιατί άλλο η ομάδα να είναι σε ροή και να τρέχει προς τα πίσω, και άλλο είναι να είναι οργανωμένη και να περιμένει. Το ένα. Το δεύτερο, όταν έχω τον έλεγχο και την υπεροχή, ασυνείδητα δημιουργείται, μπορεί να πω, αμυντική χαλάρωση. Άλλες φορές σε μεγάλο βαθμό, άλλες φορές σε λιγότερο βαθμό. Πάντα όμως χάνουμε αυτό που λέμε την απόλυτη μας συγκέντρωση στο κομμάτι που αφορά την άμυνα. Γι' αυτό καμιά φορά μπορεί να τον πληρώσουμε, όπως έγινε.
0: Coach, υπήρχε κάποιο άλλο σημείο τεχνικοτακτικά ή σε επίπεδο ατομικής απόδοσης που έκρινε το παιχνίδι εκτός από αυτά που μας προανέφερες?
1: Νομίζω ότι ένα πολύ σπουδαίο κομμάτι, το είπατε και εσείς, δηλαδή η προσέγγιση που είχε ο ΠΑΟ, του λέει θα διασφαλίσω, ο ΠΑΟ του Ολυμπιακούς έγινε επικίνδυνο. Θα διασφαλίσω, επειδή προχώταν και αποτυχία αποτελέσματα, ο ΠΑΟ το 0, και μέσα από αυτό θα βρω την ευκαιρία. Είναι μια προσέγγιση και αυτό. Για μένα έπαιξε σημασία και αυτό.
0: Mm-hmm. Και έπιασε. Αυτή φαινόταν μια συντηρητική προσέγγιση, αλλά τελικά είχε αποτέλεσμα.
1: Ναι, νομίζω ότι σας είπα τη γνώμη μου, ότι όταν προσεγγίζουμε τα πράγματα με αγισμό και με σύνεση, δημιουργούμε προϋποθέσεις για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε από το παρομητικό και από το που είναι επιθετικό. Και αυτό είναι ένα κομμάτι που χρειάζεται. Γιατί αν όταν είμαστε πίσω στο σπορ και πρέπει να πιέσουμε, να εκβιάσουμε, okay, αλλά όλα είναι μέσα. Αλλά σαν κουλτούρα, η ισορροπία για μένα και η σύνδεση και η ορμότητα πρέπει να είναι οδηγός μας. Όχι μόνο στην μπάλα, αλλά και στη ζωή.
0: Και βέβαια, όπως είπες, coach, δεν υπήρχε, ο Ολυμπιακός δεν είχε ένα αντίστοιχο Κωνσταντέλια και Ζίφκοβιτς, γιατί στην ουσία εκεί καθάρισε το μάτς. Ο Κωνσταντέλιας τράβηξε όλη την άμυνα πάνω του, άφησε ελεύθερο το Ζίφκοβιτς εκεί αριστερά, που πολύ εύκολα πλάσαρε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Δεν είχε κάτι αντίστοιχο ο Ολυμπιακός, με αποτέλεσμα να γύρει πλάστικα υπέρ του ΠΑΟ γρήγορα, να γίνει και το 3-1 και να τελειώσει το μάτς. Τώρα, το παιχνίδι στο Καραϊσκάκι, στο το οποίο θα κρίνει σίγουρα τη δεύτερη θέση. Σίγουρα όχι, γιατί μια ισοπαλία θα αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς. Αλλά έναν από τους δύο, αν κερδίσει, παίρνει προβάδισμα και μάλιστα πολύ ισχυρό. Πώς το βλέπεις το παιχνίδι στο Καραϊσκάκι, τεχνικοτακτικά? Θα έχουμε την ίδια εικόνα, λες, ή κάτι άλλο?
1: Νομίζω από την πλευρά του ΠΑΟ θα είναι η ίδια εικόνα. Και επειδή ο Ολυμπιακός έχει ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού, μια συγκεκριμένη κουλτούρα, νομίζω σύμπλην θα δούμε κάτι ανάλογο. Εκτός εάν ο ένας από τους δύο προπονητές κόντρα σε αυτό που διαχειρίζει την ομάδα επιλέξει κάτι άλλο για αυτό το παιχνίδι, πιθανό για να δημιουργήσει έκπληξη. Αλλά για μένα νομίζω θα είναι παιχνίδι περίπου όπως ήταν και το προηγούμενο. Και αυτό που είπα, είναι σημαντικό ποιοι παίχτες βαρόμετρα θα βρεθούν στις στιγμές με καθαρό μυαλό να υλοποιήσουν και να τελειώσουν τη φάση.
0: Μάλιστα. Και πάμε τώρα στο άλλο παιχνίδι της χθεσινής ημέρας, το Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Εκεί τι λέμε?
1: Ο Παναθηναϊκός, ήμουνα και με ένα φίλο μου και βλέπαμε προπονητή το παιχνίδι εδώ στο Ρέφινο. Και πριν το παιχνίδι συζητούσαμε τη συνθήκη που μια ομάδα θα βρεθεί με λιγότερο παίκτη. Και του είχα πει πριν το παιχνίδι ότι καμιά φορά αυτό αντί για να γίνεται αβαντάζ για την ομάδα που μένει με περισσότερο παίχτη, μπορεί να έχει και μούμερα. Και ο λόγος ότι η ομάδα που μένει με λιγότερο παίχτη πολλαπλασιάζει τον βαθμό εγκρήγωσης, ετοιμότητας και συγκέντρωσης. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι και χθες. Δηλαδή, σε καμία στιγμή του παιχνιδιού, εγώ δεν αντιλήφθηκα ότι ο Παναθηναϊκός έπαιρνε με λιγότερο παίχτη. Και αυτό έχει να κάνει και με την προσέγγιση και το στυλ παιχνιδιού που παίζει η ΑΕΚ. Που δεν είναι μια ομάδα που απέναντι σε οργανωμένη άμυνα αντιπάλου μπορώ να πω ότι έχει την μεγαλύτερη ικανότητα και λόγω φυσιογνωμίας παιχτών. Είπαμε προηγουμένως για τον Κωνσταντέλια, δεν έχει άλλη ομάδα Κωνσταντέλια στην Ελλάδα, για μένα. Ο οποίος από το πουθενά μπορεί όλα αυτά που σχεδιάζουμε να κάνει από μόνος.
0: Ναι, και χθες δεν έκανε. Έλεγε κάποιος που είναι ο Κωνσταντέλιας, καμένος ο Κωνσταντέλιας, αλλά έκρινε το παιχνίδι ο Κωνσταντέλιας με την κίνηση.
1: Ναι, ναι, ναι. Να τον έχει ο Θεός καλά, γιατί είναι για μένα πολύ σπουδαίο.
0: Και πανικοβάλλει πλέον και τους αντιπάλους, coach. Είδαμε χθες, πήγε όλη η άμυνα του Ολυμπιακού, μόλις μπήκε στην περιοχή, δεν ήξερα τι να κάνουν. Πήγαν όλοι πάνω του.
1: Δηλαδή... Εάν εκεί δεν ήταν ο Κωνσταντέλιας και ήταν οποιοδήποτε άλλο, δεν θα είχαμε αυτή την εξέλιξη.
0: Ναι, βέβαια. Είχαμε μια αντίστοιχη φάση στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο λεπτό, στο δεύτερο. Ήταν ο Τσικίνιο σε μια τέτοια θέση. Και έκανε ένα σουτ πάνω στα πόδια των αμυντικών. Δηλαδή δεν έκανε τίποτα.
1: Ναι. Κωνσταντέλια δεν υπάρχει άλλο. Είναι αυτό.
0: Τώρα...
1: Δεν μου αρέσει να μιλάω για πρόσωπα, αλλά αυτό μου γίνει μέσα από την καρδιά μου και αυτό λέω.
0: Ναι, είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Εκτός από πολύ μεγάλο ατού για τον. Για τον ΠΑΟΚ, τεράστιο, ακόμα και στην κακή του μέρα μπορεί να κάνει μια κίνηση και να καθορίσει το παιχνίδι. Είναι και η ομορφιά του ποδοσφαίρου, κόουτς, ο Κωνσταντέλιας.
1: Σε συνδυασμό με την ουσία.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Κωνσταντέλιας χάνει θεαματικά πράγματα, τα οποία όμως έχουν και ουσία, αποτέλεσμα.
0: Βέβαια, όπως αυτό που έκανε χθες. Τους χόρεψε, τους πήγε δεξιά, αριστερά, τους μάζεψε όλους γύρω-γύρω. Για να αφήσει μόνο του το Ζίφκοβιτς να του κάνει την πάσα και να το βάλει. Είναι αυτό που λες, ο συνδυασμός ουσίας και θεάματος που πολύ σπάνιος και αυτό το έχει ο Κωνσταντέλιας ακόμα και σε μια μέτρια ή κακή μέρα όπως αυτή που βρέθηκε χθες. Τώρα, η ΑΕΚ κατά την άποψή σου που, και την πολύ μεγάλη εμπειρία σου μπορεί να χάσει το πρωτάθλημα. Πρέπει ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ να κάνουν το 3 στα 3 ένας από τους δύο, γιατί παίζουν μεταξύ τους τώρα την Κυριακή. Και η ΑΕΚ να κάνει, να κάνει δύο ήττες από τα τρία μάτς.
1: Η ΑΕΚ έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα, πολύ μεγάλο. Γιατί, για παράδειγμα, την Κυριακή παίζει ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Δικαίωμα, στο όνειρο έχουν και οι δύο. Ένα παιχνίδι, να γίνει εσύ.
0: Τελείωσε.
1: Το πλεονέκτημα που έχει πολλαπλασιάζει. Εάν αυτό συνδυαστεί με νίκη τη ΑΕΚ που τελειώνουν όλα. Δηλαδή πρέπει μια ομάδα να κερδίσει όλα τα παιχνίδια και αυτή να μην συγκεντρώσει 4 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι πρέπει να κερδίσει η ομάδα αυτή και την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Ή τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, είναι πολύ μεγάλο το πλεονέκτημα.
1: Επειδή κατά τη γνώμη μου την ταπεινή, όλα τα παιχνίδια έχουν πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολία, όλα, αυτό τη δίνει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Στην μπάλα όλα γίνουν, αλλά θα πρέπει να είναι, πώς να το πω, πολύ αδέρφια για να το γράψει το πρωτάθλημα αυτό.
0: Ναι. Πρέπει να είναι πολύ αδέξιοι αυτοί και με πολύ δεξιοτέχνες ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός για να κάνουν το 3 στα 3.
1: Ναι,
0: και,
1: ναι.
0: Και είναι αυτό που λες.
1: Θέλω να πω ότι σε συνδυασμό ότι και οι δυο ομάδες στην δεδομένη χρονική στιγμή δεν είναι στο, πώς να πω, στο υψηλότερο σημείο σαν οργανισμοί, σαν παιχνίδι, σαν φρεσκάδα, σαν, πώς να πω, αυτό που ήταν σε κάποιες περιόδους κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
0: Σε φόρμα. Έχεις απόλυτο δίκιο, coach. Αυτό είναι το δεύτερο μεγάλο πλεονέκτημα της ΑΕΚ. Εκτός από το γεγονός το ψυχολογικό ότι αν ένας από τους δύο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός κάνει μια ισοπαλία τελείωσε, το δεύτερο πλεονέκτημά της είναι ότι δεν είναι σε φόρμα ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι το δεύτερο πλεονέκτημά της που λιγοστεύει ακόμα περισσότερο τις πιθανότητες. Εν τούτης, όπως είπες, στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται. Εδώ όμως, έτσι όπως αναλύεται, για να έχει και ο κόσμος μια ρεαλιστική εικόνα, coach, δηλαδή στο ποδόσφαιρο πουλάς πολύ ελπίδα, πουλάμε πολύ ελπίδα, άρα πρέπει όμως να αναλύουμε και τα δεδομένα αντικειμενικά για να μην παραμυθιάζουμε και τον κόσμο, να το πούμε λαϊκά. Είναι πολύ λίγες οι πιθανότητες και για να συμβεί αυτό προφανώς, coach, φαντάζομαι ότι πρέπει να έχουμε νικητή στο Καραϊσκάκι και η ΑΕΚ να μην κερδίσει τον Παναθηναϊκό.
1: Ή να χάσει από τον Παναθηναϊκό. Τότε αλλάζουν τα δεδομένα.
0: Εντελώς.
1: Ναι.
0: Γιατί γίνονται τρεις οι βαθμοί. Και τρεις βαθμοί σε δύο μάτς, τρεις βαθμοί καλύπτονται.
1: Όλα γίνονται.
0: Γιατί ο ΠΑΟΚ την έχει την ΑΕΚ.
1: Αλλά πρέπει η ΑΕΚ να κάνει συνέχεια αρνητικά αποτελέσματα και ο ανταγωνιστής, είτε είναι ο Ολυμπιακός είτε είναι ο ΠΑΟΚ, να κάνει μόνο εκεί φορά.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο, πώς να πω, είναι λίγο, μπορεί να συμβεί. Μπάλα είναι. Αλλά το ποσοστό είναι πολύ, τα ποσοστά είναι πολύ υπέρ της ΑΕΚ.
0: Και πολύ λίγα, πολύ ελάχιστα υπέρ των δύο που την καταδιώκουν. Μία ερώτηση τελευταία για αυτό το θέμα, coach. Πιστεύεις ότι το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚ ή το έχασε ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός?
1: Συνδυασμός, κατά τη γνώμη.
0: Ναι.
1: Και η ΑΕΚ έδειξε μία, έκανε και αυτή περιόδους που δεν ήταν όπως έπρεπε, αλλά σε βάθος χρόνου και έπαιξε καλά και είχε ένα συγκεκριμένο σύμπαιγγιο που ήταν πολύ αποτελεσματικό και με συνέπεια. Εμένα αυτό που μου είχαν εντύπωση από την ΑΕΚ το τελευταίο διάστημα και εκεί που ήταν καλά, ότι είχε μέσα παίχτες οι οποίοι ήταν σε πολύ υψηλό βαθμό ετοιμότητας πνευματικά, ψυχικά και σωματικά. Ήταν μια ομάδα που ζακεντίν, αλλημάν, καμπικάζ. Σε συνδυασμό με την ποιότητα που έχει η ομάδα και την τακτική προσέγγιση και τον τρόπο που έπαιζε ο προπονητής, τη δώσε αυτό το πλεονέκτημα. Αυτό και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός το χάνανε.
0: Το ταλιμπάλες.
1: Δεν ήταν άλλη ομάδα, ναι, με την αποφασιστικότητα, την ετοιμότητα από όλα που το μέταλλο.
0: Ναι,
1: μπορεί,
0: ναι.
1: Μπορεί να είναι θέμα τεμφορμαρίσματος. Μπορεί να είναι θέμα πίεση, μπορεί να είναι θέμα προσέγγιση. Γιατί όλα παίρνουν σημασία.
0: Και βέβαια συνέβη, coach, κάτι που δεν συνηθίζεται στο ποδόσφαιρο. Ήταν η εξαίρεση των κανόνα, δηλαδή μια ομάδα 7 μηνών, πόσο είναι η ΑΕΚ τώρα, 8, να υπερισχύσει έναντι μιας ομάδας 7 ετών, όπως είναι ο ΠΑΟΚ με τον ίδιο προπονητή, και μιας άλλης ομάδας 3,5 ετών, όπως είναι ο Ολυμπιακός με τον ίδιο προπονητή. Ήταν η εξαίρεση των κανόνων αυτό στο ποδόσφαιρο.
1: Νομίζω ότι έχετε δίκιο και πρέπει να πούμε μπράβο, τουλάχιστον μέχρι τώρα, για αυτούς που φέραν την ομάδα σε αυτό το σημείο, από τον πρόεδρο, τον προπονητή, τους παίχτες και τον γκολ.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι αξίζει ένα μπράβο.
0: Για την ΑΕΚ, λες, ναι, γιατί κατάφεραν να κερδίσουν κάτι το οποίο δεν. Κανείς.
1: Δεν φαινόταν.
0: Κανείς δεν τους υπολόγιζε. Γιατί είχαν απέναντί τους χημεία, ομοιογένεια, ομάδες πολύ πιο δεμένες επί πολλά χρόνια. Και πάμε τώρα, coach, αφού μας το αναλύσαμε παρκώς, το 5-8 δεν έχει καμία σημασία. Το σύστημα πλέον είναι φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας, γιατί δεν παίζει κανένα ρόλο. Πριν πάμε για να μου πεις ποιοι θεωρείς από τους δύο, από τους τρεις μάλλον, ή από τους τέσσερις, ότι θα πέσουν, με τη μεγάλη εμπειρία σου, να μου πεις δύο κουβέντες και για την πολύ μεγάλη έκπληξη, αυτό που συμβαίνει μια φορά στα 20 χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο, να πάρει ο Όφη το κύπελο στον τελικό με τον ΠΑΟΚ. Και δεν είσαι από το Ρέθυμνο, γιατί εγώ αυτή την εντύπωση είχα.
1: Όλα έχουν να κάνουν με το κίνητο Όφη, βελτιώθηκε πάρα πολύ με τον ερχομό του κυρίου Κόντι.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ. Και εγώ που έβλεπα την ομάδα πώς παίζει του Όφη, ποια είναι ταυτότητα, το μέταλλο, η νοοτροπία, η προσέγγιση, ο σχηματισμός, η φλόγα, μέσα μου μου δημιουργούνταν η αίσθηση ότι αυτή μπορεί να πάει το κύπελο. Είχε κερδίσει και την άκρη εκτός ένα, 0-1, δεν πάμε να το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τελικά. Άρα, στο παιχνίδι του τελικού, έβλεπα μια ομάδα που ήταν στο πικ ετοιμότητα και έβλεπα άλλη μια ομάδα που δεν ήξερα πώς θα εμφανιστεί.
0: Για τον ΠΑΟΚ, λες.
1: Ναι.
0: Δεν
1: ήταν παρόλο και ο ΠΑΟΚ είναι 100 χρόνια που φαίνεται ότι είναι πιο μακριά από το ποτάσμα. Είχαν και αυτοί ένα τρομερό κίνητο. Αλλά δεν μπορούμε να πατήσουμε κουμπιά να αλλάξουν όλα σε μια μέρα. Γι' αυτό νομίζω πήρε το κύπελο και Όφη, γιατί ήταν πιο έτοιμο σε όλα που είπα. Και πνευματικά και σωματικά και ψυχικά. Και για να το πούμε παράδειγμα, μετά από αυτή τη μεγάλη επιτυχία, το πόσο το ανθρώπινο μυαλό είναι δύσκολα διαχειρίσιμο, με τον Άρη
0: έχασε
1: εύκολα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πια η ομάδα αυτή με τον μάνα του τέλη.
0: Καλά, βέβαια δεν ήταν, ήταν και μάτς προετοιμασίας, γιατί δεν διακυβεύεται τίποτα, coach.
1: Δεν έχει σημασία αυτό. Είναι να μείνει. Η ομάδα έχει υποχρέωση να πάει όσο γίνεται πιο ψηλά. Φανταστείτε να πήγαινε πέμπτο σε Όφη και να έχει πάρει και το κύπελο.
0: Ναι, όντως έχεις δίκιο. Είναι και το πρεστής και αυτό.
1: Είμαστε επαγγελματίες. Δεν είναι εύκολο όμως για τον εχάστοτε προπονητή, όποιος και να είναι, να μπορεί να επηρεάσει το ανθρώπινο μυαλό, γιατί με η μεγαλύτερη δυσκολία μας σαν προπονητές είναι αυτό.
0: Και coach Κλίν,
1: θα πιάσω το ψυχή και το μυαλό αυτού του απαντή μου για να είναι φουλ έτοιμος να δείξει την ικανότητα.
0: Ναι, όντως.
1: Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μας επηρεάζουν.
0: Και κλείνουμε, coach, τη συζήτηση και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που μας διέθεσες. Με πρόβλεψη από τη δική σου πλευρά, μετά από τόσα χρόνια στα γήπεδα, στους πάγκους, δεκαετίες πολλές, έχουμε Λάρισα, Αστέρας, Πανσεραϊκός και Πανετολικός, η πρώην ομάδα σου. Μπήκε και αυτή στο κάδρο πλέον. Τους χωρίζουν. Ποιοι πιστεύεις ότι θα πέσουν?
1: Όλα ανοιχτά για μένα. Όλα.
0: Όλα.
1: Όλα. Ο Πανετολικός έχει ένα σοβαρό πλεονέκτημα, σοβαρό, αλλά όπως είπα και με την ΑΕΚ που έχει σοβαρό πλεονέκτημα, ποτέ δεν ξέρουμε πώς θα γυρίσουν τα πράγματα. Είναι 4 παιχνίδια που παίζουν μεταξύ του, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από όλους. Και για μένα, εάν η Λάρισα κερδίσει το επόμενο παιχνίδι, για παράδειγμα,
0: τον Αστέρα,
1: και χάσει τον Πανετολικό, είναι όλοι σε 3 βαθμούς. Και είναι 3 παιχνίδια. Λέω ένα σενάριο, το οποίο μπορεί να είναι, μπορεί να μην είναι, αλλά μπορεί και να είναι, δεν ξέρουμε.
0: Άρα εδώ δεν μπορεί να κάνεις καμία πρόβλεψη.
1: Καμία. Το μόνο μπορώ να πω, επειδή θεωρώ ότι είναι και πολύ σπουδαία ομάδα, ότι ο Πανετολικός έχει την τύχη στα χέρια του.
0: Ναι. Ναι, όντως, γιατί έστω έχει μία διαφορά 6 βαθμών από τη Λάρισα και 3 βαθμών από τον Πασεραϊκό και τον Αστέρα. Coach, ευχαριστούμε πολύ. Είσαι τώρα στο Ρέθυμνο. Δεν είναι η καταγωγή σου από το Ρέθυμνο?
1: Ναι, είμαι από το Ρέθυμνο, από το πέραμα Μηλοποτάμ.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Οι άλλοι τον έχουν έρθει. Θέλω να πω ότι Ρέθυμνο δεν υπάρχει πουθενά και να έρθουμε.
0: Και εμείς ευχόμαστε να σε δούμε σε πάγκο ελληνικής ή ξένης ομάδας στην νέα σεζόν. Σε ευχαριστούμε, coach. Καλό καλοκαίρι.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Στους μπλε κάδους πετάμε μόνο χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, τις συσκευασίες άδειες και καθαρές, συμπιεσμένες και χωρίς σακούλα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
2: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 4 το μεσημέρι, με τη Σοφία Σαρίδη στον FM 100.
2: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει, είναι στα highlights.

0: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και τον Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
1: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
2: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
1: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά. Κάθε βράδυ στις 8.
3: Θεσσαλονίκη FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Μετά το Γιάννη Πετράκη, να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Ρασβάν Λουτσέσκου αμέσως μετά τη λήξη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
1: Always the games against the Olympiacos creates a special feeling, a special spirit.
2: Πάντα τα παιχνίδια απέναντι στον Ολυμπιακό δημιουργούν ένα ξεχωριστό πνεύμα.
1: It is a team that the minimum mistake that you do, they know to be dangerous.
2: Είναι ομάδα η οποία ξέρει να εκμεταλλευτεί το παραμικρό λάθος του αντιπάλου και να γίνει επικίνδυνη.
1: And I would say that the first half was a half in which for some moments we had the control, for other we lost the control. We had the possibility of scoring a goal that could have been 2-0 in that moment and probably would have given to us a lot of confidence, but we didn't manage to interpret a simple situation and we made a mistake from which they scored. And in that moment when they scored, we start to feel the pressure and we finish in any case in not a danger position, but we lost the control of the first half.
2: Θα έλεγα ότι στο πρώτο ημίχρονο ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι, με την έννοια ότι κάποιες φορές είχαμε τον έλεγχο εμείς, κάποιες φορές είχε τον έλεγχο ο Ολυμπιακός. Δεν υπήρχε μια συνεχή κυριαρχία κάποιας ομάδας. Είχαμε τη δυνατότητα, μάλλον, στο 1-0 να κάνουμε το 2-0 με μια ευκαιρία. Και νομίζω πως δεν αξιολογήσαμε σωστά κάποιες απλές καταστάσεις, τις οποίες θα μπορούσαμε να είχαμε αξιολογήσει διαφορετικά. Από εκεί πέρα ήρθε η σοφάριση του Ολυμπιακού και νομίζω ότι αυτό μαζί με την πίεση την οποία επήλθε εκείνη τη στιγμή στην ομάδα μας έριξε, αν θέλετε, λίγο, αλλά νομίζω πως το πρώτο ημίχρονο κλείνει χωρίς να είναι κάποια ομάδα απόλυτα κυρίαρχη.
1: I have told you a lot of times, in a game there are more games. In one game there are more games.
2: Σας έχω πει πολλές φορές ότι μέσα σε ένα παιχνίδι υπάρχουν πολλά περισσότερα παιχνίδια.
1: It's not that we invent this. Is this football? Has moments, periods, reactions, things that could take from you the confidence or could bring back the confidence. Important is in all these moments, in all these short games, to be able to react.
2: Δεν είναι ότι το ανακαλύψαμε εμείς αυτό. Αυτό πάντα υπήρχε. Υπάρχουν στιγμές που η αυτοπεποίθηση μιας ομάδας πέφτει. Υπάρχουν στιγμές στην οποία ανακτάται αυτή η αυτοπεποίθηση. Υπάρχουν μικρές στιγμές, μικρά παιχνίδια στα οποία πάντα θα πρέπει να αντιδράσεις.
1: We reacted in second half, even if the beginning from a reason or another was under, let's say, the control of Olympiacos. A corner is a corner. Also us, we took corners. We scored from corner. They took corners. They didn't score. They had one good opportunity, but they didn't score. We were reacting. We were fighting for this kind of reaction, and we scored the second goal and the third goal, having a really very very beautiful actions.
2: Αντιδράσαμε, αν θέλετε, στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου απέναντι στον Ολυμπιακό, ο οποίος ίσως είχε μια καλύτερη παρουσία από εμάς στο γήπεδο. Μη είχαν το κόρνερ, όπως λέτε και εσείς, αλλά και εμείς είχαμε κερδισμένα κόρνερ. Σκοράραμε από ένα τέτοιο. Ο Ολυμπιακός έχασε κάποιες ευκαιρίες. Και νομίζω πως το πιο σημαντικό είναι ότι καταφέραμε να αντιδράσουμε σε κάθε στιγμή, και καταφέραμε να σκοράρουμε και δεύτερο και τρίτο γκολ.
1: On other and after second half was under our control. Clear us being up 3-1, them being down, they lost the confidence. We didn't risk anything. But I would like also to mention that the time it's the most important for our team in this moment, because this players that were out, they need time, and step by step, minute by minute, to regain the pace, the reactions, the confidence in playing, in interpreting things, in being all together again. And this is also the other aspect that helped us to win, being in this balance of result in 1-1 and going with the game minute after minute, minute after minute, they start to feel more comfortable, all the players, and especially the players that we are missing for a long time. And we finalized with a nice victory. About...
2: Νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο από εκεί και πέρα είχαμε τον απόλυτο έλεγχο, δεν ρισκάραμε κάτι, η αυτοποίθηση του Ολυμπιακού έπεσε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ομάδα ακόμα και τη δεδομένη στιγμή χρειάζεται χρόνο. Οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι επέστρεψαν χρειάζονται χρόνο για να βρουν το ρυθμό τους, να βρουν τις αντιδράσεις τους, να βρουν αυτές τις στιγμές του πώς θα αξιολογήσουν οποιαδήποτε ενέργεια. Και νομίζω πως φάνηκε αυτό στο σημερινό παιχνίδι. Βρισκόμενοι στο 1-1, ένα ισόπαλο παιχνίδι, η ισορροπία την οποία είχαμε την χρονική στιγμή εκείνη, έδωσε αυτοπεποίθηση περισσότερη στην ομάδα. Οπότε αυτό χρειαζόμαστε, στιγμή με στιγμή, λεπτό με λεπτό, να μπορέσουμε να κερδίζουμε πράγματα όπως και κάναμε σήμερα, καταφέροντας έτσι να κερδίσουμε και ένα παιχνίδι με το σκορ το οποίο ήρθε με μια και με την εμφάνιση την οποία είχαμε.
1: The fate has offered us a black period of 2 months. And unfortunately for us, which were playing a good football, a nice football all together, we are gaining this confidence that we can go until the end, being a very strong. But what happened happened, and in this moment, the only one thing that remained to a group of people is to react and to fight against this kind of fate, trying to find out the confidence. And with a game, with another, we gain back this confidence. After, there is a huge story to analyze, because also we had a huge effort in all this season and things that were unbelievable, and this is a fact. It's not that I am coming to say stupidities. It's a fact.
2: Η μοίρα αυτό που μας προσέφερε ήταν 2 πολύ δύσκολοι μήνες, σε μια περίοδο την οποία πραγματικά παίζαμε καλό ποδόσφαιρο και πιστεύαμε και είχαμε την αυτοπεποίθηση ότι τα πράγματα θα πάνε έτσι μέχρι και το τέλος. Αυτό που μένει σε ένα γκρουπ ανθρώπων, σε ένα γκρουπ ποδοσφαιριστών οι οποίοι βρίσκονται στον ΠΑΟΚ, είναι να παλέψουν απέναντι σε αυτό το που τους προσέφερε η μοίρα, να πάρουμε την αυτοπεποίθηση την οποία θέλουμε να πάρουμε από τα παιχνίδια τα οποία απομένουν, με τις εμφανίσεις τις οποίες θέλουμε να κάνουμε, και από εκεί και πέρα είναι μια τεράστια ανάλυση η οποία πρέπει να γίνει για το τι συνέβη, για τα τρελά πράγματα τα οποία συνέβησαν, για το πώς εξελίχθηκε αυτή η χρονιά, γιατί αυτά είναι γεγονότα, δεν έρχομαι εδώ να λέω ηλιθιότητες απλά για να τις πω.
1: As if you want the fate, 30 minutes one team not to cross half of the pitch and to score in your goal. Is this is a fate.
2: Όπως αν θέλετε η μοίρα.
1: Sometimes you can do whatever you want. You can be good, you can be bad. You can win or you can lose. But in any case, when the fate is against you, you lose.
2: Όπως αν θέλετε η μοίρα.
1: So you have to react.
2: Μια ομάδα η οποία δεν περνάει για 30 λεπτά το δικό της μισό να καταφέρει να σκοράρει απέναντί σου. Αυτό προσφέρει η μοίρα. Δεν έχει σημασία αν είσαι καλός ή κακός, αν παίζεις καλά ή κακά. Αυτό το μόνο που έχεις να κάνεις σε αυτή τη στιγμή είναι να αντιδράσεις απέναντι σε αυτό.
1: I'm not talking about the game of today.
2: Δεν μιλάμε για το σημερινό παιχνίδι.
1: In general.
2: Γενικότερα.
1: Listen. Third, because if you calculate how it was, what we had in that moment in the pitch, the possibility to even to finish like this and to go, but I'm just go for 30 minutes, 60 minutes, okay, we stop because no way. But what I wanted to point is the fate. The fate came from not this game, came from before.
2: You mean that
1: with all this problem. Some were normal, some were totally stupid and crazy situations. And whatever was with us is not easy for a group, guys. I don't know. Yes, people want immediately to win, to be successful. You have to understand that it's a culture of and education of winning. 100 years of fights, of not easy situations, 4 titles, 8 cups in the last 8-9 years are again 2 titles, then half other 4 cups, one unbeaten season, 2 times quarter final of Euro Conference League, a Euro Conference League that was stronger than what it is now, and it's very easy to make a calculation. the amount of the games that we have played from all these teams. We arrived three times in the from out of these four teams, important, the strong teams of Greece. We arrived three times in the final. We are the only one. We lost. We know it's painful, very painful. It's a huge frustration, but on the same time we arrived there at the end. No other team will arrive. Panathinaikos two times, they won two, Olympiakos and Daek only one time, but us, we are pushing a team to go in every competition as long as possible. Almost in every year we have a huge amount of games played. In 5 years it's huge comparing with one of two. Just Olympiakos is behind us with four games. Others are with 40 games behind. You know what means 40 games? It means one, practically 1 year. Meanwhile, we played 6 years in five. It's also this. We have to learn to accept this, and we have to learn to accept that this team from a position has become a very strong one, penetrating teams from Athens, and it's not easy. The supremacy of Athens, we are there, we are a danger. Every year we fight for something, we fight for something, we have for something. This, it will pay back in a couple of years, other lucky stories, other situations, because it will come. But important is to learn to manage all these situations. When you play with such a high level of pressure, when you fail in one aspect, the failure in that aspect is like an atomic bomb. If you manage and you understand that could happen, the negative result could be managed in a different way, and this somehow was suffocating us in this complicated period. And as I mentioned, it was not a failure of the opponent or a failure of the game. It was not a fear of opponent or of a game. It was a fear of not being able to take that trophy, let's say.
2: Η αλήθεια είναι ότι ξεκινώντας και μιλώντας για την ομάδα και για τις καταστάσεις αυτές, ξέρουμε ότι είναι 100 χρόνια μάχης, 100 χρόνια συνεχούς προσπάθειας, ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει όλο αυτό για την ομάδα, αλλά από την άλλη θα πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει μια γενικότερη κουλτούρα και εκπαίδευση όσον αφορά την νίκη και την κατάκτηση γενικότερα. Βλέποντας την ιστορία του ΠΑΟΚ, βλέπουμε 4 πρωταθλήματα και 8 κύπελα. Τα τελευταία 8-9 χρόνια είναι που έχουν έρθει τα 2 πρωταθλήματα μαζί με τα 4 κύπελα. Έχουμε καταφέρει πάρα πολλά και τα τελευταία χρόνια. Ένα ή το πρωτάθλημα έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε, να φτάσουμε σε τελικούς. Έχουμε καταφέρει να φτάσουμε σε προημιτελικά του Conference League, σε ένα Conference League που δεδομένα είναι πολύ πιο δύσκολο από την σημερινή του μορφή. Έχουμε φτάσει σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες 3 φορές σε τελικό κυπέλλου. Ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει 2, τις οποίες έχει κατακτήσει, και από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια έχουν φτάσει σε έναν τελικό. Καταλαβαίνουμε και φυσικά και πονάει το γεγονός πως έχουμε χάσει έναν τελικό με τον τρόπο με τον οποίο τον χάσαμε, αλλά είμαστε εκεί, βρισκόμαστε εκεί συνεχώς. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να μπαίνεις σε εισαγωγικά ανάμεσα στις ομάδες της Αθήνας, προσπαθώντας να είσαι πάντα εκεί, και είμαστε εκεί, προσπαθώντας να κερδίσουμε πράγματα, προσπαθώντας να σπάσουμε αυτή την κυριαρχία την οποία υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια, και έχουμε καταφέρει να το κάνουμε αυτό, μιας και όπως αναφέραμε βρισκόμαστε συνεχώς μέχρι το τέλος στην προσπάθεια για το πρωτάθλημα, είτε σε παρουσία σε τελικούς κυπέλου. Αν κάτι θα πρέπει να μάθουμε σε εισαγωγικά εδώ, είναι το όταν υπάρχει αυτή τόσο μεγάλη πίεση για να πετύχουμε κάποιους στόχους, η διαχείριση του να μην τα καταφέρεις, γιατί έχει την επίδραση μιας ατομικής βόμβας όταν συμβαίνει εδώ. Ίσως θα πρέπει να μάθουμε, σκεπτόμενοι όλα αυτά, το πώς θα είναι λίγο πιο ομαλή η μετάβαση σε μια αποτυχία. Και σε καμία περίπτωση δεν είναι ότι υπάρχει ο φόβος του αντιπάλου ή ο φόβος του να χάσεις. Είναι ο φόβος της αποτυχίας, ο φόβος του ότι βρίσκεσαι εκεί και δεν μπορείς να πιάσεις ουσιαστικά ή να πάρεις ένα τρόπαιο. Αυτό είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο ουσιαστικά στέκεται μπροστά στην ομάδα, αλλά είναι καταστάσεις οι οποίες όσο η ομάδα, αν θέλετε, συσσαγωγικά εκπαιδεύεται και αποκτά αυτή την κουλτούρα, το μέλλον θα προσφέρει πολύ περισσότερα πράγματα, είτε θα έχει να κάνει με την τύχη, είτε έχει να κάνει με την επίγνωση της κατάστασης και το πώς θα αντιμετωπίσει όλες αυτές τις καταστάσεις. Αλλά έχουμε πετύχει πάρα πολλά, χωρίς να αναιρεί το ένα, το γεγονός ότι προφανώς και υπάρχει απογοήτευση, ειδικότερα και για τον τελικό κυπέλλου και τον τρόπο με τον οποίο χάθηκε.
0: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να υπενθυμίσω ότι σε λίγη ώρα, σε μία ώρα από τώρα, σε 7 στο Μέτς, ο ΠΑΟΚ παίζει απέναντι στο Παναθηναϊκό για τον τρίτο τελικό στο πρωτάθλημα βόλεϊ. Αναδεικνύει πρωταθλητή αυτή η σειρά των τελικών. Αυτή τη στιγμή είναι στο 1-1. Κάπου εδώ εμείς τελειώσαμε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και η εκπομπή Έλα Χαμογέλα με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αναβρασμός στη Θεσσαλονίκη λόγω σεναρίων για κλείσιμο βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία και περικοπές δρομολογίων από το φθινόπωρο. Η εταιρεία επικαλείται αύξηση των χρεώσεων από τη Fraport Greece. Σε έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, αποφασίστηκε να διεξαχθεί αύριο διαδικτυακή σύσκεψη με τη διοίκηση της Ryanair για να διευκρινιστούν οι προθέσεις της. Σχετικές επιστολές εστάλησαν στον ΝΕΟ, την Υπουργό Τουρισμού και την Fraport Greece. Τέλος, στην αναστάτωση που προκλήθηκε το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έδωσαν οι αστυνομικές αρχές μετά τον έλεγχο ύποπτου αντικειμένου που εντοπίστηκε κοντά στην Τράπεζα της Ελλάδος. Μετά την εξέταση του δέματος από τις ειδικές ομάδες, διαπιστώθηκε ότι δεν περιείχε εκρηκτικό μηχανισμό ή άλλο επικίνδυνο υλικό. Κακουργηματική δίωξη για απόπειρα ληστείας και παράνομη οπλοφορία ασκήθηκε στον 67χρονο που μπήκε το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με σφυρί και απειλούσε τους υπαλλήλους. Ο άνδρας αναμένεται να ζητήσει προθεσμία και μέχρι να δώσει εξηγήσεις θα παραμείνει υποκράτηση. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπυλακισμό που κατήγγειλαν οι Βρετανικές αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου σε βάρος του αντιπρίτανη Ιάκωβου Μιχαηλίδη διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Θα εξεταστεί αν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της παράνομης βίας και της διατάραξης λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Την παραίτησή του από το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, ανακοίνωσε ο πρώην Υπουργός Χάρης Καστανίδης. Τον αποχαιρετώ με τη διατύπωση του Σατοβριάνδου. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολλοί ρέπουν προς τη μικρότητα. Τονίζει σε δήλωσή του ο κύριος Καστανίδης και κατηγορεί τον κύριο Ανδρουλάκη για αποκλεισμό του από τα ψηφοδέλτια μέσω τροποποίησης του καταστατικού με αναδρομική ισχύ. Αρνητική ήταν η απάντηση της κυβέρνησης στην πρόταση του Πασόκ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με τις υποθέσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Η Ελλάδα ως γεφυροποιός στη Μέση Ανατολή και η ελευθερία της ναυσιπλοείας κυριάρχησαν στη συνάντηση Μητσοτάκη-Βάντεφουλ στο Μέγαρο Μαξίμου. Ως ηγετική δύναμη στην ναυτιλία, η Ελλάδα δεν μπορεί να δεχθεί κανένα αρνητικό προηγούμενο, δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Από την πλευρά του, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής δράσης. Πρωτοφανές ενδιαφέρον εκδήλωσαν φέτος οι πολίτες για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ με τις αιτήσεις να ξεπερνούν τις 800.000 καταγράφοντας ρεκόρ. Σε εξέλιξη βρίσκεται εξάλλου όπως σήμερα η διαδικασία για τους συνταξιούχους του ΟΑΕ, καθώς άνοιξε η σχετική πλατφόρμα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 13 Μαΐου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, ακολουθεί εκπομπή Έλα Χαμογέλα με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες. Το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
1: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους σινεφίλοι. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
0: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM100, το δικό μου ραδιόφωνο.

Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήλθατε, καλώς ήλθα και εγώ σε άλλο ένα δίωρο και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα, κάθε απόγευμα 6 με 8 αυτό συμβαίνει εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100. Και γιατί άλλωστε να το παραλείψουμε σήμερα. Για να πάρουμε μαζί την εβδομάδα αυτή. Καλό μήνα κιόλας, μιας και δεν τα είπαμε το Σαββατοκύριακο μαζί. Και την Πρωτομαγιά λείπαμε. Γενικώς όλα μπορούν να πάνε καλά. Η απάντηση είναι όχι, αλλά εμείς μπορούμε να τα δούμε έστω λίγο θετικά. Μετά από την τρέλα που ζήσαμε από την προηγούμενη Πέμπτη με τον καιρό, τώρα αρχίζει άλλη τρέλα. Ελάτε να βγάλουμε έξω τα μπρατσάκια, τις κυλίτσες κάποια κορίτσια. Θα βγουν και σορτσάκια, θα κυκλοφορήσουν και μπότες, θα κυκλοφορήσουν και σανδάλια, θα κυκλοφορήσουν και σαγιονάρες, θα κυκλοφορήσουν και sneakers. Δηλαδή το ό,τι να είναι, το ό,τι να είναι, καθώς προβλέπεται αυτή η εβδομάδα να μας κάνει μια πρόβα για το καλοκαίρι. Πρόβα, γιατί δεν είναι, ξέρουμε αν θα είναι σίγουρο και μόνιμο. Και να δούμε σήμερα σε ποιον θα πω χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σήμερα έχω να πω στην Μόνικα, την Πελαγία και τον Πελάγιο. Είναι και η Διεθνής ημέρα πυροσβεστών, είναι η ημέρα του πολέμου των άστρων. Της ταινίας, ή πραγματικά, τι να πω. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για να δούμε. Α, σήμερα είναι λίγο πιο σοβαρή, εντάξει, δεν γιορτάζουν τις βάφλες ή τις πίτσες. Έχουν το ημέρα του David Brubeck. Μην με ρωτάτε ποιος είναι, αν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να γκουγκλάρετε, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Τι γιορτάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, απλά το λέω γιατί πάντα γιορτάζουν και κάτι περίεργο. Και επειδή έρχεται σιγά σιγά αντίστροφη μέτρηση για την Eurovision, να δούμε τι ψάρια θα πιάσουμε και φέτος. Έχουμε τον Ακύλα, ο οποίος έχει πάει, και 16 Μαΐου, 12-14 Μαΐου είναι η ημιτελική και 16 ο τελικός στην Βιέννη της και στη Βιέννη. Ναι. Σωστά. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε λοιπόν αυτό το δίωρο με τον Ακύλα και να σας καλωσορίσω όσο πιο χαμογελαστά γίνεται.

Όχι, ηρεμία τρομακτική δεν υπάρχει στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, παρόλο που είναι Δευτέρα. Αλλά δεν έχουμε για εκείνον τον κακό χαμό που γινόταν την Πέμπτη. Τι ήταν εκείνο, τι ταλαιπώρια ήταν εκείνη. Πω, απίστευτο. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τι έχουμε τώρα, αυτή την ώρα τουλάχιστον. Τα κόκκινα μας, γιατί όλα τα άλλα είναι OK με χαμηλές ταχύτητες, αλλά που πηγαίνουν πολύ normal. Το ίδιο και στον περιφερειακό. Η ροή από την Ευκαρπία, εκεί που αρχίζουν τα έργα, μέχρι και τον Άγιο Παύλο, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, ναι, είναι με χαμηλές ταχύτητες. Τίποτα ιδιαίτερο δηλαδή από μποτιλιάρισμα. Το μόνο που βλέπω, η μεγαλύτερη σόρευση αυτοκινήτων είναι αυτή τη στιγμή στην Πολυτεχνείου, είναι στην Κουντουριώτου, είναι στην Λεωφόρο Νίκη στο ξεκίνημά τη. Μετά αρχίζει και λίγο ανεβαίνει η ταχύτητα. Και κάτι άλλο ιδιαίτερο, όχι, δεν βλέπω εδώ, στη Σκουφά.

0: σκουφά που βρίσκεται η σκουφά. Είναι κάπου στο περιφερειακό, παράλληλο στο περιφερειακό, ένα μικρό δρομάκι. Μην το δίνετε σημασία καθόλου. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι ιδιαίτερο. Γενικότερα όμως η κατάσταση είναι πάρα πολύ καλή και ο περιφερειακός μετά από το ύψος του Αγίου Παύλου και Τριανδρίας είναι ανοιχτός, πεντακάθαρος και σας περιμένει. Έτσι μας περιμένει και ο Απών, ένα τραγούδι που από το πρώτο άκουσμα το αγάπησα τόσο μα τόσο πολύ. Το ρεμπέτικό του συνδυασμένο με την ιδιαίτερη φωνή του.
1: Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

ελπίζω το τριήμερο, για κάποιους τριήμερο, όχι για όλους, της Πρωτομαγιάς να ήταν μια μικρή ανάσα για όλους σας, ό,τι και αν κάνατε. Να περάσατε όμορφα, είτε μείνατε στην πόλη, είτε μείνατε ακόμη και μέσα στο σπίτι, γιατί ο καιρός ήταν τρελός, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι καν για αυτό, μας λέγανε για βροχές. Αλλά τελικά δεν μπορούν αυτοί να προβλέψουν τι γίνεται. Εγώ προσωπικά πήγα στη Δράμα και έμεινα αναβδή για άλλη μια φορά. Δεύτερη φορά που επισκέπτομαι την σχετικά γειτονική μας πόλη. Και τώρα είναι σαν να σας λέω κάτι πάρα πολύ γνωστό για σας. Αλλά καμιά φορά αυτά τα δεδομένα είναι που τα παραβλέπουμε ή τα προσπερνάμε. Πόσο όμορφη, πόσο όμορφη. Δεν ξέρω αν έχετε πάει πρόσφατα, γιατί οι ντόπιοι μου λένε ότι μέχρι και πέρυσι δεν είχε νερά, ειδικά οι πηγές Αγίας Βαρβάρας, και ήταν εντελώς άλλη πόλη. Άλλη πόλη. Φέτος που έχει τόσο πολύ νερό, που δεν ξέρουν πραγματικά πού να το βάλουν αυτό το νερό, και αναβλύζει από παντού. Είναι πανέμορφος προορισμός. Πανέμορφος, με πολύ ωραίο φαγητό, με πολύ ωραίες εκδρομές γύρω-γύρω, με ωραίους προορισμούς για κρασιά να γευτείτε. Και λοιπόν, από προσωπική εμπειρία, σας το προτείνω ανεπιφύλακτα, αν δεν είστε από εκεί, γιατί πολύ κατάγεστε και από εκεί, ή αν έχετε να πάτε πάρα πολύ καιρό ή χρόνια ακόμη, ή δεν έχετε πάει και ποτέ. Λοιπόν, κάπως έτσι θα οδεύσουμε και μέχρι το τέλος του πρώτου ημιώρου. Με Αναστασία, βρέχει, όχι, όχι, δεν θα βρέξει. Δεν θα βρέξει. Είπαμε, θα βγάλουμε έξω τα μπρατσάκια, με τυραντέ μέχρι και το Σαββατοκύριακο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν τον άφωνος. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Ξύπνα αγάπη μου με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί στον FM 100. Ξύπνα αγάπη μου. Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.
3: Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Νέα τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 811-15-192 για καταγραφή όλων των ετοιμάτων, αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
4: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
5: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
4: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
4: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
6: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

δεν θέλω να ακούω τέτοια. Η αγάπη είναι μέσα μας. Μην ψάχνουμε άλλο να τη βρούμε. Όλα είναι μέσα μας. Είτε στο μυαλό μας, είτε στην καρδούλα μας, όλα είναι σε εμάς. Μην ψάχνουμε γύρω-γύρω. Λοιπόν, έτσι με φιλοσοφίες ξεκίνησε το δεύτερο ημίωρο. Είναι εδώ και ο συνάδελφος ο Κωνσταντίνος Λουτσίδης και κάνουμε κάτι, αναλύσεις για τη ζωή. Οπότε και εγώ επηρεάζομαι και έρχομαι μετά, ανοίγω μικρόφωνο και παίρνει μπάλα εσάς. Λοιπόν, έλα χαμογέλα λέμε και φυσικά θα χαμογελάμε. Και οι αναλύσεις μας είναι πάντα και με τον Κωνσταντίνο και γενικότερα με θετικό πρόσημο. Και αισιοδοξία πάντα. Κωνσταντίνος Αργυρός, αυτή η διασκευή που είναι η αγάπη, ακριβώς 38 λεπτά μετά τις 7, εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100. Και δεν ξέρω αν το πήρατε είδηση, τι ωραία εικόνα ήταν αυτή, το άρωμα Κρήτης που πλημμύρισε τη Νέα Υόρκη, ένας ελληνικός χορευτικός σύλλογος που χόρεψε πεντοζάλι στην Times Square. Τι εξαιρετικό που ήταν αυτό, όπως είχα δει πριν λίγο καιρό και μια ομάδα χορευτική από το Μεσολόγγι που βρέθηκε εκεί, ντυμένη παραδοσιακά, κυκλοφορούσε στους δρόμους και χόρευε. Πλημμύρισε η πόλη. Η φωτεινή αυτή πόλη έγινε ακόμη πιο λαμπερή με την παρουσία τη δική μας, εντάξει, πεντοζάλι κιόλας. Καταπληκτικός χορός, πολύ δυνατός, πρέπει να σύστηκαν εκεί τα πλακάκια και τα αστέρια κάτω που έχουν όλοι αυτοί εκεί, οι celebrities. Πάμε, πάμε μουσικά, γιατί είμαστε στο ραδιόφωνο και θέλουμε παρέα τη μουσική, όχι το πολύ μπλα μπλα.

Της πάνε πάρα πολύ της Νατάσας Θεοδωρίδου τα οχήματα. Μία το σκουπιδιάρικο, μία το φορτηγό. Γενικότερα βγάζει τραγουδάρες όταν αναφέρεται σε τροχοφόρα. Καινούργια λοιπόν, όλο καινούργια και μας αρέσει και πάρα πάρα πολύ. Σιγά σιγά ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα. Ξέρετε ότι η εκπομπή λέγεται Χαμογέλα, ότι πάντα προσεγγίζω μόνο θετικά ζητήματα, μόνο όμορφα νέα, και αυτό το λέω και θα το ξαναλέω και θα το ξαναλέω. Δεν είναι γιατί ζω στον κόσμο το δικό μου, είναι γιατί για 2 ώρες θέλω να γυρνάω την πλάτη σε οτιδήποτε με στενοχωρεί, γιατί και πριν έρθω εδώ και αφού έρθω, όλα και εμένα με βαραίνουν ό,τι βαραίνει τον κάθε άνθρωπο και ειδικά η ειδησιογραφία. Δεν μπορώ να καταλάβω, απλά το αφήνω έτσι. Γιατί θα έπρεπε, ένα από τα θέματα όμως που θα θίξω και δεν είναι μέσα στο κομμάτι του έλα χαμογέλα για να χαμογελάσουμε και να γελάσουμε, είναι γιατί πρέπει, και είμαι και δημοσιογράφος, στην τηλεόραση να δείχνουν εικόνες πάρα πολύ άσχημες και απλά να προειδοποιούν να απομακρύνουμε τα παιδιά. Μπορείτε να μην τις δείχνετε. Και είναι ερώτηση ενός ανθρώπου που δουλεύει 35 χρόνια στην τηλεόραση, 38 για την ακρίβεια, και ξέρω πολύ καλά την απάντηση. Είναι ρητορική η ερώτηση και πολλές φορές με βγάζει έξω από τα ρούχα μου. Εκνευρίζομαι πάρα μα πάρα πολύ. Είναι όπως και αναφέρομαι στην περίπτωση της ηλικιωμένης, την οποία χτυπούσε η φροντίστρια της. Φροντίστρια, τέλος πάντων, θα την κάνει φροντίστρια. Γιατί πρέπει να δείξουν αυτές τις εικόνες επαναλαμβανόμενα, συνέχεια, σε εκπομπές, σε ειδήσεις, σε ρεπορτάζ? Για ποιο λόγο? Ποια είναι η χρησιμότητα στην είδηση το να δείχνεις κάτι τόσο σκληρό και απλά να λες για τον κανονισμό και για να μην γίνει καμιά μήνυση, να μην πες καμιά μήνυση από το σουρού ότι απομακρύνεται τα παιδιά? Έχουμε περάσει σε μια απάνθρωπη εποχή και αυτό φαίνεται όχι μόνο στα λόγια αλλά και στις πράξεις και στην εικόνα. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Και το λέω σε όλους τους συναδέλφους. Είναι ντροπή.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 4 ντρόν από το Ιράν εκτοξεύτηκαν προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα χωρίς κανένα να χτυπήσει σε στόχο, καθώς τα 3 καταρρίφθηκαν και ένα έπεσε στη θάλασσα. Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζάιρα έπειτα από επίθεση με ντρόν επίσης από το Ιράν. Στο Ντουμπάι ο συναγερμός ήχησε 3 φορές, καλώντας τους κατοίκους να μείνουν σε προστατευμένο σημείο. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν και νέα άνοδο στο μεταξύ μετά τις επιθέσεις και ειδικά αυτή στο Ομάν, με τη τιμή του Μπρέντ να σκαρφαλώνει πάνω από τα 113 δολάρια το βαρέλι. Η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσει το βάθος των επιπτώσεων σε τιμές, ενέργεια και οικονομία, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος το απόγευμα στην συνεδρίαση του σώματος στις Βρυξέλλες. Αναβρασμός στη Θεσσαλονίκη λόγω σεναρίων για κλείσιμο βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία και περικοπές δρομολογίων από το φθινόπωρο. Η εταιρεία επικαλείται αύξηση των χρεώσεων της Fraport Greece. Σε έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε σήμερα ο Δήμος Θεσσαλονίκης, αποφασίστηκε να διεξαχθεί αύριο διαδικτυακή σύσκεψη με τη διοίκηση της Ryanair για να διευκρινιστούν οι προθέσεις της. Σχετικές επιστολές εστάλησαν στον ΕΟ, την Υπουργό Τουρισμού και την Fraport. Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας καταγράφει δημοσκόπηση της προράτας. Στην πρόθεση ψήφου χωρίς αναγωγή, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 24,5% διατηρώντας απόσταση 13,5 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, που είναι στη δεύτερη θέση με 11%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 8,5%, ΚΚΕ με 7,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 7%, ΣΥΡΙΖΑ με 5%, Φωνή Λογικής με 3,5% και Μέρα 25 με 3%. Έτοιμα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής προκειμένου να διερευνηθεί και να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση των υποκλοπών, κατέθεσε σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Επιπλέον, οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητούν να διερευνηθεί η εικαζόμενη συμμετοχή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών προκειμένου να αποδοθούν τυχόν υπάρχουσες πολιτικές, ποινικές ή πειθαρχικές ευθύνες. Την Τετάρτη και την Πέμπτη αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι απολογίες των 11 συλληφθέντων κρατούμενων για την υπόθεση του θανάτου δύο λαδαπών συγκρατούμενών τους μετά από συμπλοκή στις φυλακές Νιγρήτας. Στην Αθήνα βρίσκεται από το μεσημέρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, που τις επόμενες μέρες θα έχει συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τους πολιτικούς αρχηγούς και άλλους παράγοντες της δημόσιας ζωής. Το σημερινό του πρόγραμμα περιλαμβάνει συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, ενώ θα του αποδοθεί και η τιμητική διάκριση προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Ακόμη 4 αποκατεστημένες οθωμανικές κρίνες στην Άνω Πόλη θα παραδοθούν στους πολίτες. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη την 5η στις 12 το μεσημέρι στην κρίνη του Αλατζάι Μαρέτ στην οδό Κασάνδρου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
5: Η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Και στο σπίτι μας δεν βάζουμε την ανακύκλωση κάτω από το χαλί. Πάμε τώρα μπροστά μαζί. Για ογκώδη αντικείμενα, πάντα υποβάλλουμε έτοιμα ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Βελτιώνω την πόλη μου ή τηλεφωνικά στο 811-15-192. Για μπάζα ανακαινήσεων, νοικιάζουμε ειδική σκάφη και κάνουμε αναφορά για εγκαταλελειμμένα οχήματα. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης. Αλλάζουμε συνήθειες, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών.

λίγα λόγια περάσαμε στη δεύτερη ώρα, 7 λεπτά μετά τις 7, εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, στον FM 100, όπου συναντιόμαστε καθημερινά. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα, καλησπέρα σε όλους όσους ήρθαν τώρα στην παρέα. Εναλλασσόμαστε, άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται, εγώ εδώ, σταθερά για 2 ώρες. Βλέπω απέναντι τώρα το μάτι μου έχει πέσει στην πρόβλεψη του καιρού, όσο μπορούν και αυτοί οι άνθρωποι να προβλέψουν, γιατί τους γλεντάει κυριολεκτικά, γελάει μάλλον από πάνω, ο καιρός πάντα. Ετοιμαστείτε για υψηλές θερμοκρασίες μέχρι και την Κυριακή Δευτέρα. Λοιπόν, να δούμε λιγάκι και τους δρόμους οι οποίοι έχουν χαλαρώσει εντελώς, ειδικά ο περιφερειακός που αφορά και ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Στο κέντρο όλα είναι ανάλαφρα. Μπορείτε να κάνετε βόλτα και με το αυτοκίνητο. Ο μόνος δρόμος που βλέπω εδώ πέρα είναι λίγο στα κόκκινα και έχει αυτοκίνητα. Τώρα προφανώς μπορεί να είναι και μικρό μποτιλίσματάκι, αλλά για λίγο, και αν δεν είναι σταθμεμένα, είναι ο Ολυμπιάδος. Είναι ο μόνος δρόμος σε όλη τη Θεσσαλονίκη που έχει το κόκκινο χρώμα, σύμφωνα με την Google Maps βέβαια. Γιατί ποτέ δεν είμαστε σίγουροι αν δεν το δούμε με τα ματάκια μας. Πάμε λοιπόν στο πρώην ζευγαράκι, αλλά νυν ντουετάκι, Νίνο και Ζόζεφιν. Τι κάνεις? Εμείς είμαστε καλά πάντως.

υπάρχει πάντως κάποιο πλάσμα στον κόσμο που θα το έλεγε αυτό, ότι θα μείνω εδώ να σε αγαπώ για πάντα, θα ήταν ή μια γάτα, ή γάτα λέμε τώρα, ένα σκύλο σίγουρα. Και το λέω αυτό, ανοίγω έτσι την κουβέντα και το κεφάλαιο ζωάκια στο ίντερνετ και στα social media. Δεν υπάρχει για μένα πιο απολαυστικό και χαλαρωτικό το βράδυ να σκρολάρω, όπως λέμε, να γυρνάω και να βλέπω βιντεάκια με προφίλ τα οποία έχουν τα ονόματα από ζωάκια και δείχνουν την καθημερινότητά τους οι ιδιοκτήτες τους, που μπορεί να είναι κουταβάκια, οτιδήποτε, γιατί αγαπώ ιδιαίτερα τα ζώα. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι, οι περισσότεροι δυστυχώς είναι αυτοί, οι οποίοι τα χρησιμοποιούν τα ζωάκια τους για την προβολή, για τα likes και για οτιδήποτε άλλο τους έρθει στο μυαλό. Από το να τα ντύσουν, από το να τα τρομάξουν, από το να τα βασανίσουν σε εισαγωγικά, που οι ίδιοι νομίζουν ότι παίζουν με τα σκυλάκια ή με τα ζωάκια τους γενικότερα, παπαγαλάκια, γατάκια, οτιδήποτε, χαμστεράκια. Κατακρίνω τόσο πολύ και καταγγέλω, δηλαδή δεν θα εισακουστώ, το ξέρω, απλά το μοιράζομαι μαζί σας όταν βλέπω τα ζωάκια να τα κάνουν θέαμα κυριολεκτικά. Ένα από τα challenges, όπως το ονομάζουν για τα ζωάκια τελευταία, είναι να προσπαθούν να, και γελάνε με αυτό, να τρομάξουν τις γάτες με αγκούρια. Οι γάτες, ξέρετε, τρομάζουν με τα αγκούρια. Είναι ένα περίεργο πράγμα. Δεν έχει εξηγηθεί ακόμη, απλά η προσέγγιση που κάνουν την ιατρική επιστήμονα είναι ότι όταν θα δουν ένα αγκούρι, το προφανώς το παρομοιάζουν με φίδι, τα οποία φοβούνται ιδιαίτερα. Και γι' αυτό το λόγο πηδάνε μακριά, ανοίγουν, γουρλώνουν τα μάτια τους. Και αυτό είναι μια πρόκληση που πολλοί επαναλαμβάνουν με τις γατούλες τις οποίες έχουν. Τι άλλο θέλεις, δηλαδή τι άλλο πια θα κάνουμε στο όνομα της βλακείας? Ούτε καν, ούτε τηλεθέασης, ούτε views, ούτε likes, ούτε τίποτα. Στο όνομα της βλακείας.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά. Κάθε βράδυ στις 8.
4: Το 5ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα. Αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.

Έτσι, χορευτικά περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο, 36 λεπτά μετά τις 7. Και ενώ σας έλεγα νωρίτερα για αυτούς που εκμεταλλεύονται τα ζωάκια που αγαπούν και τα έχουν στο σπίτι και τις γάτες συγκεκριμένα, τώρα θα πάμε σε μια ευχάριστη είδηση από το φεστιβάλ Πάντα, που το συμβουλεύουμε αρκετά συχνά και βλέπω ότι έχει ωραία άρθρα. Για σκυλάκια, λοιπόν, μάλλον ο Λαζάρ είναι ένας διασωθής σκύλος από τη Γαλλία, ο οποίος ενδέχεται να είναι ο γυρεότερος εν ζωή σκύλος στον κόσμο. Αν δείτε φατσούλα, είναι μικρούλης, είναι μεγέθους σπάνιελ, αλλά τα τόητα πολύ μικρά, ο οποίος διασώθηκε από καταφύγιο ζώων στη Γαλλία και ενδέχεται να κατακτήσει τον τίτλο του γυρεότερου σκύλου στον κόσμο, σύμφωνα με το βιβλίο Record Guinness, καθώς φέρεται, γιατί ακόμη δεν έχει αποδειχθεί, να έχει γεννηθεί το 1995, δηλαδή να είναι 30 ετών. Έτσι λοιπόν, αν αποδειχθεί αυτό θα το απονείμουν και τον τίτλο του γυρεότερου εν ζωή σκύλου και θα πάρει τη θέση του. Ποιος, πώς το λέγανε, Μπλούι. Α, ο Μπλούι. Λοιπόν, γιατί έψαχνα να βρω τη φωτογραφία με το όνομά του. Κοιτούσα τη φωτογραφία, μάλλον, και έψαχνα να βρω το όνομά του. Ο Μπλούι, λοιπόν, είναι αυτός ο οποίος κατέχει ήδη το ρεκόρ του γυρεότερου σκύλου, ο οποίος όμως έχει πεθάνει το 1939. Ήταν ένα θηλυκό αυστραλιανό ποιμενικό που φιλούσε αγελάδες και έζησε ως την ηλικία των 29 ετών. Τι ωραία, τι ωραίο να ζουν τα ζωάκια τόσο πολύ. Είναι κρίμα δηλαδή, αλλά τι να κάνουμε, έτσι. Έτσι έχουμε μάθει. Φαντάζεστε να φεύγαμε εμείς πριν από τα ζωάκια τα οποία θα ήταν δεμένα μαζί μας τόσα χρόνια. Τι θα γινόντουσαν μετά. Είναι και αυτό απορίας άξιο. Λοιπόν, έτσι θα πάμε μέχρι και λίγα λεπτά πριν από τις 8, οπότε και θα σας αποχαιρετήσω. Μέχρι τότε όμως έχουμε να ακούσουμε αρκετά, όπως και τη Γαρμπή, Ρία Ελληνίδου, Πέγκι Ζήνα, Νατασέ Θεοδωρίδου.

Μία Νατάσα δεν είναι ποτέ αρκετή. Γι' αυτό έπαιξε και δεύτερη στο 2ωρο, αν είστε από την αρχή εδώ. Και ήρθε και η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Είμαστε λίγο πριν τις 8, 10 λεπτά. Έχουμε άλλα 3 τραγούδια να τα ακούσουμε παρέα. Και μετά να υποδεχτείτε δελτίο ειδήσεων με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη. Και για τις επόμενες 2 ώρες τη Μέρη Λεριά. Από τις 6 μαζί σας είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100. Καθημερινά τα απογεύματα 6 με 8. Ακούμε τη μουσική μας, λέμε διάφορα και αδιάφορα πολλές φορές. Και είναι ωραία τα διάφορα γιατί δεν κουράζουν το μυαλουδάκι μας. Γι' αυτό τα επιλέγω. Τα σημαντικά αφήνω άλλοι να τα πούνε. Και τα βαρύθουπα. Αυτές οι 2 ώρες είναι για χαλάρωση. Να είστε όλοι καλά, καλή εβδομάδα να έχουμε. Με τα μάτια μου. Και με το καλό αύριο στις 6 να τα ξανακούσουμε και να τα ξαναπούμε όλα. Καλό σας βράδυ.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αναβρασμός στη Θεσσαλονίκη λόγω σεναρίων για κλείσιμο δάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία και περικοπές δρομολογίων από το φθινόπωρο. Η εταιρεία επικαλείται αύξηση των χρεώσεων από τη Fraport Greece. Σε έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, αποφασίστηκε να διεξαχθεί αύριο διαδικτυακή σύσκεψη με τη διοίκηση της Ryanair για να διευκρινιστούν οι προθέσεις της. Σχετικές επιστολές εστάλησαν στον ΝΕΟ, την Υπουργό Τουρισμού και τη Fraport. Η κυκλοφορία επιπλέον 100 ηλεκτρικών λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη εντός του Μαΐου και 50 αρθρωτών 18 μέτρων προγραμματίζεται εντός του καλοκαιριού από τον ΟΣΕΘ, όπως έγινε γνωστό μετά από σημερινή σύσκεψη στα γραφεία του οργανισμού. Παράλληλα, 175 νέα λεωφορεία θα ενισχύσουν το στόλο μέσω δύο νέων διαγωνισμών που θα προκηρυχθούν εντός του έτους με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας καταγράφει δημοσκόπηση της προ-ράτα. Στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 24,5%. Στη δεύτερη θέση το ΠΑΣΟΚ με 11%, ενώ ακολουθούν Ελληνική Λύση με 8,5%, ΚΚΕ με 7,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 7%, ΣΥΡΙΖΑ με 5%, Φωνή Λογικής με 3,5% και ΜΕΡΑ 25% με 3%. Έτοιμα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής προκειμένου να διερευνηθεί και να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση των υποκλοπών, κατέθεσε σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Επιπλέον, βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητούν να διερευνηθεί η εικαζόμενη συμμετοχή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, προκειμένου να αποδοθούν τυχόν υπάρχουσες πολιτικές, ποινικές ή πειθαρχικές ευθύνες. Η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσει το βάθος των επιπτώσεων σε τιμές, ενέργεια και οικονομία, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος σήμερα στη συνεδρίαση του σώματος στις Βρυξέλλες. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπυλακισμό που κατήγγειλαν οι Βρετανικές αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου σε βάρος του αντιπρίτανη Ιάκωβου Μιχαηλίδη διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Θα εξεταστεί αν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της παράνομης βίας και της διατάραξης λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Πρωτοφανές ενδιαφέρον εκδήλωσαν φέτος οι πολίτες για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ με τις αιτήσεις να ξεπερνούν τις 800.000 καταγράφοντας ρεκόρ. Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα εξάλλου η διαδικασία για τους συνταξιούχους του ΟΑΕ, καθώς άνοιξε σχετική πλατφόρμα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως τις 13 Μαΐου. Στην Αθήνα, από το μεσημέρι, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, που τις επόμενες μέρες θα έχει συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, πολιτικούς αρχηγούς και άλλους παράγοντες της δημόσιας ζωής. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, ενώ θα του αποδοθεί και η τιμητική διάκριση προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Πλήγματα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα επιχείρησε το Ιράν, σύμφωνα με αναφορές από τις αρχές της χώρας του κόλπου, που ανέφεραν ότι εκτοξεύθηκαν 4 πύραυλοι από το Ιράν, 3 από τους οποίους αναχαιτίστηκαν και ένας έπεσε στη θάλασσα. Πυρκαγιά ξέσπασε εξάλλου μετά από πυρά του Ιράν στην πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζέιρα. Οι τιμές του αργού πετρελαίου Μπρέτ ξεπέρασαν τα $119 το βαρέλι. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί εκπομπή Δέστο από άλλη μεριά με τη Μέρη Λεριά.
1: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το ματς αρχίζει στις 4.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
2: 120 λεπτά στα σπορ.
3: Ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης ενημερώνει.
2: Αναλύει.
3: Συζητάει όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα.
2: Ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη.
3: Όλη την αθλητική επικαιρότητα.
2: 120 λεπτά στα σπορ.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα.
2: Με τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη στον FM 100.
4: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες Πναυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
5: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
6: Δέστο μουσικά. Δέστο θετικά. Δέστο ραδιοφωνικά.
5: Δέστο από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά. Κάθε βράδυ στις 8.

είμαστε στα 8 λεπτά ακριβώς, μετά τις 8, μαζί παρέα συντονισμένη FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, είμαι η Μέλη Λεριά και σου λέω καλή εβδομάδα αρχικά. Καταρχάς καλή εβδομάδα, μια εβδομάδα έτσι ακριβώς όπως την θέλεις, έτσι ακριβώς όπως την περίμενες, να ξεκουράστηκες από το Κύριακο, διότι πραγματικά πολλοί έχουμε κάποιες φορές έτσι αυτό το feeling, δηλαδή ξεκινάει η εβδομάδα και εσύ νιώθεις μια κούραση, δεν νιώθεις ξεκούραση. Δηλαδή δεν ξεκουράστηκες στο Σαββατοκύριακο, είναι πάρα πολύ απλό και οι λόγοι μπορεί να είναι πολύ και διαφορετικοί. Θα μοιραστώ λίγο αργότερα μαζί σου ένα άρθρο το οποίο έτσι διάβασα και αφορά σε αυτό ακριβώς, στην αξιοποίηση του Σαββατοκύριακου και πώς τελικά κάποιοι καταφέρνουμε και δεν ξεκουραζόμαστε καθόλου. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα σου λέω δες το πάλι μεριά έως και τις 10. Συντονισμένοι και διαδικτυακά, fm100.gr είναι στη διάθεσή σου και φυσικά μην ξεχνάς ότι μας βρίσκεις πάντα στα social FM100 Θεσσαλονίκη αλλά και στο Instagram FM100SKG. Αυτό το απογευματάκι της Δευτέρας θα δούμε λίγο αργότερα και στα της θερμοκρασίας και πώς ακριβώς εξελίσσεται και ο καιρός και τι μέλγενε στις επόμενες ημέρες. Πάντως με σιγουριά λέμε ότι αυτό το τρίμερο όσοι τουλάχιστον μείναμε εδώ Θεσσαλονίκη στην πόλη δεν το λες αυτό και πρωτομαγιά. Τώρα θα μου πεις βέβαια γενικότερα με τις ειδήσεις οι οποίες τα νέα τα οποία ταξίδεψαν μέσω διαδικτύου αλλά και παρακολουθήσαμε ουσιαστικά στα δελτία των ειδήσεων σαφώς δεν ήταν πρωτομαγιά ούτε και 2 Μαΐου όλο αυτό το οποίο βιώσαν αρκετές περιοχές της Ελλάδας με χιόνι, με κακοκαιρία, με χαμηλές θερμοκρασίες. Η πρωτομαγιά σίγουρα δεν θύμισε 1η Μαΐου, μη σου πω ότι μπορεί να θύμιζε και 1η Νοεμβρίου, 1η Δεκεμβρίου με όλη αυτή την κακοκαιρία και γενικότερα με όλη αυτή τη διάθεση του καιρού. Λοιπόν, πού θα πάει, θα έρθει και αυτή η άνοιξη, θα έρθει και το καλοκαιράκι και για όσους έτσι γκρινιάζουμε και επιμένουμε σε καλές υψηλές θερμοκρασίες, δεν θα έχουμε και λόγο να γκρινιάζουμε. Αν και θα μου πεις το βασικό είναι ένα πάντα, η υγεία και είναι το ζητούμενο και με όλα αυτά τα οποία ακούς καθημερινά, όλα αυτά τα οποία... από τα οποία καθημερινά βομβαρδιζόμαστε, ειδήσεις δυσάρεστες, στενάχωρες. Πραγματικά θέλει κόπο κάποιες φορές για να το δεις από άλλη μεριά και αυτή η άλλη μεριά να είναι και πιο αισιόδοξη και πιο χαλαρή. Πάμε να υποδεχθούμε όνειρά μα και εμένα να θυμάσαι.

όνειρά, μα εμένα να θυμάσαι. Σήμερα γιορτάζουν η Πελαγία και ο Πελάγιος. Το Πελάγια το έχω ακούσει βέβαια αρκετές φορές. Το Πελάγιος πρώτη φορά. Διεθνής ημέρα πυροσβεστών η σημερινή. Σημαντική ημέρα, η 4η Μαΐου, η οποία έχει καθιερωθεί στις χώρες της Δύσης, καθολικές και προτεσταδικές, ως Διεθνής ημέρα πυροσβεστών, εθελοντών και επαγγελματιών. Με αφορμή λοιπόν ουσιαστικά τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Φλωριανού, που αποτελεί τον προστάτη Άγιό τους. Ο Άγιος Φλωριανός είναι ο Άγιός τους. Πρώτη φορά το ακούω και αυτό, το διαβάζω μάλλον. Οι Έλληνες πυροσβέστες έχουν ως προστάτη τους τρεις παιδες εν καμίνο: Αζαρία, Ανανία και Μισαήλ. Η μνήμη των οποίων εορτάζεται κάθε χρόνο στις 17 Δεκεμβρίου. Δεν ξέρω τώρα εδώ πώς διαφοροποιείται. Φαντάζομαι υπάρχει διαφορετική επιλογή, σαφώς, λόγω και διαφορετικού θρησκεύματος. Πάντως για τους Έλληνες πυροσβέστες, προστάτης τους οι τρεις παιδες εν καμίνο: Αζαρία, Ανανία και Μισαήλ. Λοιπόν, σήμερα η μέρα του πολέμου των άστρων, πω για τους φάνε της συγκεκριμένης ταινίας, η απανταχού φίλη της επικής σειράς επιστημονικής φαντασίας Πόλεμο των Άστρων, Star Wars, γιορτάζουν το κινηματογραφικό κατόρθωμα του George Lucas, που αποτελεί ένα από τα κορυφαία επιτεύγματα του είδους. Η 4η Μαΐου, η οποία επιλέγει από την παραφθορά της πιο γνωστής ατάκας της σειράς, May the Force be with you, και May the Fove be with you, από τις αγαπημένες ατάκες. Η μέρα της εργασίας σημερινή στη Μεγάλη Βρετανία, αργία. Η αποκατάσταση της ανεξαρτησίας σήμερα στη Λετωνία στις 4 Μαΐου 1990 συνέβη από τη Σοβιετική Ένωση. Επίσης, σήμερα είναι η μέρα της νεολαίας στην Κίνα, η μέρα της νεολαίας στα νησιά Φίτζη, αλλά και η μέρα του David Brubeck στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ποιος ήταν ο David Brubeck? Αμερικανός συνθέτης και πιανίστας της jazz, ιδιαίτερα δημοφιλής τις δεκαετίες του 50 και του 60. Ο συγκεκριμένος εντάσσεται στο κλίμα της cool jazz και της west coast jazz, του μουσικού ιδιώματος που ανέπτυξαν οι λευκοί τζαζίστες της δυτικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στη δεκαετία του 50, ως αντίδραση στο θερμό έτσι bebop των Αφροαμερικανών συναδέλφων τους. Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για μια πραγματικά ξεχωριστή μορφή. Dave Brubeck, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 5 Δεκεμβρίου 2012 από καρδιακή προσβολή. Μάλιστα εμφανίστηκε στη χώρα μας ο συγκεκριμένος δύο φορές, 16 Ιουλίου 1983 στο Ηράκλειο της Κρήτης και στις 28 Ιουνίου 1996 στο Θέατρο του Λυκαβητού στην Αθήνα. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά στα των λοιπόν γεγονότων, στα της σημερινής ημερομηνίας, να σταθώ σε ένα-δυο τα οποία έτσι, ένα-δυο όχι, δύο-τρία τα οποία τράβηξαν την προσοχή μου και να τα μοιραστώ μαζί σου. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1991, διεξάγεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Σουηδίας η Κάρολα με το τραγούδι Funk Cut and Storviment, αποκλεισμένη από μια θύελα δηλαδή, σε μετάφραση. Η χώρα μας συμμετείχε με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου, το θρυλικό εκείνο Άνοιξε, το οποίο ερμηνεύτρια ήταν η Σοφία Βόσουτε, έφτασε μέχρι την 13η θέση, όχι πιο πάνω. Σας

Τώρα γεννιέται και η Audrey Hepburn, αγαπημένη, γνωστό το πρόγευμα στο Tiffany's, πρωινό στο Tiffany's. Και να σου πω επίσης ότι σαν σήμερα φεύγει από την ζωή το 2006 ο Αλέξης Δαμιανός, Έλληνας σκηνοθέτης, ηθοποιός και συγγραφέας. Οι ταινίες του που πραγματικά άφησαν ιστορία, Μέχρι το πλοίο και Ευδοκία. Πάμε να υποδεχθούμε Μιχάλη Καραγκούνη και Έρωτας.

Μιχάλης Καραγκούνης και Έρωτας. Εδώ είμαστε, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Δέστο από άλλη μεριά. Είμαι η Μέρη Λεριά και μαζί παρέως και τις 10, όπως συμβαίνει κάθε βραδάκι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης στους 19 βαθμούς Κελσίου και την υγρασία στο 43% το ποσοστό. Τώρα, όσον αφορά σε υπόλοιπες περιοχές, πάντα στα της Θεσσαλονίκης, Καλαμαριά, θερμοκρασία 19 βαθμούς Κελσίου, Πηλαία 18, Φίνικας 17. Κάπως έτσι γενικότερα έχουν οι θερμοκρασίες, δηλαδή δεν ξεφεύγουμε πάνω από 19 βαθμούς Κελσίου, αλλά όχι και κάτω περισσότερο από 17 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο έχω να σου πω Τρίτη, να δούμε έτσι λίγο τα του καιρού γενικότερα καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Τρίτη, Τετάρτη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου για αύριο. Καλά είμαστε, με συννεφιά δηλαδή. Αυξημένη θερμοκρασία, αλλά κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή, κανονικές και για την Τετάρτη, 16 με 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Πέμπτη η θερμοκρασία πέφτει και θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Συννεφιά τώρα έχουμε με βροχοπτώσεις την Παρασκευή, το νου σου την Παρασκευή, με θερμοκρασία η οποία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου, αλλά από 17. Πάντως αύριο από 12 ξεκινάει η θερμοκρασία, έτσι. Δηλαδή αυτό τώρα δεν το λες ανοιξιάτικο, 5 Μαΐου. Σερίαλ, πάμε να τους υποδεχθούμε. Συνεργασία με Γιώργο Κοψιδά και η ζωή μου όλη.

0: Πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αυτό δηλαδή τον 8.30. Μην ξεχνάς ότι επικοινωνούμε πάντα στο 2310-215-106. Είναι στη διάθεσή σου. Να στείλω την καλησπέρα μου εγώ τώρα στην Ελένη, να στείλω την καλησπέρα μου και στην Αναστασία, να στείλω την καλησπέρα μου και στη Χριστίνα. 2310-215-106 είναι η τηλεφωνική μας επικοινωνία. Αλλά φυσικά πάντα υπάρχει και επικοινωνία μας μέσω των social και στο Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram FM100 SKG. Εν τω μεταξύ, μιλώντας έτσι με κάποιους από εσάς, γενικότερα νομίζω το θέμα μας, αυτό το οποίο σχολιάζουμε, τώρα θα μου πεις το θέμα μας, δεν είναι πρόβλημα αυτό, διότι προβλήματα είναι αυτά μόνο που αφορούν στα της υγείας, αλλά γενικότερα το θέμα όλων είναι αυτό που αφορά στα του καιρού, δηλαδή ότι δεν είχαμε συνηθίσει σε τέτοιου είδους θερμοκρασίες Μάιο μήνα, δηλαδή 4 Μαΐου και ακόμη να είσαι με χειμωνιάτικα. Βέβαια, ερχόμενοι εδώ το μεσημεράκι που είχε και ζέστη και καλό καιρό, βλέπω, παρακολουθώ αρκετές στο μετρό, έτσι, να είναι με καλοκαιρινά, δηλαδή τυράντα, καλοκαιρινό μπλουζάκι, καλοκαιρινά παπούτσια, γενικότερα καλοκαιρινό mood. Δεν ξέρω, να ρωτιέμαι, είμαι η μόνη ίσως σε αυτή την πόλη που επιμένει, ας πούμε, και φοράει παλτό, αλλά όχι, δεν είμαι η μόνη, διότι υπάρχουν αρκετοί άλλοι σαν και εμένα. Να στείλω την καλησπέρα μου και στη Φωτεινή. Και νομίζω, δεν ξέρω, ίσως θα αργήσουμε να ασχοληθούμε μετά των καλοκαιρινών ρούχων και να κάνουμε έτσι ένα ξεκαθάρισμα στη ντουλάπα μας, διότι χρειάζεται, θα έρθει απότομα το καλοκαίρι. Δεν θα προλάβουμε δηλαδή να αποδεχθούμε άνοιξη. Θα είναι μια και καλή, θα πάμε κατευθείαν στο καλοκαίρι. Προς το παρόν, πάμε στον Δήμο Αναστασιάδη και πού ήσουν.
1: Άργησες, δεν έχεις καταλάβει πόσο άργησες. Πάτησες με θράσος τη γραμμή

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και τον Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Ξύπνα αγάπη μου. Με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί στον FM 100. Ξύπνα αγάπη μου. Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος. Φέτος, ο διαγωνισμός Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διπλός. Δύο κατηγορίες συμμετοχής, διπλάσιοι νικητές, διπλάσια δώρα. Δεύτερος διαγωνισμός, Πράσινο Μπαλκόνι, Δήμου Θεσσαλονίκης. Λάβε μέρος μέχρι τις 10 Μαΐου, κέρδισε δώρα, ψήφισε εσύ τους νικητές και έλα να κάνουμε τον γκρίζο πράσινο. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.thessaloniki.gr/πράσινο μπαλκόνι. Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. Χορηγός Μεταλλεία Θράκης. Υποστήριξη Ματέκο και Φυτώρια Μακεδονίας. Χορηγή επικοινωνίας TV 100, FM 100.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.

Κάπως έτσι έχουμε επιστρέψει από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ μαζί παρέα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στα 20 λεπτά, σχεδόν πριν από τις 9. Συντονισμένοι έως και τις 10, επικοινωνώντας το 23 10 2 15 106, είναι φυσικά στην διάθεσή σας. Έως τις 10, αυτό το βραδάκι της Δευτέρας, αρχή της εβδομάδας, και βέβαια ερχόμενοι έτσι από ένα τριήμερο, το οποίο όσοι μείναμε στην πόλη πραγματικά δεν καταλάβαμε, δεν απολαύσαμε αυτό που λέμε πρωτομαγιά. Βέβαια είχε ηλιοφάνεια λίγο το Σάββατο, την Κυριακή συννεφιά, την Παρασκευή υπήρξε αυτή η συννεφιά, υπήρχε έτσι η διάθεση για τις βροχοπτώσεις και όλο αυτό το οποίο βιώσαμε, κάτι το οποίο παρέπεπε περισσότερο σε φθινόπωρο παρά σε πρωτομαγιά, η πιο ψυχρή πρωτομαγιά των τελευταίων χρόνων, και βέβαια με την πτώση της θερμοκρασίας να θυμίζει έντονα κάτι το οποίο είχε συμβεί στο 2012. Βέβαια, πολλοί μίλησαν για ένα φαινόμενο το οποίο σαφώς πήγε αρκετά χρόνια πίσω στο χρόνο, όσον αφορά τις χαμηλές θερμοκρασίες που βιώσαμε, και βέβαια με τα πλάνα, με χιονισμένα τοπία να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, αλλά και τον γύρο όσον αφορά στα των δελτίων ειδήσεων, εφόσον υπήρχαν εικόνες με χιόνι, με κακοκαιρία, εικόνες που θύμιζαν περισσότερο χειμώνα παρά πρωτομαγιά. Ο έρωτας γράφεται για δύο. Έλα, Παπαρίζου, Πάνος Μουζουράκης.

ο Παρίζου Πάνος Μοζουράκης, ο έρωτας γράφεται για δύο. Κυρίως, βέβαια, κάποιες φορές μπορεί να γραφτεί και για περισσότερους. Ποτέ με ποτέ δεν ξέρεις, δεν γνωρίζεις. Λοιπόν, τώρα βρίσκομαι στο in.gr official και τι είναι το stack dating και πώς επηρεάζει τα ραντεβού. Το stack dating, λοιπόν, το οποίο είναι μια νέα ορολογία όσον αφορά στα των ραντεβού, είναι το νέο αγαπημένο trend στον κόσμο των ραντεβού, διότι είναι γνωστό στα social και στον κόσμο των ραντεβού. Πρόκειται για την προσπάθεια να στριμώξει κάποιος πολλές συναντήσεις μέσα στην ίδια ημέρα. Αντί για ένα ραντεβού, λοιπόν, ένα βράδυ Παρασκευής, μπορεί να προγραμματίσεις 3, 4, ακόμα και 10 διαφορετικά. Ανάλογα με το πόσο νωρίς τα ξεκινάς, πόσο αργά τα τελειώνεις, τα ολοκληρώνεις και τι μεσολαβεί. Με αυτό, λοιπόν, τον τρόπο κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να απομακρυνθούν στον γρήγορο αυτό τρόπο ζωής, να ανταποκριθούν όσο μπορούν, βέβαια, διότι δεν είναι πάντα εφικτό όλο αυτό. Εξαρτάται και τι υποχρεώσεις επαγγελματικές έχεις στη διάρκεια της ημέρας και προσωπικές, οικογενειακές. Το μεγάλο ερώτημα όμως είναι αν αυτή η προσέγγιση αυξάνει ή μειώνει τις πιθανότητες να βρει ο ενδιαφερόμενος ή ενδιαφερόμενη το σωστό τέρι και το άτομο που ταιριάζει πραγματικά. Δηλαδή, όπως κατάλαβες, όλο αυτό με το stack dating δεν αφορά συναντήσεις και ραντεβού επαγγελματικά και κοινωνικά. Όχι. Αφορά εξ ολοκλήρου ραντεβού τα οποία έχουν έτσι μία προσωπική διάθεση, για να μην πω ερωτική από την αρχή, διότι δεν μπορείς να γνωρίζεις αν όλο αυτό θα πάει προς τα εκεί. Αλλά ο σκοπός του ραντεβού είναι αυτό ακριβώς. Το ραντεβού να πάει καλά και να εξελιχθεί όλο αυτό σε κάτι ερωτικό, προσωπικό, αισθηματικό κτλ. Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα.

από Κυριακή και εγώ Δευτέρα. Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα, επικαιρό και λόγω της ημέρας, αλλά επικαιρό και πάντα αν βρίσκεσαι σε τέτοια συναισθηματική διάθεση, σε τέτοιο συναισθηματικό mood. Τώρα, τουρισμός για όλους 2026, ξεκινούν οι αιτήσεις, ποιοι δικαιούνται από 200 έως 600 ευρώ. Το πρόγραμμα λοιπόν τουρισμός για όλους επαναστατεί στην τουριστική βιομηχανία της Ελλάδας, προσφέροντας σημαντική οικονομική στήριξη σε πολίτες που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες του ελληνικού τουρισμού. Οι αιτήσεις αναμένεται να ανοίξουν εντός του Μαΐου και τότε θα γίνουν γνωστές και όλες οι λεπτομέρειες του προγράμματος. Εάν λοιπόν σχεδιάζετε να συμμετάσχετε, είναι σημαντικό να είστε έτοιμοι μόλις η πλατφόρμα ανοίξει, καθώς από την 1η Μαΐου ξεκινάει η υψηλή περίοδος του προγράμματος. Οι δικαιούχοι θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τα vouchers από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια και τις ατομικές συνθήκες. Αυτό το πρόγραμμα καλύπτει δύο περίοδους. Υψηλή περίοδος από 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου, χαμηλή περίοδος από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου. Η επιδότηση τώρα μπορεί να διαφέρει σημαντικά βάσει ορισμένων παραμέτρων. 200 ευρώ για πολίτες με ατομικό εισόδημα έως 15.000 ευρώ. Η οικογενειακό έως 26.000 ευρώ με προσαυξήσεις ανά παιδί. 300 ευρώ αφορά τρίτεκνες, πολύτεκνες οικογένειες, μονογονεϊκές οικογένειες και συνταξιούχους. 400 ευρώ είναι για άτομα με αναπηρία, αμαία, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 600 ευρώ αφορά δικαιούχους αμαία που έχουν τρία ή περισσότερα τέκνα ή περιπτώσεις βαριάς αναπηρίας. Ένα από τα καινοτόμα χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι και η ευέλικτη χρήση της ψηφιακής κάρτας. Οι δικαιούχοι δεν θα περιορίζονται σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε τουριστικό κατάλημα, όπως ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια ή κάμπινγκ σε όλη την Ελλάδα. Με την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση θα διαθέτει τερματικό POS και βέβαια η διαδικασία εξαργύρωσης είναι απλή και επικοδομητική. Λοιπόν, φαντάζομαι θα υπάρχουν έξτρα λεπτομέρειες, πληροφορίες μόλις ξεκινήσει πλέον να ανοίξει και η πλατφόρμα. Και το πώς ακριβώς όλο αυτό έτσι θα δρομολογηθεί. Αλληλούια, Ελένη Φουρέιρα, αμέσως τώρα.

Αλληλούια, Ελένη Φουρέιρα. Πάμε να κλείσουμε αυτή την πρώτη μας ώρα. Εδώ πάντα, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, μαζί παρέως και τις 10. Συντονισμένοι, επικοινωνώντας το 2310-285-106, είναι στη διάθεσή σου. Αλλά επικοινωνώντας και στα social, Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη, Instagram, FM 100 SKG. Ακριβώς στις 9, δελτίο ειδήσεων, με τη δική σου ενημέρωση με το δημοσιογράφο Κώστα Λουτζιούδη, και εγώ επιστρέφω αμέσως μετά. Προς το παρόν, Γιώργος Μαζωνάκης και Θαλασσογραφία.

0: Μητσοτάκη. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αναβρασμό στη Θεσσαλονίκη λόγω σεναρίων για κλείσιμο βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία και περικοπές δρομολογίων από το φθινόπωρο. Η εταιρεία επικαλείται αύξηση των χρεώσεων από τη Fraport. Σε έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, αποφασίστηκε να διεξαχθεί αύριο διαδικτυακή σύσκεψη με τη διοίκηση της Ryanair για να διευκρινιστούν οι προθέσεις της. Η κυκλοφορία επιπλέον 100 ηλεκτρικών λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη εντός του Μαΐου και 50 αρθρωτών 18 μέτρων προγραμματίζονται μέσα στο καλοκαίρι από τον ΟΣΕΘ, όπως έγινε γνωστό μετά από σύσκεψη στα γραφεία του οργανισμού. Παράλληλα, 175 νέα λεωφορεία θα ενισχύσουν το στόλο μέσω δύο νέων διαγωνισμών που θα προκηρυχθούν εντός του έτους με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας καταγράφει δημοσκόπηση της προράτα. Στην πρόθεση ψήφου το κυβερνό κόμμα συγκεντρώνει 24,5% και ακολουθεί το Πασόκ με 11%, η Ελληνική Λύση με 8,5%, το ΚΚΕ με 7,5%, η Πλέψη Ελευθερίας με 7%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 5%, η Φωνή Λογικής με 3,5% και το ΜΕΡΑ 25% με 3%. Έτοιμα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής προκειμένου να διερευνηθεί και να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση των υποκλοπών, κατέθεσε σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Επιπλέον, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν να διερευνηθεί η εικαζόμενη συμμετοχή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, προκειμένου να αποδοθούν τυχόν υπάρχουσες ποινικές, πολιτικές ή πειθαρχικές ευθύνες. Η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσει το βάθος των επιπτώσεων σε τιμές, ενέργεια και οικονομία, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του σώματος στις Βρυξέλλες. Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τον προπυλακισμό που κατήγγειλαν οι Βρετανικές αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, σε βάρος του αντιπρίτανη Ιάκωβου Μιχαηλίδη, διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Θα εξεταστεί αν στοιχειοδετούνται τα δικήματα της παράνομης βίας και της διατάραξης λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Πρωτοφανές ενδιαφέρον εκδήλωσαν φέτος οι πολίτες για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, με τις αιτήσεις να ξεπερνούν τις 800.000, καταγράφοντας ρεκόρ. Σε εξέλιξη από σήμερα, η διαδικασία για τους συνταξιούχους του ΟΑΕ, αφού άνοιξε η σχετική πλατφόρμα και θα μείνει ανοιχτή ως τις 13 Μαΐου. Ακόμη 4 αποκατεστημένες Οθωμανικές κρίνες στην Άνω Πόλη θα παραδοθούν στους πολίτες. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδης το μεσημέρι της 5ης στις 12 στην κρίνη του Αλατζάι Μαρέτ στην Κασάνδρου. Μικρό αεροπλάνο με 4 επιβαίνοντες συνετρίβει πάνω σε κτίριο στην πόλη Μπέλο Οριζόντε στην νοτιοανατολική Βραζιλία. Όπως διευκρίνησε η πυροσβεστική, ο πιλότος εγκλωβίστηκε στα συντρίμια ενώ οι 3 επιβάτες ανασύρθηκαν σε σοβαρή κατάσταση. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
3: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 4 το μεσημέρι, με τη Σοφία Σαρίδη στον FM 100.
3: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει, είναι στα Highlights.

0: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη. Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.

Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε στη δεύτερη μας ώρα FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης με Στέλιο Ρόκο και όπου και να πάω. Εμείς συντονισμένοι εδώ ακριβώς, δεν πάμε πουθενά έως και τις 10. Δίνουμε ραντεβού κάθε βραδάκι από τις 8 έως και τις 10 και μαζί ξεκινάμε έτσι αυτή την ραδιοφωνική μας διαδρομή, έχοντας παρέα πάντα αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες του τώρα, του σήμερα. 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου. Ενώ φυσικά πάντα επικοινωνούμε και στα social και Facebook και FM 100 Θεσσαλονίκη στη σελίδα μας, αλλά και στο Instagram FM 100 SKG. Και φυσικά μην ξεχνάς ότι πάντα μας ακούς διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Πέτρος Ιακωβίδης έρχεται αμέσως τώρα και τέλεια.

Πέτρος Ιακωβίδης και τέλεια στα 13 λεπτά ακριβώς μετά τις 9 και η Κάμερον Δίας, 53 ετών, έγινε μητέρα για τρίτη φορά. Καθώς η ίδια και ο σύζυγός της, ο ροκστάρ Μπέντζι Μάντεν, καλωσόρισαν τη Δευτέρα. Σήμερα ένα γιο των Νότας, ο 47χρονος Μπέντζι Μάντεν, μοιράστηκε το χαρμόσυνο νέο μέσω του Instagram γράφοντας ότι η Κάμερον και εγώ είμαστε χαρούμενοι, ενθουσιασμένοι και νιώθουμε πραγματικά ευλογημένοι που ανακοινώνουμε τη γέννηση του τρίτου μας παιδιού, του Νότας Μάντεν. Καλώς ήρθε στον κόσμο γε μας. Και πραγματικά έτσι είναι αισιόδοξο όλο αυτό. Μια γυναίκα 53 ετών, η οποία Κάμερον Δίας έχει άλλα δύο παιδιά. Το ένα είναι ηλικίας 2 ετών και το άλλο είναι 6 ετών. Δηλαδή στα 45 ουσιαστικά ξεκίνησε όλη αυτή την ιστορία της γονεϊκότητας, του να γίνει μητέρα. Σαφώς πολύ σημαντικό για αυτήν, αλλά αν το καλοσκεφτείς, μάλλον ένιωσε έτοιμη βρίσκοντας τον κατάλληλο άνθρωπο και μπαίνοντας σε αυτή την διαδικασία πραγματικά ευχάριστα, διότι δεν αρκεί μόνο του να θέλεις πραγματικά να γίνεις γονιός, το σημαντικό είναι του να βρεθεί και ο άνθρωπος που θα σου ξυπνήσει αυτό ακριβώς. Είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα, δεν έχει σημασία. Τώρα βέβαια στην προκειμένη περίπτωση σαφώς υπάρχει ένας έρωτας για να συνεχίζει και με τρίτο παιδί, αλλά πάντα υπάρχει βέβαια και η περίπτωση γυναικών που επιλέγουν την γονεϊκότητα, τη μονογονεϊκότητα, χωρίς να υπάρχει κάποιος άνθρωπος στη ζωή τους, κάποιος σύντροφος, κάποια σύντροφος που θα μοιραστούν ουσιαστικά το συγκεκριμένο αίσθημα και συνέστημα. Μέλισσες, μοναχική καρδιά.

μέλισσες, μοναχική καρδιά. Κάποιες φορές βέβαια χρειάζεται και αυτό, η μοναχικότητα, χωρίς μοναξιά, μόνο μοναχικότητα. Τώρα, διαβάζω εδώ στο ladylike.gr, μάλλον στο ladylike στο Instagram βρίσκομαι, αλλά ladylike.gr, έτσι ακριβώς όπως είναι και το site δηλαδή. Καλές, λέει, κρέμες.

ισχύει στις ειδικές θεραπείες, όμως το αληθινό ελιξίριο νεότητας είναι άλλο. Μια επιστημονική μελέτη του Πανεπιστημίου Cornell αποκαλύπτει ότι το πραγματικό μυστικό της μακροζωίας βρίσκεται στους ανθρώπους που έχεις δίπλα σου. Ναι, οι φίλοι σου μπορούν κυριολεκτικά να επιβραδύνουν το βιολογικό σου ρολόι. Το ελιξίριο λοιπόν μακροζωίας που καθυστερεί τη γύρανση δεν είναι άλλο από τους φίλους, από τη φιλία. Η φιλία ως συνταξιδοτικό πρόγραμμα. Ο καθηγητής λοιπόν Anthony Owens παρομοιάζει τις σχέσεις μας με ένα συνταξιδοτικό πρόγραμμα. Όσο νωρίτερα ξεκινήσεις να επενδύεις χρόνο και συναίσθημα στους ανθρώπους, τόσο μεγαλύτερα θα είναι τα κέρδη στην υγεία σου στο μέλλον. Η έρευνα έδειξε ότι αυτός ο κοινωνικός πλούτος οδηγεί σε λιγότερες φλεγμονές στον οργανισμό, σε καλύτερη καρδιακή υγεία και θωράκιση κατά των εγκεφαλικών επεισοδίων, προστασία από τη φθορά των νευρώνων του εγκεφάλου. Όταν μοιράζεσαι σε ένα πρόβλημα με ένα δικό σου άνθρωπο, το σώμα σου ηρεμεί. Οι φίλοι βοηθούν στην καταστολή της αντίδρασης μάχης ή φυγής, fight or flight, η οποία όταν επαναλαμβάνεται συχνά καταστρέφει τις αρτηρίες και ανεβάζει την πίεση. Οι στενές σχέσεις λοιπόν πραγματικά μπορούν να βοηθήσουν και στο να υιοθετήσουμε υγιεινές συνήθειες. Ένας φίλος θα σε παρακινήσει να ξεκινήσεις γυμναστήριο, θα σε ενθαρρύνει να κόψεις το κάπνισμα ή θα σε πιέσει να επισκεφθείς έναν γιατρό αν δει ότι δεν είσαι καλά. Αυτή η φροντίδα λοιπόν είναι συχνά κυριολεκτικά σωτήρια. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η απομόνωση προκαλεί στον οργανισμό ζημιά αντίστοιχη με το κάπνισμα ή την παχυσαρκία. Η ουσιαστική επαφή και όχι τα απλά like στα social media είναι το κλειδί για να αποφύγεις την κατάθλιψη και το άγχος που αποτελούν βασικούς εχθρούς της καρδιάς. Η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε φίλους κοντά μας, αλλά φίλους που διαθέτουν ανιδιοτέλεια, που δεν είναι κριτικοί απέναντί μας, που μας αγαπούν αληθινά, τέτοιους φίλους και όχι γνωστούς, διότι πολλές φορές παρερμηνεύεται και αυτό. Ακούω συχνά κάποιον να λέει: πω, είναι φίλος μου αυτός, είναι φίλη μου αυτή. Δεν τη λες τόσο εύκολα αυτή τη λέξη. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή. Την καίς τη λέξη με το να τη χρησιμοποιείς τόσο συχνά. Όχι, λίγοι είναι οι φίλοι μας οι καλοί. Λίγοι είναι οι πολύ πολύ πολύ φίλοι μας. Οι κολλητοί όπως συνηθίζουμε να λέμε. Και από εκεί και πέρα σαφώς και υπάρχουν οι γνωστοί. Υπάρχουν οι πολύ καλοί γνωστοί. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι απλά έτσι γνωριζόμαστε και μπορούμε να ανταλλάσσουμε ένα γεια. Και είναι πολύ μεγάλη λέξη η λέξη φιλία. Και πραγματικά απορώ έτσι κάποιες φορές που μερικοί τη χρησιμοποιούν έτσι τόσο απλόχερα. Λίγο πιο φιδό θα πρότεινα. Βασίλης Μπαμπανιάρης, έχετε αμέσως τώρα και να πώς δεν θα έπρεπε να είναι η καθημερινότητά μας. Σπίτι, δουλειά.

σπίτι, δουλειά. Βασίλης Μπαμπανιάρης, να πώς δεν θα έπρεπε τελικά να είναι η καθημερινότητά μας. Σπίτι, δουλειά, έρχεται το Σαββατοκύριακο και προσπαθείς να τα προλάβεις όλα. Όλα αυτά τα οποία δεν προλαβαίνεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Και ίσως και να υπάρχουν και αυτές οι Δευτέρες που ξυπνάς λίγο πιο κουρασμένος, λίγο πιο κουρασμένη. Την καλησπέρα μου τώρα να στείλω στον Νίκο, την καλησπέρα μου και στο Θοδωρή. 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου. Ανάμεσα σε αυτά τα οποία τρέχουν στο Instagram, αναρτήσεις κτλ. Γενικότερα στα social, από τους αγαπημένους μου τείχους, από τα αγαπημένα μου έτσι, προφίλ, θα έλεγα, και στο Instagram, κυρίως στο Instagram, αν και νομίζω ότι υπάρχει και στο Facebook το συγκεκριμένο, το ιστερία.gr. Εν τω μεταξύ, λέει, τα χελιδόνια έχουν πάθει σοκ, σου λέει, πού ήρθαμε ρε, εσύ χωρίς φούτερ. Πραγματικά έτσι. Δηλαδή τα χελιδόνια θα πρέπει να έχουν έρθει εδώ και καιρό, όχι τώρα. Από τέλη Μαρτίου ξεκινάνε και έρχονται σε μέρη μεσογειακά και σε μέρη ζεστά. Όπου και αν πας, Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται αμέσως τώρα.

Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας. Και πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα των 9:30 με κάτι αγαπημένο τηλεοπτικό. Από το soundtrack της τηλεοπτικής σειράς Να Μ' Αγαπάς, ο Γιάννης Κότσιρας συνεργάζεται με τον Νίκο Απέργη και δημιουργούν για ακόμη μια φορά μια επιτυχία. Χάρης Βαρθακούρης επιστρέφει δισκογραφικά με το Αντέχω.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα. Αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Ηχώ, χορεύοντας με τη σκιά μου. Η νέα βρεφική και προνηπιακή παράσταση της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη βρεφική θεατρική εταιρεία The Little Foxes. Τρεις Κυριακές, διπλές παραστάσεις. 29 Μαρτίου, 17 Μαΐου και 24 Μαΐου. Ώρες 10.30 το πρωί και 12. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Προπόληση εισιτηρίων στο εκδοτήριο της ΚΟΘ Εθνικής Αμήνης 2 και στο www.tsso.gr. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Νικόλας Ραπτάκης και Ευγένο Εθνική. Επιστροφή από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Νέο τραγούδι και εμείς έχουμε πολλά νέα τραγούδια κάθε Σάββατο απόγευμα. Από τις 6 έως και τις 7 δίνουμε ραντεβού πάντα στον FM 100 και μας ενημερωνόμαστε για ό,τι καινούργιο υπάρχει διαφορά στην ελληνική δισκογραφία, στην ελληνική μουσική σκηνή. Ευχές για ένα όμορφο βραδάκι Δευτέρα. Εύχομαι να ξεκίνησε όμορφα η εβδομάδα μετά από το τριήμερο. Τυχαίροι όσοι ξεκουράστηκαν, όσοι χαλάρωσαν, όσοι κατάφεραν να εκδράμουν. Τώρα που ο καιρός δεν βοήθησε, αλλά και μόνο πραγματικά μπήκε στη διαδικασία να φύγεις λίγο από τα καθιερωμένα, τα της πόλης, και να κινηθείς λίγο εκτός πόλεως, να χαλαρώσεις, να έρθεις πιο κοντά λίγο με τη φύση. Γενικότερα να φύγεις από την καθημερινότητα, νομίζω ότι τότε μόνο χαλαρώνεις, τουλάχιστον μετά από δύο διανυκτερεύσεις. Ιδάλλως δεν υπάρχει περίπτωση με μία διανυκτέρευση. Τώρα θα μου πεις από το τίποτα, πάλι κάτι είναι και αυτό για όσους κατάφεραν να φύγουν. Τώρα για τους υπόλοιπους που πραγματικά έτσι δεν κατάλαβαν την Πρωτομαγιά, ως ήθιστε δηλαδή, με το να δημιουργήσεις το πρωτομαγιάτικο στεφάνι και να μπεις στην όλη αυτή τη διαδικασία των λουλουδιών, δεν γκρινιάζουμε, διότι εντάξει, δεν μπορεί. Θα έρθει και αυτή η περιβόητη άνοιξη και το καλοκαιράκι. Κοντοζυγώνουν εξάλλου, το ημερολόγιο δείχνει 4 Μαΐου, αύριο 5 Μαΐου, και εμείς πάμε να υποδεχθούμε και την Καρμπή και επιτέλους.

Κέντη Γαρμπή, και επιτέλους τώρα εγκαινιάζεται το Μουσείο με τα Αρχαία του Μετρό στο Πάρκο Παύλου Μελά. Εγκαινιάζεται το προσεχέ Σάββατο το συγκεκριμένο μουσείο, το οποίο θα φιλοξενεί τα ευρήματα από τις ανασκαφές του Μετρό Θεσσαλονίκης και βρίσκεται στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Από την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 το μουσείο θα είναι ανοιχτό για το κοινό από τις 8.30 μέχρι και τις 3.30 το μεσημέρι, εκτός Τρίτης. Είναι και η γιορτή της μητέρας, έτσι, αυτή την Κυριακή. Κάπου είδα ένα post, έτσι, μια ανάρτηση, ένα βίντεο, δεν θυμάμαι τι ακριβώς ήταν, στο TikTok, που έλεγε ότι η Κυριακή ήταν η γιορτή της μητέρας. Εν τω μεταξύ, τώρα είναι, παιδιά, αυτή την Κυριακή, διότι είναι η δεύτερη Κυριακή του Μαΐου κάθε φορά. Και ευκαιρία, βέβαια, για να αγοράσουμε λουλούδια ή να πάρουμε λουλούδια. Ηλίας Βρετός, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.

μεγάλη υπόθεση πάντως. Να τα έχεις βρει με τον εαυτό σου, να είσαι καλά με τον εαυτό σου. Το λέμε, το ξαναλέμε. Δεν είναι εύκολη υπόθεση, είναι δύσκολη υπόθεση να τα σε καλά με σένα. Να τα έχεις βρει με τον εαυτό σου. Να αντέχεις εσένα, να αντέχεις κάποιες φορές τη μοναξιά σου, τη μοναχικότητά σου, να μην γκρινιάζεις, να μην σου φταίνε οι άλλοι. Σκέψου ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πρέπει συνεχώς να έχουν δίπλα τους άλλους ανθρώπους. Δεν αντέχουν τη μοναξιά τους, δεν αντέχουν να είναι μόνοι.

πρέπει συνεχώς να είναι με ανθρώπους άλλους, να είναι μαζί με παρέα. Γιατί γι' αυτό το λόγο, γιατί δεν μπορούν να δέξουν τον εαυτό τους, τη μοναξιά τους. Είναι πολύ σημαντικό πάντως και νομίζω ότι όσο μεγαλώνεις, όλο αυτό γίνεται ακόμη πιο έντονο. Δηλαδή, νιώθεις την ανάγκη να είσαι καλά με σένα. Είναι μια υγιή σχέση που οφείλεις να έχεις. Αλλά είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, διότι αυτό προϋποθέτει και την αυτοκριτική σου και την κριτική σου. Είναι και οι ενοχές καμιά φορά και τα νοσικά σύνδρομα και όλα αυτά προκειμένου να φτάσει στο πολυπόθητο. Είμαι καλά με τον εαυτό μου. Τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Λοιπόν, τώρα, ένας DJ, τι γίνεται, δεν ξέρω κατά πόσο καλά είναι με τον εαυτό του ή όχι. Πάντως, είναι ασυνήθιστο το συγκεκριμένο περιστατικό που το διάβασα στο Fact στο Instagram. Ένας λοιπόν DJ κατηγορείται ότι σκότωσε με τη μουσική του 140 κοτόπουλα. Τώρα, πώς προέκυψε όλο αυτό με την συγκεκριμένη κατηγορία, ο οποίος όλο αυτό συνέβη στην Ινδία, να πούμε, αρκετά μακριά από εμάς. Ιδιοκτήτης πτηνοτροφείου κατήγγειλε ότι 140 κοτόπουλα, ούτε ένα ούτε δύο, πέθαναν εξαιτίας δυνατής μουσικής από DJ σε γαμήλια πομπή. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο έντονος θόρυβος προκάλεσε πανικό στα πουλερικά, καημένες κοτούλες, οδηγώντας τα σε μαζικό θάνατο. Η αστυνομία άνοιξε υπόθεση και εξετάζει εάν τελικά η ένταση ξεπερνούσε τα επιτρεπόμενα όρια και αν υπάρχει άμεση σχέση με το συμβάν, ενώ οι ειδικοί αναφέρουν ότι υπερβολικός θόρυβος μπορεί πρόντος να προκαλέσει σοβαρό στρες στα ζώα. Αλλά τώρα από το στρες το σοβαρό, όσο σοβαρό και να είναι, μέχρι να φτάσεις του να προκαλέσεις θάνατο, μόνο να προκληθεί ανακοπή και να οδηγήσει σε θάνατο, αυτό είναι λίγο αρκετά έτσι μεγάλο σε απόσταση. Μελίνα Σλανίδου, Γλυκερία, φτάνει και περισσεύει λίγο πριν το φινάλε.

κάποιες φορές φτάνει και περισσεύει, κάποιες φορές δεν φτάνει. Μέλινα Σλανίδου, Γλυκερία, φτάνει και περισσεύει και κάπως έτσι. Θα σε καληνυχτήσω αυτό το γλυκό βραδάκι της Δευτέρας. Ευχές για μια καλή εβδομάδα, όσο καλύτερη γίνεται. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ αύριο, ακριβώς στις 8, για να σου ξαναπώ, δες το από άλλη μεριά. Μένεις εδώ, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, ακριβώς στις 10. Και αμέσως μετά δες και τα λιπένει Αριστεία Κοντόζογλου και Μπολερό. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αναβροασμός στη Θεσσαλονίκη λόγω σεναρίων για κλείσιμο βάσης της Ryanair στο Μακεδονία και περικοπές δρομολογίων από το φθινόπωρο. Η εταιρεία επικαλείται αύξηση των χρεώσεων από την Fraport Greece. Σε έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, αποφασίστηκε να διεξαχθεί αύριο διαδικτυακή σύσκεψη με τη διοίκηση της Ryan για να διευκρινιστούν οι προθέσεις της. Η κυκλοφορία επιπλέον 100 ηλεκτρικών λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη μέσα στο Μάιο και 50 αρθρωτών προγραμματίζεται εντός του καλοκαιριού από τον ΟΣΕΘ, όπως έγινε γνωστό μετά από σύσκεψη στα γραφεία του οργανισμού. Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας καταγράφει τη δημοσκόπηση της προ-ράτα στην πρόθεση ψήφου των κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 24,5% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11%. Διαφορά 16,8 ποσοστιαίων μονάδων στην εκτίμηση ψήφου από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ διατηρεί η Νέα Δημοκρατία εξάλλου σύμφωνα με δημοσκόπηση της Opinion Poll. Έτοιμα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για να διερευνηθεί και να διαλευκαθεί πλήρως η υπόθεση των υποκλοπών κατέθεσε σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσει το βάθος των επιπτώσεων σε τιμές, ενέργεια και οικονομία, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στην αποψινή συνεδρίαση του σώματος στις Βρυξέλλες. Επιτίδης στέλνουν μηνύματα σε κινητά με link για ιστοσελίδα που ζητά πληρωμή για φερόμενες παραβάσεις, αναφέρει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, εφιστώντας την προσοχή των πολιτών, καθώς στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, εκτός των διακριτικών του Δήμου, υπάρχει και κωδικός RF για την πληρωμή. Πρωτοφανές ενδιαφέρον εκδήλωσαν φέτος οι πολίτες για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ με τις αιτήσεις να ξεπερνούν τις 800.000, καταγράφοντας ρεκόρ. Σε εξέλιξη από σήμερα, εξάλλου, η διαδικασία για τους συνταξιούχους του ΟΑΕ, καθώς άνοιξε η πλατφόρμα και θα μείνει ανοιχτή ως τις 13 Μαΐου. Με σκληρά αντίπεινα απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μετά τη νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ, απειλώντας πως θα τους εξαφανίσουμε από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που εκτελούν το Project Freedom. Να δούμε και τον αυριανό καιρό κλείνοντας. Στη Θεσσαλονίκη αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί και από το μεσημέρι νότι μέχρι 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 9 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το τελευταίο δελτίο της ημέρας. Ακολουθεί η εκπομπή Μπόλερο με την Αριστεία Κοντόζογλου. Καλό σας βράδυ.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Ξύπνα αγάπη μου. Με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί στον FM 100. Ξύπνα αγάπη μου. Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: Κάθε βράδυ έχει τη δική του μουσική και απόψε, αν ακούσεις προσεκτικά, ίσως ακούσεις και τη δική σου αλήθεια. Καλώς ορίσατε. Μόλις ξεκίνησε το Μπολερό.
3: Τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει. Παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπεις τη φορμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 10 ξυπαγωμένους εφιάλτες. Κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρούς ανέρα στους αντάρτες. Στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείζει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει. Και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Ψυχές

0: νύχτα βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τούτος ο αρχαιγονός ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάνω σε διάνο θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετεώρα πως πέφτουν, πάλες από χιόνι μήνες ζωντανή ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το γουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξαν τον τρόπο.

προσορίζοντα τα χρόνια παπομένου. Κάνε το σιγάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστέρου του

Δευτέρα βράδυ, φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα και από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, έτσι και απόψε, συντονιζόμαστε λίγο μετά τις 10, όταν η πόλη μετράει τα άστρα, εδώ στον FM 100 και τα λέμε. Στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές μαζί σας μέχρι και τα μεσάνυχτα, η Αριστεία Κοντόσογλου.

δρόμος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας αϊκός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

Μέσα στην έλιδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούμε. Της ιστορίας πυρπολώ τη φυλακή.

Να καλωσορίσω όλους εσάς, μας ακούτε μέσα από τα GNA, όσους μας ακούτε μέσω διαδικτύου εντός και εκτός Θεσσαλονίκης. Εδώ είμαστε ξανά μαζί μετά από το τριήμερο, αφού μας ολάβησε η Πρωτομαγιά Σαββατοκύριακο και απόψε Δευτέρα, σε μια ακόμα λοιπόν βραδιά που αναζητά να την ακούσουμε λίγο πιο βαθιά, φίλες και φίλοι. Να χαμηλώσουμε τους ρυθμούς, να αφήσουμε έξω τη φασαρία της μέρας και να κρατήσουμε μόνο ό,τι άξιζε να μείνει. Εδώ λοιπόν στον Πολερό, μια εκπομπή για όσα νιώθονται, για όσα δεν λέγονται εύκολα, για εκείνες τις μικρές αλήθειες που βρίσκουν χώρο μέσα στη μουσική. Απόψε, κάποια στιγμή θα κινηθούμε κάπως αλλιώς, ίσως λίγο πριν ή μετά τις 11, με μια σκέψη που όλοι έχουμε κάνει, αλλά λίγοι παραδεχόμαστε. Μένουμε μαζί, γιατί ίσως κάπου μέσα σε αυτά που θα πούμε και θα ακούσουμε, αναγνωρίζουμε και κάτι από εμάς. Είναι το Μπολερό και έχουμε ήδη ξεκινήσει.

Να καλωσορίσουμε τους φίλους ακροατές από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, τον Αλέκο, την Αθηνά, την Βίκη, την Σούλα, την Ελένη. Υπάρχει πολλής κόσμος και από την Αχυροποίητο, εκεί την γειτονιά. Να καλωσορίσουμε την Δήμητρα, τον Γιώργο, την Κατερίνα. Έρχονται σιγά σιγά τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ για τις ευχές, αντεύχομαι, καλή εβδομάδα. Θα ήθελα πάρα πολύ, αλήθεια, να μου λέγατε έτσι πώς περάσατε, αν κάποιοι κάτι κανονίσατε και είχατε τη δυνατότητα λίγο να φύγετε εκτός Θεσσαλονίκης, αν μείνατε και στην πόλη μας, πώς την περάσατε. Ίσως και για κάποιους άλλους να λειτουργήσε απλά ως ένας πυλώνας, αν θέλετε, αυτές τις τρεις μέρες να ξεκουραστεί, να δημιουργήσει για να έρθει, να ξεκινήσει μάλλον η εβδομάδα του πιο ανανεωμένη. Να καλησπερίσουμε και τους φίλους Σωκρατές, την Ζωή και τον Δημήτρη. Περιμένω τώρα, είναι αυτά τα ωραία τα ζωντανά και εμείς λέει είμαστε εδώ. Ζωή μου, είσαστε ακόμα στο χωριό ή επιστρέψατε στην Θεσσαλονίκη? Θα μας απαντήσει. Είναι αυτά τα πολύ ωραία τα διαδραστικά που και την ώρα που μιλάω έρχονται τα μηνύματά σας. Να καλωσορίσουμε και την Αλίκη. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά λίγα λόγια για τις εκδόσεις τις οποίες φιλοξενούμε αυτή τη βδομάδα και έχουμε δύο πολύ ωραία βιβλία που θα κληρώσουμε προς το τέλος αυτής, καθώς όπως και τις Πέμπτες πλέον ξέρετε επιστρέψαμε. Το καλό λοιπόν ήρθατε Ζωή μου, έτσι θα μας φέρατε και την άβρα από τα απορώια. Κάθε εβδομάδα, φίλες και φίλοι, όπως ξέρετε, δίνουμε δύο βιβλία, τα κληρώνουμε προς το τέλος της εβδομάδας. Την Πέμπτη είναι συνήθως μέρα αφιερωμένη σε έναν από τους συγγραφείς, έναν εκ των δύο βιβλίων. 2310-285-106 το τηλέφωνο που μπορείτε να μας καλείτε, καθώς και αντίστοιχα όσες και όσοι έχετε Instagram, αριστέ κοντόζογλου μεντή στα αγγλικά, στέλνετε το μήνυμά σας. Ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μην φύγει κανείς.

να καλωσορίσουμε και την Άρτεμις στην παρέα μας. Και ξέρετε, φίλες και φίλοι, μέσα σε όλα όσα μοιραζόμαστε τα βράδια, υπάρχει πάντα χώρος για μια ιστορία, ίσως και δύο και τρεις. Μια ιστορία γραμμένη σε σελίδες που περιμένει να γίνει δική σας. Και αναφέρομαι στα δύο βιβλία που δίνουμε κάθε εβδομάδα. Αυτή τη εβδομάδα, λοιπόν, όπως και κάθε εβδομάδα, αλλά θα μιλήσω για αυτή, τα βιβλία τα οποία έχουν επιλεγεί είναι βιβλία που διαβάζοντάς τα θα σε κάνουν να σκεφτείς, θα σου δημιουργήσουν κάποιες σκέψεις, ένα συνέστημα. Μπορεί να συμβεί μια μικρή ανατροπή μέσα στον κάθε αναγνώστη. Γιατί το διάβασμα, φίλες και φίλοι, δεν είναι απλώς λέξεις. Είναι εκείνη η στιγμή που βρίσκεις τον εαυτό σου μέσα σε κάτι που έγραψε κάποιος άλλος. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για να πω πώς θα το αποκτήσετε και ποιος ξέρει, ίσως αυτή να είναι η ιστορία που να περιμένατε να συναντήσετε. Για τους νέους λοιπόν φίλους ακροατές, για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν, γιατί έλαβα κάποια μηνύματα, μάλλον την Πέμπτη αυτή τη φορά, Πέμπτη Παρασκευή θα κάνω τον διαγωνισμό. Ο πρώτος λοιπόν που θα καλέσει από τη στιγμή που θα πω ότι μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο για τα βιβλία 2310-285-106 και αντίστοιχα το μήνυμά σας. Οι δύο λοιπόν πρώτοι είναι και οι νικητές. Βραβεύεται η ταχύτητα για να υπάρχει αξιοκρατία, φίλες και φίλοι.

λοιπόν, φίλες και φίλοι, αμέσως τώρα να δούμε ποιες εκδόσεις μας δίνουν, από ποιες εκδόσεις είναι τα βιβλία τα οποία θα δώσουμε αυτή την εβδομάδα. Και θα ήθελα εδώ να σας θυμίσω αυτό που έλεγε ο Hans Christian Andersen. Τα παραμύθια, φίλες και φίλοι, είναι για να κοιμούνται τα παιδιά, αλλά να ξυπνούν οι μεγάλοι. Κάπως έτσι το είχε πει. Έτσι λοιπόν, αυτή την εβδομάδα δίνουμε μέσα από τον Πολερό δύο πολύ όμορφα, πολύ τρυφερά παραμύθια από τις εκδόσεις iWrite. Όμως πριν περάσουμε, αφού ακολουθήσει ένα μουσικό διάλειμμα, ποια είναι αυτά τα παραμύθια, ποιοι οι τίτλοι, τι μας λένε, θα ήθελα λίγο δύο λόγια για τις εκδόσεις iWrite, όπου εκδίδουν παιδικά βιβλία από το 2010, δίνοντας φωνή σε Έλληνες και ξένους συγγραφείς που πιστεύουν στη δύναμη της παιδικής φαντασίας. Με μια δυναμική δημιουργική ομάδα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εικονογράφοι ζωντανεύουν νέους κόσμους. Επαγγελματίες αναγνώστες φροντίζουν κάθε λέξη, και σύμβουλοι εκδόσεων και προώθησης φροντίζουν ώστε κάθε βιβλίο να φτάνει εκεί που ανήκει, δηλαδή στα παιδικά χεράκια. Οι εκδόσεις iWrite έχουν επισκεφτεί σχολεία και βιβλιοθήκες σε όλη την Ελλάδα και συμμετέχουν σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις βιβλίου. Γιατί η επαφή με το παιδί και το βιβλίο πρέπει να είναι ζωντανή. Και για τη Θεσσαλονίκη, ένα καλό βιβλίο από τις εκδόσεις iWrite μπορείτε να το βρείτε στον Ιαννό, όπου και στον Ιαννό, στην πλατεία Αριστοτέλους, από εκεί θα παραλάβετε οι δύο τυχεροί τα παραμύθια. Για τις εκδόσεις iWrite, φίλες και φίλοι, κάθε παιδικό βιβλίο δεν είναι απλώς μια ιστορία. Είναι ένα ταξίδι, μια αγκαλιά και μια μικρή υπόσχεση. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Ντομενικά μέσα στην βουή του δρόμου και να υποδεχτούμε το δεύτερο ημίωρο με τους τίτλους και το story των δύο παραμυθιών που δίνουμε αυτή την εβδομάδα.

Καλώς ορίζουμε λοιπόν το δεύτερο ημίωρο για απόψε και φυσικά όλες και όλους εσάς που συνδεθήκατε, συντονιστήκατε αυτή τη στιγμή μαζί μας με τους δύο τίτλους αυτών των υπέροχων δύο παραμυθιών από τις εκδόσεις I Write που ένας τυχερός ή μια τυχερή θα κερδίσει. Ο Υπναρούλης Κόκορας του Χρυσοβαλάντη Ναγκολούδη, όπου είναι ένα τρυφερό, πανέξυπνο και απολαυστικό παιδικό βιβλίο γεμάτο χιούμορ, ζεστασιά και μια ιστορία που μιλά κατευθείαν στην καρδιά μικρών και μεγάλων. Ένας Κόκορας που όλοι τον κοροϊδεύουν. Ένα χωριό που ζει για το γέλιο και μια ανατροπή όμως που αλλάζει τα πάντα. Συνθέτουν φίλες και φίλοι ένα παραμύθι με φρεσκάδα, ευρηματικότητα και αληθινή ψυχή. Ένα βιβλίο που δεν χαρίζει μόνο χαμόγελα, αλλά θυμίζει κάτι πολύ όμορφο, όπως η αξία του καθενός φαίνεται τη σωστή στιγμή, από τις εκδόσεις I Write.

Και πάμε στην επόμενη λοιπόν πρότασή μας και φυσικά το επόμενο παραμύθι, το επόμενο βιβλίο από τις εκδόσεις I Write που ένας τυχερός ή μια τυχερή θα κερδίσει. Έχετε σκεφτεί αλήθεια φίλες και φίλοι ότι και οι μαμάδες φοβούνται? Μπορεί δηλαδή την ώρα που το πιτσιρικάκι λέει μαμά κατσαρίδα να έχει και η μαμά θέμα με την κατσαρίδα, αλλά εκεί να πρέπει να νικήσει το φόβο, να τον δείξει, να δώσει την ασφάλεια που χρειάζεται το μικρό της. Δεν θα συνεχίσω, δεν θα πω. Το λόγο το έχει το ίδιο το παραμύθι μέσα από την πένα της Θέκλας Λιγνού. Κι αν και η μαμά φοβάται, όπου είναι ένα τρυφερό βιβλίο, βαθιά ανθρώπινο και ξεχωριστό, που φωτίζει τη μητρότητα με ειλικρίνεια, ευαισθησία και αγάπη, με ποιητικό λόγο και ζεστή εικονογραφική ατμόσφαιρα, μιλάει για τους φόβους της μητέρας, για τη δύναμη που γεννιέται μέσα από την αγκαλιά, αλλά και για το φως που μπορεί να νικήσει κάθε αμφιβολία. Ένα βιβλίο που δεν απευθύνεται μόνο σε παιδιά, αλλά αγγίζει ουσιαστικά και τις ίδιες τις μαμάδες, θυμίζοντάς τους πως ο φόβος δεν ακυρώνει την αγάπη, αλλά συχνά την βαθαίνει. Και αυτό φυσικά από τις εκδόσεις I Write.

είναι, φίλες και φίλοι, τα μηνύματά σας, εμπνεύμενοι από το «Είναι το γέλιο σου» του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, όπου μέσα από τα μηνύματά σας διακρίνω πως γράφετε το χαμόγελό σας, την χαρά σας που συντονιζόμαστε εδώ παρέα και τα λέμε κάθε βράδυ μέσα από τη φιλόξενη συχνότητα του FM 100. Και πριν κλείσω τον κύκλο με τα βιβλία, πιθανόν κάποιοι ξέρετε, πιθανόν άλλοι δεν ξέρετε, οπότε γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ να μάθετε. Θα λάβει χώρα, φίλες και φίλοι, στην όμορφη πόλη μας στην Θεσσαλονίκη, 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, από την 5η 7 Μαΐου μέχρι και τις 10 Μαΐου 2026. Τώρα λοιπόν τον Μάιο, τα μεγαλύτερα ονόματα από το χώρο του βιβλίου συναντιόνται λοιπόν εδώ στην Θεσσαλονίκη, μία γιορτή βιβλίου. Πολλοί φίλοι από την Αθήνα ήδη που είχα επικοινωνήσει μου λένε ότι είναι σε πληρότητα πολλά ξενοδοχεία στην πόλη μας και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό. Και αύριο, φίλες και φίλοι, θα έχουμε τον Αντιπρόεδρο του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, τον κύριο Παναγιώτη Κάπο, που είναι βασικός ερευνητής και έχει ασχοληθεί πολύ με το θέμα της φιλαναγνωσίας, όπου είναι και η κεντρική θεματική της φετινής έκθεσης. Οπότε περισσότερα για την έκθεση αυτή αύριο με τον κύριο Παναγιώτη Κάπο, που θα τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Όπως συνήθως βγάζουμε τις τηλεφωνικές μας γύρω στις 10.30 το βράδυ. Πού αλλού, εδώ, στον FM 100. Πάντα.

να καλωσορίσουμε στην παρέα μας την Μιράντα, την Ευγενία από τον Εύωσμο, την Αγγελική και τον Γιώργο από τον Εύωσμο. Να καλησπερίσουμε τον Γιάννη από τις 40 Εκκλησιές, να καλησπερίσουμε τον Ιωάννη από το Ντεπό και φυσικά όλες και όλους εσάς που πιστέψτε με, κάθε βράδυ τα παίρνουμε τα θετικά vibes που μας στέλνετε. Συνεχίζουμε με Φίλιππο Πλιάτσικα. Αλήθεια, ποιος έχει λόγο στην αγάπη? Για πάμε να δούμε.

Και αγαπηδόφιλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, πριν περάσουμε στην δεύτερη ώρα του Μπολερό, καπεδό, θα ήθελα να ξετυλίξουμε την ταυτότητα της απόψινής ημέρας σε παρελθοντικό χρόνο. Και πάμε λίγο στα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Πάμε λοιπόν στο 1941, όπου ακούστε τώρα. Ο Χίτλερ εξυμνεί την ανδρεία των Ελλήνων σε λόγο του που εκφωνεί στο Reichstag. Αναφέρει: «Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία». Δεν ξέρω, το διάβασα, το είδα, ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Ίσως έτσι αυτό, μέσα και σε πολλά άλλα, μας κάνει να είμαστε περήφανοι για τους προγόνους μας. Συνεχίζω, φίλες και φίλοι, 1970, όπου η Εθνοφρουρά του Οχάιο σκοτώνει 4 φοιτητές και τραυματίζει 11 στο Πανεπιστήμιο του Κέντ κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων ενάντια του πολέμου του Βιετνάμ. Και φυσικά ήταν αναμενόμενο να εμπνευστούν από το γεγονός καλλιτέχνες και να γράψουν τραγούδι. 1996, μια και μιλάω για τραγούδι, διεξάγεται το 36ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Σουηδίας η Κάρολα. Και η χώρα μας συμμετέχει για την ιστορία με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου «Άνοιξη», το οποίο ερμηνεύτρια η Σοφία Βόσου, και καταλαμβάνουμε τη 13η θέση. Ωραίο με ελληνικό στίχο, και ίσως τις επόμενες μέρες να το βρω και να βάλουμε έτσι να το ακούσουμε. Από τις γεννήσεις 1929, Όντρε Χέιμπορντ, Βρετανοβελγίδα ηθοποιός, γεννήθηκε λοιπόν το 1929 στις 4 Μαΐου και έφυγε από τη ζωή στις 4 Μαΐου 2006 ο Αλέξης Δαμιανός, ο Έλληνας σκηνοθέτης, φίλες και φίλοι, ηθοποιός και συγγραφέας. Οι ταινίες του «Μέχρι το πλοίο» και «Ευδοκία» σηματοδότησαν την ιστορία του νέου ελληνικού κινηματογράφου.

Ήδη έχουμε περάσει τη δεύτερη ώρα και στο τρίτο ημίωρο, 11 και 3 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι, και όσες και όσοι συντονιστήκατε, συνδεθήκατε αυτή τη στιγμή μαζί μας σε εξέλιξη εκπομπή Μπολερό, όπου πίσω από το μικρόφωνο η φωνή της Αριστείας Κοντόζογλου εδώ ζωντανά μέχρι και τα μεσάνυχτα.

Φίλες και φίλοι, ήμουνα χθες σε μια παρέα και τέλος πάντων υπήρχε διάλογος μεταξύ δύο ανθρώπων. Ζορίστηκε αρκετά από την παρέα, η γυναίκα της παρέας, δηλαδή υπήρχε ανάμεσα δύο φίλους άνδρα και γυναίκα. Και εκεί λοιπόν, αν θέλετε, λίγο αισθάνθηκα να πάρω τη θέση της, μάλλον έβλεπα, αν είχαμε ζυγαριά, έβλεπα πού πέφτει το δίκαιο. Και απευθύνομαι λοιπόν με μία, γιατί έτσι την παρέα, τι λέτε, συμφωνείτε, πώς είναι κάποια πράγματα λοιπόν. Ο ένας τα έβλεπε με τη δική του οπτική γωνία, ο άλλος τα έβλεπε με την άλλη δική του οπτική γωνία, αλλά και για όλη την παρέα εσφαλμένα. Οπότε μου έρχεται λοιπόν μια φράση από τα παλιά, αλλά τόσο αληθινή ακόμα, και του λέω λοιπόν: κρίνεις εξιδίων τα αλότρια. Γιατί τελικά, φίλες και φίλοι, πολλοί άνθρωποι βλέπουν, δεν βλέπουν τους άλλους όπως είναι, αλλά τους βλέπουν όπως είναι εκείνοι, με τα δικά τους μέτρα και σταθμά, με τις δικές τους πληγές, με τις δικές τους αλήθειες. Και κάπως έτσι λοιπόν έρχονται και γίνονται αυστηροί εκεί που φοβούνται και επίκεις εκεί που έχουν συγχωρήσει τον εαυτό τους.

τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις πει.

0: τα μάτια και σ' ακολουθώ.
1: Απόψε, φίλες και φίλοι, το Μπολερό δεν είναι απλά εκτός Θεσσαλονίκης, δεν έχει ταξιδέψει μέσα από τις μουσικές επιλογές και το λόγο, αλλά έχει περάσει λοιπόν τα σύνορα της χώρας. Και να καλησπερίσουμε τους φίλους ακροατές που μας ακούνε αυτή τη στιγμή από την Ρουμανία και ιδιαίτερα τον Στέλιο. Δεν ξέρουμε εκεί πώς είναι ο καιρός. Αυτό πάντως που έτσι είδα γρήγορα είναι ότι δεν έχουμε διαφορά ώρας. 11 και 12 πρώτα λεπτά αυτή τη στιγμή εδώ, 11 και 12 πρώτα λεπτά νομίζω αυτή τη στιγμή εκεί. Σε σχέση με αυτά που σας έλεγα, φίλες και φίλοι, πριν και έτσι ορμόμενοι από το κρίνο εξιδίων τα λότρια, λοιπόν, μια φράση παλιά αλλά τόσο αληθινή, διαχρονική, επίκαιρη ακόμα και σήμερα. Έχετε σκεφτεί πόσες φορές μπορεί να έχει κάποιος παρεξηγήσει έναν άνθρωπο, όχι γιατί τον κατάλαβε λάθος, αλλά γιατί τον ερμήνευσε μέσα από τον εαυτό του. Δηλαδή, αν για παράδειγμα ένας άνθρωπος έχει μάθει να προδίδει, παντού θα βλέπει προδοσία. Αν απ' την άλλη ένας άνθρωπος είναι φιλοχρήματος, αν ένας άνθρωπος είναι έτσι πιο λαϊκά τσιγκούνης, παντού θα θεωρεί ότι και οι υπόλοιποι έχουν λεφτά, αλλά από τσιγκουνιά δεν το λένε ή δεν δίνουν. Αν ένας άνθρωπος έχει μάθει να είναι γενναιόδωρος, θα το δει αλλιώς και ούτω καθεξής, όπως αν κάποιος άνθρωπος έχει μάθει να αγαπάει βαθιά, εκεί λοιπόν θα δει λοιπόν συνέστημα, ακόμα και όταν υπάρχει σιωπή. Και τελικά, φίλες και φίλοι, ο επίλογος, αν θέλετε, όλων αυτών των όσων μοιράστηκα μαζί σας σκέψεων έχει να κάνει ως εξής, και φυσικά τροφή για περισυλλογή σε

ακροατές από την Ρουμανία, φίλες και φίλοι, στέλνουν χαιρετισμούς σε όλη την παρέα του Μπολερό και πιο συγκεκριμένα από την Άλμπα Ιούλια. Μάθαμε λοιπόν και την πόλη την οποία μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Έτσι το Μπολερό ανοίγει κάποιες φορές τα φτερά του και απλώνεται και πέρα από την Ελλάδα. Είναι αυτή η μαγική δύναμη που λέω πολλές φορές, φίλες και φίλοι, του διαδικτύου που μπορεί να ακουστείς οπουδήποτε, ακόμα αρκεί να μπορεί κάποιος να συνδεθεί μέσω διαδικτύου. Και κάπου εδώ, κοιτώντας το ρολόι, με αυτά και με αυτά, νομίζω ότι έφτασε, φίλες και φίλοι, η ώρα να δούμε ποιες λέξεις φιλοξενούμε απόψε στις λέξεις του αέρα. Έχουμε λοιπόν τον καθρέφτη, την αντίληψη, πρόθεση, φίλτρο και την αλήθεια. Πάμε να δούμε τις δύο πρώτες. Ο καθρέφτης δεν δείχνει μόνο το πρόσωπο, δείχνει την οπτική μας. Ό,τι βλέπουμε στους άλλους πολλές φορές είναι η αντανάκλαση δικών μας φόβων, ελλείψεων ή επιθυμιών. Δεν μας ενοχλεί ο άλλος, μας ενοχλεί αυτό που αναγνωρίζουμε στον άλλον. Αντίληψη. Η αντίληψη δεν είναι η πραγματικότητα, είναι η ερμηνεία της. Δύο άνθρωποι, φίλες και φίλοι, μπορεί να ζήσουν το ίδιο γεγονός και να το περιγράψουν εντελώς.

Μίλησαμε λοιπόν για τον καθρέφτη, για την αντίληψη. Πάμε να δούμε πρόθεση, φίλτρο και αλήθεια. Η πρόθεση είναι αόρατη και όμως, φίλες και φίλοι, καθοριστική. Συχνά κρίνουμε πράξεις χωρίς να γνωρίζουμε την πρόθεση πίσω από αυτές. Συμφωνείτε? Και όμως η πρόθεση είναι αυτή που δίνει ποιότητα στην πράξη. Άλλο η απροσεξία. Προσέξτε τώρα. Άλλο η προσεξία, άλλο η κακία. Άλλο η άμυνα, άλλο η επίθεση. Και περνάμε στο φίλτρο. Όλοι έχουμε φίλτρα. Τραύματα, ανασφάλειες, πεπιθήσεις, παιδικές μνήμες. Αυτά χρωματίζουν όσα ακούμε και όσα βλέπουμε. Δεν αντιδρούμε πάντα σε αυτό που συμβαίνει, αλλά σε αυτό που νομίζουμε ότι σημαίνει. Και περνάμε στην αλήθεια. Η αλήθεια είναι ήσυχη. Δεν φωνάζει, δεν επιβάλλεται και συνήθως βρίσκεται κάπου ανάμεσα. Ανάμεσα σε αυτό που έκανε ο άλλος και σε αυτό που εμείς πιστέψαμε πως έκανε. Ίσως λοιπόν, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, αν καθαρίζαμε λίγο τον καθρέφτη μας, αν ρωτούσαμε πριν κρίνουμε, αν αφήναμε χώρο στην πρόθεση, να βρίσκαμε μια πιο καθαρή αλήθεια. Και εδώ θα ήθελα να καλωσορίσω στην παρέα μας και να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στη Λίτσα, την δασκάλα της παρέας από τους Αμπελόκηπους.

Ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

και εδώ, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, θα ήθελα να μοιραστώ ένα απόσπασμα, όπως βλέπω, που μας έστειλε η Λίτσα, η δασκάλα της παρέας, όπου συνοδεύεται και με κάποιο άλλο υλικό, αλλά αυτό το οποίο ήδη έχω, νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει τροφή για περισυλλογή έτσι όπως είναι. Πάμε λοιπόν να δώσουμε λίγο χώρο και χρόνο σε αυτό το μήνυμα, καθώς μιλάει για την Αγκάθα Κρίστη. Δεν ξέρω αν την έχετε συναντήσει μέσα από την πένα της, αν την έχετε διαβάσει. Πολλά βιβλία της έχουν γίνει και ταινίες. Και εδώ λοιπόν, πριν τη σκέψη της απόψινης βραδιάς, θα ήθελα να μοιραστώ κάτι σύντομο μαζί σας, μας έγραψε η Λίτσα. Ήταν 40 ετών, διάσημη και διαζευμένη, σκέφτεται εκείνη την εποχή. Εκείνος, 26, άγνωστος αρχαιολόγος. Όταν της ζήτησε να τον παντρευτεί, εκείνη είπε όχι για 2 ώρες. Αγγλία. Πάμε λοιπόν στην Αγγλία, 1930. Ο Μαξ Μάλογουάν, 26 ετών, στέκεται στο βρεγμένο έδαφος των Χλωτόπων. Βρέχει. Ο ουρανός είναι γκρίζος. Κάντε σκηνικό. Δίπλα του η Αγκάθα Κρίστη, 40 ετών. Το κοιτάζει με μάτια που έχουν δει πολλά. Παντρέψουμε, της λέει. Η Αγκάθα δεν απαντά αμέσως. Κοιτάζει μακριά. Σκέφτεται. Όχι, λέει. Ο Μαξ δεν τα παρατά. Γιατί? Τη ρωτάει. Είμαι πολύ μεγάλη για σένα. Θα σε κουτσομπολεύουν. Η αδελφή μου θα αντιταχθεί. Η κοινωνία θα γελάσει. Εσύ ο ίδιος θα μετανιώσεις σε λίγα χρόνια, απαντάει αυτός. Εγώ δεν θα μετανιώσω. Η Αγκάθα τον κοιτάζει στα μάτια. Μαξ, δεν ξέρεις τι ζητάς. Ο πρώτος μου γάμος κατέρευσε δημόσια. Εξαφανίστηκα για 11 ημέρες. Ο τύπος με έκανε θέαμα. Δεν αντέχω άλλη μια αποτυχία. Δεν αντέχω άλλο πόνο. Και απαντάει ο Μαξ. Δεν σου ζητώ να μην πονέσεις ποτέ, της λέει. Αλλά σου ζητώ να μην φοβάσαι μαζί μου. Η Αγκάθα σιωπά. Η συνέχεια σε κάθε έναν από εσάς, όπως θέλει, και ίσως μετά από αυτά που μου στείλε η Λίτσα να το συνεχίσω, αλλά νομίζω ότι ήδη αυτό, αγαπημένη μας Λίτσα, που έστειλες από μόνο του λέει πολλά και μπορεί να αποτελέσει για πολλούς ακροατές και ακροάτριες τροφή για περισυλλογή και να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα.

Και περνάμε αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι. Έχουμε ήδη περάσει στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για απόψε, στη σκέψη της απόψινής βραδιάς. Ίσως τελικά ο κόσμος να μην είναι αυτό που βλέπουμε, θα συμφωνείτε. Αλλά ο τρόπος που έχουμε μάθει να τον κοιτάμε. Και αν ο καθρέφτης μας είναι θολός, θολά βλέπουμε και τους ανθρώπους. Απ' την άλλη, αν η πρόθεσή μας είναι καθαρή, θα βρίσκουμε καθαρότητα και γύρω μας. Γιατί, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, σε αυτό που συμβαίνει ανάμεσα και σε αυτό που πιστεύουμε που συμβαίνει, υπάρχει πάντα ένα φίλτρο. Και εκεί κρύβεται η αλήθεια.

Και εδώ νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δούμε τον καιρό μέσα από τα μάτια του Μπολερό, που κρατά μια γλυκιά ηρεμία. 13 βαθμοί Κελσίου, έθριος ο καιρός. Ο ουρανός με την αίσθηση, φίλες και φίλοι, να αγγίζει τους 12 και την υγρασία στο 63%. Μήπως

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής βραδιάς, φίλες και φίλοι. Μια βραδιά που κοιταχτήκαμε λίγο πιο βαθιά, όχι στον καθρέφτη των άλλων, αλλά στον δικό μας. Που θυμηθήκαμε πως η αντίληψη θέλει χώρο, η πρόθεση κατανόηση και η αλήθεια σιωπή για να ακουστεί. Ίσως τελικά να μην είναι η άλλη αυτό που βλέπουμε. Ίσως να είναι ο τρόπος που έχουμε μάθει να βλέπουμε. Ας είμαστε λίγο πιο επιεικείς με τους άλλους, αλλά κυρίως με τον εαυτό μας. Αριστεία Κοντόζουγλου και αυτό ήταν το Μπολερό, φίλες και φίλοι, εδώ στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Μέχρι τότε να έχετε μια όμορφη νύχτα, να έχετε μια όμορφη μέρα με καθαρές σκέψεις και ήσυχες αλήθειες. Και μέχρι την επόμενη νύχτα που θα ανταμώσουμε, να θυμάστε ότι ψάχνετε έξω, πολλές φορές περιμένει να το δείτε μέσα σας, φίλες και φίλοι. Μέχρι την επόμενη νύχτα λοιπόν, καληνύχτα σας και καλό σας ξημέρωμα.

σκότη μακρύ πουθενά και παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

στον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπά.

FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια. Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

το χέρι σφιχτά κι όμως εμοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου τύχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

πίσω δεν.

χρυσό λεγεώνα. Μπίση σημερίς ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα, τώρα στα σαλόνια πώς περνάν τα χρόνια. Ό,τι σου πήρε χρόνια για να χτίσεις. Αν δεν υπολογίσεις, δεν εκτιμήσεις. Μια στιγμή μόνο φτάνει να το γκρεμίσεις.

ζω για να σε δω. Θέλω απ' τα χείλη σου να πιω. Άγνωστες που ήρθαν να νοιαστούν.